Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα έχει μία μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τις απολογίες τους. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα έχει μία μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ο Σι Τζιν Πινγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει γιατί

0: Μαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί και στους 1.112 οι τραυματίες κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνεων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ και να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Era Sport το 1993. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του μετά τη χθεσινοβραδινή εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά της Λαβρεωτικής που μ' ακούνε. Προφανώς το Λαβρεο θα είναι, Λαβρεωτική λέει. Ξεκινήσαμε με νότι, πάρ' το δρόμο τον Αγύριστο. Καλημέρα και στην Ελεντίνα, καλά διαβάζω, Ελεντίνα, είναι Γκρίγκης, στην Ελεντίνα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Στατιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Κουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει για όσους ξενυχτάνε και εργάζονται, για όσους δεν εργάζονται και ξενυχτάνε. Λοιπόν, Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις, για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Χαρίζει στο Γιάννη, λέει, τον Αρτοπιό, ο οποίος μας ακούει από τα θύλια της Λέσβου. Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καλημέρα επίσης στην Αδαμαντία, η οποία μας ακούει στη Σιάτιστα. Ποια είσαι εσύ? Έτσι λέει ο φίλος μας και αείμνηστος Λευτέρης Μυτιλινέος.

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίω.

Ωραία, καλό στο Μαυριδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές.

0: Δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε χθες το State Department στο Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Τους 380 οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς, και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος των Βρετάνων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο με βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα ημερολόγια και τα κινητά των δύο κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές θα μείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Ερασπόρ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα, λέει, βάλε ένα σούπερ τραγούδι για να πηγαίνει με τα ξενήθια μας, για τον Γρηγόρη του Κατσαβό και την ομάδα του. Τι έγινε, γυρίσαμε από Γερμανία, κατεβαίνουμε Αθήνα πάλι προφανώς. Οκ, για πάμε.

Μάλιστα, σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε, έτσι λέει ο Μαυριδόπουλος. Θα πάμε με Στέλιο, με Χαρούλα Αλεξίου, με Δημήτρη Μητροπάνου και Νότι Σφακιανάκη μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι ο ΣΥ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της.

0: Στο Reuters, στο State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία οι εξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα, με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Σκοτζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς? Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα, με τραυματίες και προσαγωγές, τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές, στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο, την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία, ή το άλμα στο κενό για 2 17χρονα παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. 2 μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά, θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους στο Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου, που είναι πάντα ξεχωριστά».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔΗ. Είναι 24ωρη παρελαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει, εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επιτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς ημέτριας έντασης, αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone και το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδρέος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλογη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν: εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος, σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Καθένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στους στενά του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούς έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και γι' αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρυχίων, ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα, καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα, καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία, μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα, πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα λέγοντας «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία, 51η πολιτεία κανείς», τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social. Βεβαίως
Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοίρα απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα, στη τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα απαιτήσει πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο», κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί όταν ομάδα αντεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στο πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία. Μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντεξουσιαστές. Και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα, όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν, από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η Δάπνου του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέρημνας.
Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τους μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρινας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στο Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρημνας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και στη συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην Κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix, κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα, χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένος. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από τον Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία, πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες, πάντως, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτηση του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το εργατικό κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να καταθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος. Νίκος Δένδιας, το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχη της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Λιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, η σχέση με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αντιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα, στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες, Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ, επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφόρων Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2-17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση και αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδασης επί της ουσίας, ψυχαγωγίας, και να βρίσκεις σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Λιούπολη, πάγο στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκινο στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από Δυτική Γεντρική Ανατολική. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας, βεβαίως είναι από τα φαβορί για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς, είναι τα μεγαλύτερα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία, να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, κάζους μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα.
άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωστόσο, εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι. Υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος Πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πάνω σπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και ναυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόρυξη αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις διαθέσιμα. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μελίνα Τραβλού, η πρόεδρος της ΕΕ. Και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC, Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες.

Είπαμε λοιπόν ότι βροχή δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9% σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%. Το φράγμα του 3%. Ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, ακολουθούν οι Δημοκράτες στο 2%. Ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9% και 0,7% αντίστοιχα. Στο ερώτημα, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το 49,1% των ερωτηθέντων απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9% εκτιμά ότι η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 μέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 11,9%, ενώ το 9,4% θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα, ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό? Πιθανά θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε? Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το Πασόκ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κ. Δατσέρης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα: δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε? Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμο του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά, είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενους εντάσσεως διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει: το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το ΠΑΣΟΚ, έλκοντάς του σε μια οξία αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν αυτό, ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση.
θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην πρόθεση ψήφου και στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τα επόμενα 48 ώρα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. 3 λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές ιστορίες.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνιων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύπνοι.

0: μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας, Δέλση Ροδρίγες, τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη. Πολύ καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Μέχρι, είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Που, Eurovision Night.
1: Και δεν μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε. Εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν.
1: Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά.
1: Ενδιαφέρον. Ω, εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια, όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε.
1: Πάμε
0: τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό, ζούμε.
1: Πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμου.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε χούμου και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι Διεθνή ημέρα χούμου σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και Εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμεί επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχει δει το πώ ξεχωρίζει. Πώ ξεχωρίζει αυτού που. Πώ ξεχωρίζει αυτού που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτού που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτού που ξεκίνησαν χτε, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, ναι. Πώ του ξεχωρίζει, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Μπουλουζάκι από αυτό που
0: φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μουσκουλιά κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε
0: έχουμε.
1: Ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντου εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται. Την υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε το πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφεται μία λέξη και ενώ radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη, 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στη Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12 η Κοζάνη. Κατάλαβες, σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει. Κατά.
0: Πόσο τι.
1: Να, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, ρε παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω το αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι.
0: Εννοώ.
1: Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχεις εμένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχεις εμένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα της πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνή ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς. Που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολλοί μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν
0: κάνουν. Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού?
1: Πού?
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει αυτό.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήταν.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωράμε.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: Και 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος, καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2, που είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα. Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Αλλά παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι. Τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε, αν ζούσε, που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα, το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην ναυμαχία, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια
1: γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε την Δέσποινα Χλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός, χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε. Αυτό. Α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. 19 απασχολημένο.

0: γιορτέ τα. Σου είπα, φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο τη Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο στον Φωκά Ευαγγελινό που το έλαβε.
2: Που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Είχε δύο Ακύλες στη σκηνή. Για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν. Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι,
2: μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
1: Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται η Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα
2: έτσι. Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
1: Αυτή η κυρία.
2: Αφεαυτής.
1: Ζήτησε να παίξει live το βιολί της.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, γίνει καμιά στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη ευκρίνεια στη τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Παθιαζόμαστε. Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο όμως.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
2: Ναι.
1: Μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι,
1: έχεις
2: πάρα
1: πολύ,
2: πολύ
1: καλή
2: ωραία.
1: Τηλεόραση, μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Λέβαια, για το περπάτημά της. Αυτό.
1: Α, ναι. Πολύ, πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη της. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμο η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκα.
1: Έχουν κοινή κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Βρε, εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Λόρντι, οι Λόρντι έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι.
1: Υπάρχουν.
2: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Λόρντι και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό.
1: Ε?
2: Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι.
1: Τι να κάνεις.
2: Ναι.
1: Ελενάρα τώρα, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπεσε το μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, δεν είναι στο Αντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α,
1: εσύ
2: για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα ήμασταν
2: παπαριζικοί. Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε. Ναι, αυτό,
1: το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά κιόλας, τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και. Είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε, ρε παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί, τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision, βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δυο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γινόταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision, Πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Την τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις αναχώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μια παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια.
1: Α.
2: Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: Ξανάρχομαι.
1: Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το. Το άνοιγμα
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω, έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25. Άρα
1: εντάξει, είχαμε ένα πράγμα που στο πούμε.
2: Ναι.
1: Είχαν προτείνει, λέει, να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται,
2: ναι.
1: Η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
2: Αρνείτε,
1: λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια, define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Ή διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν τη αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση,
2: ναι,
1: ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ
2: και πέρασε, χθες πέρασε. Μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε, ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Το, επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το,
2: ναι,
1: πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, δεν ξαναδείς. Πέρα, τι, από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος, λέει, οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος, οι, ναι, διοργανωτές. Επειδή μου κάποιες φορές.
2: Ναι.
1: Όταν, για παράδειγμα, έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες. Π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απομονώνω τον ήχο.
2: Α,
1: από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Όντως,
2: ναι,
1: δηλαδή, ακουγόντουσαν και τα κέπο δοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Άρεσε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα.
1: Μου άρεσε
2: το
1: πάρα πολύ.
2: Θα το δω στο YouTube. Μ δεν έχουμε. Έχουμε θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μας εγώ στην Ιταλία.
2: Τι άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
2: Ναι. Ποια, όταν λες τα χρόνια.
1: Στο Σαρέμο που είχαμε ιδρύσει.
2: Τότε, ναι. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίος.
1: Να...
2: Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι,
2: ταινιάρα,
1: Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα, ναι.
1: Ναι. Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις. Να πούμε μια καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από τη Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Αργοστόλ είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες.
2: Δεν έχω πάει.
1: Έχω
2: καλημέρα
1: πάει.
2: Για την, από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε,
2: ναι,
1: πολλά.
2: Θα πούμε.
1: Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρεφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν, όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης ναι. Είναι συνομιλικός μου νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... Μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε ναι. Με φίλες.
1: Ναι.
0: Παιδάκι μου. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφος. Είναι όμορφος. Τι θα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τις Παπαρίζου και τους. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα. Αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα που έλεγε πριν το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα στο διαγωνισμό. Αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβες. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Τι ποιοι?
0: Οι Μάνεσκιν
1: ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα. Πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πρώτη μια χρονιά ήταν λέει της Ελβετίας, τώρα ήταν μια άλλη χώρα και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα
0: καλά
1: εσύ
0: πήγε,
1: μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Άρπαχ, τι έκανε.
1: Τι έκανε,
0: που
1: πέρασμα.
0: Που λένε. Ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Έχει δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: και
0: θυμάσαι.
1: Το καπέλο.
0: Όπως ναι. Το θυμάσαι και το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασα, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν? Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία, και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα, από ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ναι, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις τη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, το άκουσα να το λέει ο Καπουτσίδης και, και η Κοζάκου.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί.
1: Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος. Όχι, η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι, θεά,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά,
1: με το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό της
1: πολιτικής. Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός της Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι εντυπωμένος στα χρυσά που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Δηλαδή πού να ξεβάφεσαι. Άντε να ξεβάφεσαι ξανά. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες. 11 βαθμός. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λέει ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: ναι, δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Mm. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου είχε μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι η Ελενάρα και ο Σάκης τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγεται άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι, είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Καλά, και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Και, κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο AirTeco. Αν βάλετε AirTeco, που είναι εφαρμογή διαδικτυακή, και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε AirTeco, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Είναι πολύ,
1: ναι. Πάμε
0: είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα. Εντάξει. Είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν, πριν πάμε στα
1: υπόλοιπα. Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται.
0: Και...
1: Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπλογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε
0: εμείς. Ενημερωτική εκπομπή είμαστε.
1: Ναι,
0: τι είμαστε,
1: μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, το, πριν περάσουμε στην... στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια είναι. Έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του. Τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο. Έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο Φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλεί οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν, έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός
1: εξωτερικών. Τώρα δεν, ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τραχαγύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει.
1: Προς την περιοχή εκεί πέρα. Κατευθύνεται. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα. Γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς να σου πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το αυτοχώρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύσουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια.
0: Βέβαια.
1: Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι θα. Ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14, αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε, κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιο θα είναι δεύτερο και να σφάζονται αυτοί μεταξύ του για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες.
0: Δεν τι λέτε.
1: Ναι, ότι έτσι λέτε.
0: Εδώ βγήκε, στέλεχος του Πασόκ,
1: ναι.
0: Και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη πογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Θα μου πεις. Το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι, είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι εν αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο πρόεδρος.
0: Μπράβο, αυτός, ναι, που αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι εν αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα, κάνουν βασικά.
0: Όχι,
1: σε μία μέρη.
0: Πέρα από αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα. Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Που εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Δηλαδή, αν μία δημοσκόπηση έχει εκτίμηση ψήφου, λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους, είναι ορισμός στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει, είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβαρμενίζουμε, μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλάβες, αυτό.
0: Στραβός,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που, συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί μ' άνοιξες το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε, τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω, πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις, ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Δεν το κοροϊδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκη σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτό το χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό. Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Καλά, με τον Βενιζέλο είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι. Ξέρω αρκετούς, εμπάσχεσαι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάσαι και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης-τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Δευτεροκλασάτο που λένε. Δεν μου αρέσει ο όρος. Απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%. Δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, κι εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα.
1: Καλά,
0: αλλά κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε
2: στην τηλεόραση. Βγήκατε ήδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας. Καλά, εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο. Είχαμε τις.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επί το επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Ναι. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
3: Πρέπει, γιατί συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή έτσι.
3: Πρέπει να είναι ακόμα να δεις, δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος θα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
3: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε
1: το πρόσωπο της? Αυτό ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω για εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
3: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει? θέση. Δικαίωμά του.
3: Πιστεύω ότι θα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
3: Να σου πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε στην εξουσία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν το Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό. Δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
3: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
0: Για λίγο,
2: μια μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
3: σου εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
3: Άρα αυτό γι' αυτό λέω έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέφερε.
1: Αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
3: Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
3: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κονδυσό και δεν το ξέρεις. Ήταν το σλόγγαν εκείνης
0: από το κονδυσό καέ
1: και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει. Τα έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, Κυριακή κοντογιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
3: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω. Για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
3: αυτό είναι σίγουρο
2: Ιούνιο,
3: πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει ότι 21 του μήνα θα κάνει.
3: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αναγιά σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
3: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλο που θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
3: Δεν θα μιλήσει,
1: ξέρω. Θα ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
3: αυτό
1: είναι.
3: Όλο αυτό μαζί, ρε παιδί μου.
2: Αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
3: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε τον Παπαγλυφίτσο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
3: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ. Ναι, τους ναι, και λένε, α, ναι. Όλοι πιστεύουν, θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνεις στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι
3: θα την πατήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, όλοι πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκό, ότι είμαστε Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
3: Τι.
0: Θα κερδίσει.
3: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σειρά τη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκό ή όχι.
3: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
3: μπάσκετ. Αυτό θέλω να το λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα
3: έτσι.
0: Θα το λέω αυτό.
3: Εντάξει. Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη.
1: Είναι
0: μου.
1: Η μόνη τη σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
3: Λοιπόν,
2: εντάξει,
3: πάμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτο. Λέτε ο Παχλιμίτσος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυμίτσος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Ναι. Πάμε εμείς εκτός στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού κατά συρροή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοκατοχή.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούμε το Λαμπάμπολα με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Μαντόνα είναι αυτή, το έκανε διασκευή.
1: Δεν την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana. Για, για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πόσα ξέρω.
1: Πόσα, σε θαυμάζω.
0: Πόσα θα
1: κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Mm. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον, για την θερμοκρασία στα Κορίστια έχω πει που έχει 12 βαθμούς.
0: Το έπαιζε.
1: Το πα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
0: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη για να παραμείνει και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό, είναι κακό. Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση, δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη. Σταματάς κάπου και πού είναι αυτό το κάπου?
0: Ποιος βάζει το όριο? Επίσης, ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
1: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν? Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι.
1: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλο σε εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι, απλά και εσείς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες.

0: που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχεις τουλάχιστον 6 ή 7 απόπειρες,
1: ναι,
0: σε αυτή την ηλικία, οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 17 ετών, ή όταν ας πούμε υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία στις 4 επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα, εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι δε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό, ναι, η εφηβεία. Και ναι, η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά, άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες, άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει «Ωρα παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις». Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει «Δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω». Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, «Δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν».
0: Κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή.
1: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις σε ένα καλούπι. Ναι, ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ημών. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός, αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούπι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Παρότι εγώ παιδιά δεν έχω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω πρώτον, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
1: Εννοείται.
0: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Το ξέρω.
0: Ότι να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα όχι σαν να έπεσα εγώ σε τείχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τείχο τέσσερα όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
1: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
0: Ω, καλά.
1: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν είσαι, έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
0: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
0: Εγώ πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά είναι, τα λέμε έτσι παιδιά, και έχουμε γνωρίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από εμάς. Εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι δαιμόνες τους. Είτε είναι οι γονείς τους, είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ειδησιογραφικά, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κορισιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
0: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτό το πράγμα τα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτή η βία, τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις
1: ούτε... Πού, παιδιά μου?
0: Αυτό που έγινε στο Απιθύτα, ρε
1: παιδιά. Α, ναι.
0: Αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα, και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, πραγματικά. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία, δηλαδή. Τι σημαίνει το μεταξύ αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο χούλιγκαν είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: εγκληματίες είναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν. Δεν είναι καινούργια καταρχήν, γίνονταν και παλιά.
0: Αυτό, και επειδή γίνονταν δεν σημαίνει.
1: Άλλο θέλω να πω. Παλιά, ας πούμε, έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια, για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, ναι, το τριήμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλας. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος. Δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις δια των ροπάλων, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ψάχνουν να βρω εξήγηση.
0: Με τα Ούγγανα τώρα όλα, άσε με.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: μ' αρέσει, εντάξει, που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
0: Ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
1: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας είναι.
0: Φυσικά και η βρισιά.
1: Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας. Και η χειρονομία.
0: Και...
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνει τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκείς βία εναντίον του.
0: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρεις στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Ο κύριος Τρεντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική η εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα, επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει μόνο από το πανεπιστήμιο.
0: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο
0: είναι
1: ένα.
0: Δηλαδή το εξής πράγμα, για παράδειγμα, είναι όλο αυτό το. Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες, για να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν ήμασταν σε την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά. Και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, εμένα με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες, στα social. Και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι μέσα σε 30 λεπτά.
1: Okay.
0: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι...
1: Να φας δύο μπριζόλες.
0: Όχι, ρε Διονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, φάγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
1: Ναι.
0: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 hot dog.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα αυτό το πράγμα. Και λέγα, πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI. Καταρχήν δεν ήταν. AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν 55, επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κολλάει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό. Π.χ. δεν είναι. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να... Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι πρότυπα αυτά.
1: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν με κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ξένη γλώσσα, ξανά το ίδιο.
0: Και εγώ έκανα 2 ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παιδιά. Απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Τις
1: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα.
0: Και κεφάλια ανοίγανε.
1: Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε έναν βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή των ανοιχτών πανεπιστημίων, την εποχή, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με ένα λουλούδι. Δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει 3 μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, 2 από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, okay,
0: αυτό το
1: δεν ξέρω αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μπαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούνται. Κάπου ήμουνα, πού ήμουνα χτες. Και είχε μια νησίδα.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή τη νησίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, δάζουν.
1: Ναι.
0: Πήραμε έναν άνθρωπο.
1: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα, ναι.
0: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
1: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν και τα λοιπά?
0: Τώρα είναι.
1: Να το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
0: Δεν ήταν για μια χρονιά και γεια σας.
1: Κάθε χρόνο θα γίνει.
0: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί κάποιοι να μπουν μπακό το έκανα.
1: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλο θεατρικού έργου. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, λέω, σκεφτόμουν. Τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το... Τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές αιστείες, κάποιες φοιτητικές αιστείες. Και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Οι φοιτητικές αιστείες με κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμοί. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Όχι, δεν το αρέσει.
0: Πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι και πώς είναι μετά.
1: Όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
0: 35
1: πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές αιστείες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι, γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι το πριν και το μετά. Δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος. Τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός, θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτή τώρα. Την οποία θεωρούν εθνικό δικαίο, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα.
0: Δεν
1: αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων,
0: ναι,
1: που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Βρετάνιων έχει εκφράσει.
1: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριε Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία, καμία. Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Βρετάνιων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει, από ό,τι είχαν δηλώσει οι Βρετανικές τους αρχές.
0: Ναι.
1: Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Τι να σου πω.
0: Ναι. Και τι τώρα να εκφράσει μόνο τον προβληματισμό.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι.
0: Ναι.
1: Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
0: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτός δεν φεύγει.
1: Είδα
0: και ένα βίντεο που ένα βίντεο AI που αυτός κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγανε.
1: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας, η Λίζα Τρας, ο Σούνακ,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί κάτσαν 1,5 δια 2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο
0: αλλάζανε
1: και ξανακάνανε εκλογές
0: κτλ.
1: Έχουμε ιταλοποιηθεί, λέει.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, δεν έχουν πάγκο.
1: Πού?
0: Στην Βρετανία.
1: Γιατί, αυτό εντάξει τώρα, είναι πολύ, να το λες, πολύ αφαιρετικό.
0: Δεν έχουν προσωπικότητες.
1: Γιατί ήταν για παράδειγμα αυτός που διαδέχθηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα?
0: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι?
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες?
0: Δεν ήταν.
1: Και δεν έχουν πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν?
0: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
1: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Ναι,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνοι μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια αθωωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν της ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα σας. Ήταν κρεμάς για τα μπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας, τον Σάβα, που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που η ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες, αλλά με εμπειρία, σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας. Αυτό.
1: Χθες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή, η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες, κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε.
0: Εγώ δεν λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιαν το Μαυρί στην Ιταλία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, ναι. Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, να ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε όλα τα έχει μαριωρεί, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Αυτό μας έλειπε. Και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους, και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
0: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησα χθες και συνομίλησα με την ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπισης σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Salvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό το
0: Μα αλήθεια, και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την, αλλά και εδώ στο Earth News για, αυτή την, για αυτό το καινούριο ιό, μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους,
1: ναι.
2: κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρες μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη. Είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρους ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρες υπογραμμίσαμε και το, μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια, και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι.
0: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Και καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε. Αλλά ακούσατε την ανταπόκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλμπανέζη. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα την αδερφή. Αλβάρες, εγώ τι είπα.
1: Αλμπανέζη.
0: Τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Καλημέρα. Είναι και Αλμπανέζη.
1: Ποιος είναι, αδερφή.
0: Η αδερφή. Καλημέρα. Πες,
1: αδερφή,
0: καλημέρα.
1: Αδερφή, καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει: έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε. Και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει: η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη, φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα. Ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον.
0: Τι μάλλον.
1: Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο αστέρας Τρίπολης, γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι. Και ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι,
1: ο αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, η 37 έχει η Φυσιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία. Δηλαδή.
1: Όχι, έχει, ο αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Τι τα λες αυτά, ρε παιδί μου, και
0: γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στενοχωρηθεί.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμος στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και επίσημο, υπάρχει και μέλος. Ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου. Δηλαδή,
1: καλημέρα.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξουν κανένα κάτω τα όλα τώρα.
3: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
3: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το, δηλαδή αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη, ήταν ουσιαστικά η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη τέλος πάντων, μία από τις 2-3 συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που προμοτάρουν και σεκοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Mm. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
3: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
3: Στα στοιχήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση,
0: ναι,
3: δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό.
3: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
3: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ το είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, Κατερίνα, ναι,
1: έχω αυτό το
0: άντε
1: feeling.
0: Άντε να τη μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να τη μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή,
3: ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
3: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ βορειοελλαδίτης μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό στο σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε τέτοια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
3: Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που ναι, το κέντρο της είναι η Σουηδία, ναι, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., ναι, αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ναι. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Mm. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες, βέβαια, οι συμμαχίες. Βέβαια,
0: παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Και πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες?
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό? Αυτό γιατί γίνεται? Έχει κάποια ερμηνεία? Γιατί κάποιοι, αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
3: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, ναι, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
3: ναι, από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η επιτροπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Mm. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσο πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
3: διαφορετικά
1: τώρα,
3: όμως, ναι, διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Άσε, ρε, που δεν
1: επηρεάζομαι. Όχι, δεν επηρεάζομαι, γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνουμε με τον Αργύρι γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, φίλο. Ένας φίλος που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, οι συμμαχίες, η Άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε?
0: Τι?
1: Η Άνοιξη της Βόσου.
3: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή.
1: Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πολύ.
3: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπες ότι έχεις για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο, ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
3: Εάν η Άνοιξη πήγαινε φέτος, τα τελευταία χρόνια θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
3: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου πει μουσικά, ας πούμε, δεν είναι το στυλ της Eurovision. Όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
3: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό. Ναι.
3: Διαχρονικά, από το 1956 μέχρι και σήμερα, έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, είστε καλά.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
3: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
3: το
1: αξίζει. Πολύ καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε τη σούμα.
1: Επινίκια.
0: Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια,
0: ναι.
1: Τι τύρισουμε,
0: ναι.
1: Επινίκια.
0: Ναι ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Δία Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακούτε συνάδελφο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
4: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου λεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
0: Μου λες να το ακούσω και το πατάς
1: κάνω,
0: πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Κάνω πολύ καλά το παπαπαπαπαπα.

0: ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε. Λόγω του μικροτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε. Και θα σου πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ.
1: Η Αμινέ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: τη Γαλλία. Πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί. Όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Mm. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHAPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήθελα ανάλυση. Δεν είμαι ειδικός ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθον. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάνανε τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα, οι οποίοι, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω, δηλαδή, είναι ιδέα, είναι θρησκεία, τέλος πάντων. Αλλά η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά, που κέρδισαν εκείνη την Eurovision βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι, ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο κατάλαβε και τα μόρια. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θα κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό μόνο, να ξέρετε. Δηλαδή στο ποτάμι και άνοδο και κάθοδο. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα νόδου της Κηφισίας στο νέο ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ. Να ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Eurocar Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδωθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδωθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Χριστίνα Μέγα, Ελευθερία Πελού, Ελευθερία Πελού Χριστίνα Μέγα, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι σε διάθεση. Το Ιράν ή θα κάνει το σωστό ή θα αποδεκατιστεί. Και φυσικά το σωστό για τον Τραμπ δεν είναι το σωστό για το Ιράν. Την ίδια ώρα δημοσιεύει χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και με τη λεζάντα 51η πολιτεία. Στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε τον Νίκο Δένδια μετά το «Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τον ντρόουν» να αποφαίνεται τελικά ότι το περιστατικό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το ξέραμε. Το ερώτημα όμως παραμένει. Πώς κατάφερε να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα ένα όπλο εξοπλισμένο με 300 κιλά εκρηκτικά χωρίς να ανιχνευθεί? Αν είχε εκραγεί, τι θα γινόταν? Η σιωπή δε της Ουκρανίας είναι εξοργιστική. Οφείλει ή δεν οφείλει να απολογηθεί? Θα της το ζητήσει κανείς? Γιατί το Κίεβο

εμπράκτος αγνόησε την ελληνική κυριαρχία. Στο Πασόκ Κινάλ τώρα έχουν αρχίσει να παίρνουν αποστάσεις από τον διακηρυγμένο στόχο της πρώτης θέσης, έστω και με μία ψήφο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος άρχισε να κατεβάζει τον πήχη, λέγοντας ότι δεν θα θεωρήσει αποτυχία τη δεύτερη θέση εφόσον τα ποσοστά του κόμματος σημειώσουν τεράστιο άλμα. Έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι έχοντας απέναντί τους τον Αλέξη Τσίπρα, η δεύτερη θέση δεν είναι σίγουρη. Γι' αυτό άλλωστε και εξαπολύουν συνεχώς επιθέσεις εναντίον του. Επιθέσεις άρχισαν να εξαπολύουν και εναντίον των δημοσκοπικών εταιριών για τα ποσοστά που δίνουν στο κόμμα τους. Αν αυτά είναι, τι πρέπει να κάνουν? Να τα αλλάξουν οι δημοσκόποι για να μην δυσαρεστείτε το ΠΑΣΟΚ? Σε άλλα νέα, δύο κορίτσια 17 ετών που θα έπρεπε να μιλούν για έρωτες και για τα όνειρά τους πέφτουν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Το ένα πέθανε, το άλλο χαροπαλεύει. «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», έγραψε το ένα κορίτσι στο σημείωμά του. Και αυτή η φράση προσωπικά με συγκλώνησε. Το πιο τρομακτικό όμως το σημείωμα, ξέρετε ποιο είναι? Η απόλυτη απουσία προοπτικής. Γράφει: «Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά». Πίστευε το κορίτσι αυτό ότι αν δεν πετύχει στις εξετάσεις, η ζωή της είναι καταδικασμένη. Πίστευε ότι θα καταλήξει σε μία δουλειά χωρίς χρήματα, άρα χωρίς αξιοπρέπεια. Και αναρωτιέμαι τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας. Πώς καταφέραμε ως κοινωνία να τα πείσουμε ότι στα 17 τους έχει κριθεί η αξία τους? Θέλω να πω σε όσους έφηβους με ακούνε αυτή την ώρα πως δεν χρειάζεται να αποδείξουν απολύτως τίποτα και σε κανέναν για να αξίζουν να ζουν. Πως η ασφυξία που ίσως να νιώθουν δεν είναι μόνιμη. Πως η ζωή αλλάζει με τρόπους που στην εφηβεία δεν μπορούν ούτε να φανταστούν. Ναι, θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσουν χαμένοι. Ναι, θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσουν κουρασμένοι, θα νιώσουν μόνοι να μιλήσουν σε ένα φίλο, στους γονείς τους, σε έναν καθηγητή, σε κάποιον που εμπιστεύονται. Και να ξέρουν πως κανένας βαθμός, καμία εξέταση, καμία αποτυχία δεν μπορεί να μετρήσει την αξία τους. Αυτά προς το παρόν.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και βέβαια θα σταθούμε στο θέμα αυτό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας, γράφοντας πως αυτός ο κόσμος δεν είναι για μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Ήρα Λουτσιού. Κυρία Λουτσιού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
1: καλά. Στη διάθεσή σας να μοιραστούμε τις πληροφορίες και την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, με συγκλώνησε η φράση αυτή. Ότι ναι, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί ένα 17χρονο κορίτσι να λέει κάτι τέτοιο?
1: Λοιπόν, μας συγκλώνησε όλους πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι αναμένει ότι σε μια ηλικία των 17 χρόνων, αν θυμηθούμε και από τη δική μας εφηβεία, αλλά και θεωρητικά όσον αφορά τα αναπτυξιακά στάδια, ότι οι νέοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι ρομαντικοί, διαβάζουν, ασχολούνται με καλλιτεχνικά. Δυστυχώς δεν το βλέπεις αυτό πλέον στους σημερινούς νέους. Εγώ είμαι πλέον στα σχολεία, παρακολουθώ στενά πώς συμπεριφέρονται, πώς σκέφτονται και πώς νιώθουν, και αυτό που βλέπεις είναι μια ματέωση, είναι μια απάθεια, είναι μια απελπισία, μια απαξίωση της παιδείας, που το λέω και το ξαναλέω ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά μας εργαλεία.
0: Και απουσία προοπτικής, κυρία Λουτσιού, διότι αυτό που γράφει το ένα κορίτσι, ότι δεν θα περάσω στις πανελλήνιες εξετάσεις και θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, είναι η απόλυτη απουσία προοπτικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τονίζει όλα αυτά τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον ώστε να μιλήσουμε για τη δική μας την κοινωνία. Mm-hmm. Ότι προφανώς υποθέτω ότι έχει ακούσει πολλές φορές την φράση που λέει ότι για να κάνεις κάτι καλύτερο στη ζωή σου θα πρέπει να γεμίσεις δεξιότητες και ικανότητες. Όμως οι νέοι μας δεν το έχουν αντιληφθεί, ότι πλέον δεν εκμεταλλεύονται, δεν αξιοποιούν τη γνώση που τους δίνονται στα σχολεία, και βέβαια ενδεχομένως και αυτή η απελπισία που βγαίνει με την καθημερινότητα, που βλέπουμε ότι ο γνωστός του γνωστού, αν έχεις μέσο θα επιβιώσεις, η έλλειψη ανασφάλειας, το γεγονός ότι δεν νιώθουν ότι αξιοκρατικά θα προχωρήσουν, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο η αίσθηση, δηλαδή δεν έχει πια ο νέος το ότι εγώ θα κοπιάσω, θα μορφωθώ, θα προσπαθήσω και θα ανταμυθώ από αυτή τη ζωή. Αυτό λείπει. Και σε συνδυασμό με το ότι ασχολούνται μόνο με την τραπ τη μουσική, πολλές φορές μπαίνουν και στο dark web, και υπάρχει αυτή η ματέωση, ότι αυτή η αίσθηση δηλαδή ότι δεν έχω τη δύναμη να τα απεξέλθω στις δύσκολες καταστάσεις, γιατί το ζήτημα δεν είναι αν θα έχεις δύσκολες καταστάσεις ή εύκολες, η ζωή είναι γεμάτη από δύσκολες καταστάσεις. Το κλειδί είναι αν νιώθουμε ότι έχουμε το απόθεμα, ότι έχουμε την ικανότητα να τα απεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Mm-hmm. Αν λοιπόν εγώ θεωρώ ότι το μέλλον είναι μαύρο, ότι τίποτα δεν θα μπορεί να μου χαρίσει μια ποιότητα ζωής, σε συνδυασμό ενδεχομένως και με άλλα προβλήματα που υπάρχουν είτε στο σχολικό χώρο είτε στην οικογενειακή μου ζωή, ναι, πράγματι είναι μια λεπτή γραμμή και μπορώ να την περάσω.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Τα κορίτσια αυτά έγραψαν στο σημείωμα ότι εδώ και 3 χρόνια, το ένα τουλάχιστον κορίτσι, ήταν σε κατάθλιψη. Ναι. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω αν υπάρχουν σημάδια που συνήθως προηγούνται και δεν αναγνωρίζονται από γονείς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντα υπάρχουν σημάδια, ακόμα και αν μιλάμε και για χαμογελαστές καταθλίψεις, δηλαδή ακόμα και αν μιλάμε για παιδιά που προσπαθούν να το κρύψουν, υπάρχουν πάντα σημάδια. Βέβαια, δεν θα κατηγορήσω τους ανθρώπους που δεν τα αναγνωρίζουν, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι να τα αναγνωρίσουν, ή επειδή η καθημερινότητα της ζωής, δηλαδή τώρα αν ένας γονιός δουλεύει, όλα του τα χρήματα φεύγουν στο σούπερ μάρκετ, χτυπάνε οι εταιρείες για τα δάνεια, ζει μέσα σε ένα άγχος ο ίδιος, και μπορεί να μην έχει την πολυτέλεια να δει τις λεπτές εκφάνσεις της συμπεριφοράς ενός παιδιού, το οποίο δεν είναι τόσο ρεξάτο, δεν μιλάει τόσο πολύ, δεν χαμογελάει τόσο πολύ, δεν πηγαίνει στις δραστηριότητές του με το ίδιο πάθος που πήγαινε, παίρνει πολύ προσωπικά απορρίψεις. Ναι, μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Όμως και στο χώρο του σχολείου πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί βλέπουν κάποια σημάδια. Εδώ θέλω να πω στους γονείς να μην είναι αρνητικοί απέναντι στο εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί μόνο σε συνεργασία, εάν ακούσουν προσεκτικά κοινωνικά ότι ξέρεις κάτι μας απασχολεί. Έχουν πέσει λίγο οι βαθμοί της ή δεν δίνει ας πούμε την δέουσα προσοχή. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνθέσουμε και μπορούμε να ακούσουμε ένα παιδί το οποίο κραυγάζει για βοήθεια. Mm-hmm. Πολλές φορές γίνεται μια υποτίμηση του συναισθήματος. Δηλαδή ότι έλα μωρέ, τα έχεις όλα, δεν σου λείπει κάτι, γιατί να μην νιώθεις καλά. Ή μπορεί να έχεις υλικά αγαθά. Άρα σου λέω αφού έχεις υλικά αγαθά, τίποτα άλλο δεν έχει αξία. Δεν είναι όμως έτσι. Το συνέστημα του παιδιού πρέπει να ακουστεί. Και άκουσα κάποια κορίτσια που λέγανε ότι το συγκεκριμένο κορίτσι που μίλησαν στην τηλεόραση ήταν μόνο. Άρα για να ήταν μόνο σημαίνει ότι ήδη είχε περάσει κάποια στάδια που άρχιζε και απόκοβε, έκοβε, νέκρωνε λοιπόν κάθε συναισθηματικό δεσμό. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εκπαιδευτούμε ή να ρωτήσουμε και τους ειδικούς, που βέβαια δεν φτάνει μία φορά την εβδομάδα που είμαστε σε κάθε σχολείο, έτσι. Είναι ένα αίτημα που το ζητάμε να είμαστε και ένα σχολείο, γιατί πραγματικά μπορούμε να κάνουμε δουλειά και όχι σε ένα σχολείο που πηγαίνουμε μία φορά την εβδομάδα.
0: Ένας έφηβος, κυρία Λουτσιού.
1: Ναι.
0: Ένας έφηβος που αισθάνεται μόνος. Αισθάνεται ότι ασφιχτιά. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί, τι πρέπει να κάνει?
1: Λοιπόν, συνήθως θα απευθυνθεί σε αυτόν που έχει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Και σε αυτόν τον οποίο νιώθει ότι θα τον ακούσει και θα έχει κατανόηση και δεν θα τον κρίνει. Άρα λοιπόν, και υπάρχουν βέβαια και οι γραμμές, οι τετραψήφιες που είναι οι γραμμές SOS.
0: Συνήθως τα παιδιά βέβαια έχουν εμπιστοσύνη στους φίλους τους. Μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς? Θα μπορέσουν αυτοί οι φίλοι να συμβουλεύσουν σωστά αυτό το παιδί που αισθάνεται να ασφιχτιά, να αισθάνεται μόνο?
1: Από ό,τι βλέπουμε και από το συγκεκριμένο περιστατικό, μάλλον οι δύο φίλες αλληλοβοήθηκαν, αλλά με λαθασμένο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή βρήκαν κατανόηση μία στην άλλη, mm-hmm. αλλά δεν ήταν ο τρόπος ο οποίος ήταν αυτός που έπρεπε. Επομένως, σίγουρα οι φίλοι, ειδικά για την εφηβεία, είναι τρομερός πυρήνας, την έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά αυτός που πραγματικά θα τον βοηθήσει είναι ένας ενήλικας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να του δώσει πραγματική βοήθεια και αν χρειαστεί, ακόμα και να νοσηλευτούν. Εάν χρειαστεί να κάνουν κάτι πιο εντατικό. Έτσι που βέβαια πάλι εδώ θα πω ότι υπάρχουν κάποια κενά, γιατί ειδικά στην 12η δεν έχουμε και παιδοψυχιατρική κλινική. Mm. Κάτι το οποίο κάνει τους γονείς να αποθαρρύνονται, γιατί σου λέει θα φύγει το παιδί μας εκτός. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις αλλιώς, θέλει πολύ συστηματική δουλειά. Και όχι μία φορά στις 10 μέρες να δει κάποιον ψυχολόγο. Υπάρχουν λοιπόν σημάδια και πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη αξία στις σχέσεις. Όταν οι σχέσεις είναι απορριπτικές, είναι παρεμβατικές, είναι εξουσιαστικές, δηλαδή το παιδί νιώθει ότι τον ελέγχουν ή νιώθει ότι εγώ δεν έχω καμία αξία, δεν έχω καμία δύναμη, τότε μπορεί να ταυτιστεί με μία άλλη παρέα και να βρουν ως μία και μοναδική λύση αυτή. Η οποία να συμπληρώσω ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν και ξεκάθαρη. Δηλαδή, ανοίξαν την ταράτσα και πέσανε. Άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι παραυτοκτονίες. Δηλαδή, η παραυτοκτονία είναι να πιω πάρα πολύ και να έχω ένα ατύχημα. Να τρέξω πάρα πολύ με μια μηχανή και πάλι, ας πούμε, να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή μου. Δεν βάζουμε δηλαδή σε κίνδυνο τη ζωή μας μόνο με τον άμεσο τρόπο, αλλά και με έμεσους τρόπους. Οτιδήποτε λοιπόν πονάει το παιδί, θα πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες ανοιχτοί για να το ερμηνεύσουμε.
2: Κυρία Λουτσιού, καλημέρα σας. Είμαι η Ελευθερία Πελού. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει, πράγματι όπως μας τα περιγράφετε είναι τα πράγματα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου γονείς βρίσκονται μπροστά σε ένα διέξοδο. Αντιμετωπίζουν δηλαδή αρκετά θέματα με τα έφηβα παιδιά τους και την ίδια ώρα δεν, ενώ θέλουν, υπάρχει η θέληση για να τα αντιμετωπίσουν, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τα βλέπουν, δεν μπορούν γιατί ουσιαστικά τα παιδιά έχουν βάλει τοίχο, έχουν βάλει φραγή σε ό,τι αφορά την όποια ενέργεια από τους γονείς τους. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς και το ερώτημά μου προς εσάς είναι σε αυτή την περίπτωση που ένας γονιός αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί του, αλλά το παιδί του δεν του επιτρέπει να παρέμβει. Τι μπορεί να κάνει, με ποιο τρόπο μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση ούτως ώστε και το παιδί του να προστατευτεί, αλλά και εκείνος να το βοηθήσει?
1: Όντως υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πλέον είναι πολύ αργά. Έτσι. Εάν δηλαδή τα προβλήματα, γιατί στην εφηβεία, να σας πω ότι είναι και μια επανάληψη προβλημάτων που προϋπήρχαν. Και σκάνε ξανά, δηλαδή τραύματα και πυργές, οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά και ξανασκάνε εδώ. Εάν δηλαδή ένα παιδί είχε προβλήματα αυτοεκτίμησης, αν ένα παιδί, ας πούμε, πέρασε άσχημα λόγω bullying, αν ένα παιδί αισθανόταν κατώτερο και ανεπαρκές και ότι δεν τα πάει πολύ καλά στα μαθήματα, όλα αυτά βγαίνουν ξανά και τα ξαναδιαπραγματεύεται στην εφηβεία. Όντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η γραμμή έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή πλέον οι γονείς το βλέπουν το πρόβλημα, δεν είναι πάρα πολύ αργά. Είναι αλήθεια αυτό. Η αντιμετώπιση δεν είναι πάντα αυτό το λάθος γίνεται. Δηλαδή οι γονείς λένε το παιδί μου έχει πρόβλημα, το προβληματικό παιδί. Δεν είναι το προβληματικό παιδί, είναι οι προβληματικές σχέσεις. Εάν δουλέψουν οικογενειακώς και κάνουν μια ριζική αλλαγή, ακόμα και το 1% της ευθύνης να έχουν, που δεν είναι μόνο το 1, είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερο, αλλά εγώ θα βάλω και το λιγότερο ποσοστό, η μετατόπιση του γονέα και της οικογένειας θα βοηθήσει και στη μετατόπιση του παιδιού. Οπότε όλη η οικογένεια, σχολείο, όλα τα πλαίσια στο οποίο πηγαίνει το παιδί, αν συνεργαστούν, τότε ναι, υπάρχει και η φαρμακευτική αγωγή πολλές φορές και στην πιο δύσκολη περίπτωση, ακόμα και νοσηλεία, πιστεύω ότι με τον χρόνο, με μια μακροχρόνια διαδικασία, θα αντιμετωπιστεί. Σίγουρα τα βαθιά προβλήματα και οι βαθιές λύσεις δεν θα περάσουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά εμείς θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερο να μεγαλώσει ένας ενήλικας που να έχει μια συναισθηματική ισορροπία, να έχει μια ευεξία, όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Γιατί και κάποια τραύματα μπορεί να μείνουν και για πάντα, έτσι. Απλά να μαθαίνει να τα διαχειρίζεται και να μην πονάνε και να μην αιμορραγούν πάρα πολύ.
0: Είναι περίοδος εξετάσεων, πανελληνίων εξετάσεων, κυρία Λουτσιού. Θα θέλαμε να συμβουλεύσετε και τα παιδιά αλλά και τους γονείς για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο παραδείγματα, αληθινά και τα δύο. Το ένα είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια με φωνάζαν σε φροντιστήρια για συμβουλευτική αυτή την περίοδο και αυτό που άκουγα από τα παιδιά δεν ήταν ότι φοβάμαι ότι δεν θα περάσω για μένα, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα περάσω και θα απογοητεύσω τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, τη μαμά, τον μπαμπά. Τι θα πούνε, που θα πούνε ότι τζάμπα ήσουν καλή μαθήτρια τόσα χρόνια και θα γίνουμε ρεζίλοι. Και αυτές είναι οι βασικές αντιλήψεις που υπάρχουν, άσχετα αν υποκριθούμε ότι δεν υπάρχουν. Όταν κάνεις μια συζήτηση με τα παιδιά, είναι βαθιά από πίσω και βγαίνουν στην επιφάνεια. Και το δεύτερο αληθινό περιστατικό είναι αυτό που μου έλεγε μια γνωστή μου, η οποία δούλευε σε ψυχιατρίο στην Πελοπόννησο. Και έλεγε ότι αυτή την περίοδο των εξετάσεων είχαν τις περισσότερες εισαγωγές από τους εφήβους μετά τις εξετάσεις. Και άριστους μαθητές που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να περάσουν κτλ. Και μετά πλέον με την κατάλληλη θεραπεία την επόμενη χρονιά στέκονται στα πόδια τους. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ περασμένη σε εμάς, ειδικά στην Ελλάδα. Πρέπει να περάσεις. Ντροπή, πόσα πήρες, πόσα έβγαλες. Εγώ θα γυρίσω να πω ευθέως λοιπόν στους γονείς. Μην βλέπουμε ούτε
0: είναι και αυτό, ξέρετε. Το παιδί περνάει στο πανεπιστήμιο και η επόμενη ερώτηση είναι τι έγραψες, πώς έγραψες.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Γιατί δεν πήρες 20 κι εσύ όπως πήρε η άλλη.
1: Φυσικά. Με αυτά είναι τα βάρη που έχουν τα παιδιά. Μάλιστα. Περάσαμε. Ενώ δεν έχει περάσει και σε μια σχολή η οποία να είναι και λίγο πιο κοινωνικά αποδεχτή, π.χ. ιατρική, θα να φέρει. Πέρασε η ιατρική. Mm-hmm. Αν περάσει σε μια άλλη, θα πει απλά πέρασε. Εκεί αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε. Λοιπόν, τα λέω, αλλά υπάρχουν. Είναι πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν λέω ότι θα εξελιχθούν μέσα σε μια αυτά μέρα. Σίγουρα όμως είναι βάρη τα οποία τα παιδιά το νιώθει. Ή ας πούμε μπορεί να πούμε ότι τώρα κουράζεσαι. Π.χ. στο γυμνάσιο, πού να δεις, ας πούμε, τι θα κάνεις στο λύκειο. Και έρχεται η στιγμή του λυκείου και έχει ήδη τρομοκρατηθεί το παιδί.
0: Έχει διαχωθεί.
1: Από το θεματικό.
0: Σωστά, ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, γιατί το θεωρεί ήταν την ύψη και το ύψος το κράτης της αξίας του. Καλά τα λέμε εμείς, αλλά βιωματικά δεν ξέρω αν μπορούν να περαστούν.
0: Το μήνυμα είναι δεν πρέπει. Πιέζουμε τα παιδιά, έτσι.
1: Το μήνυμα είναι ότι η ζωή έχει πάρα πολλές δυσκολίες και ότι τα παιδιά θα έχουν επιτυχίες και αποτυχίες.
0: Και αποτυχίες. Αυτό. Λοιπόν, κυρία Λουτσιού, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Γιώργο. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

37 λεπτά μετά τις 8 έχουμε επιστρέψει και συνεχίζουμε την βόλτα στη θεματολογία της ημέρας και θα, το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια έχει να κάνει ουσιαστικά με τον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Ρόδο του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος βρέθηκε προχθές στο νησί μας για το θέμα του δικαστικού μεγάρου.

0: Και μπορεί λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ασχολήθηκε ως επιτοπλίστων με το κτηριακό ζήτημα των δικαστηρίων της Ρόδου, ωστόσο ως πλέον αρμόδιος του τέθηκαν και άλλα θέματα, όπως το πολύ σημαντικό θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών των δικαστηρίων. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα, καθώς έχει να κάνει και με την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και με την πρόοδο των διαδικασιών της δικαιοσύνης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων Ρόδου, τον κύριο Κώστα Βάγκαλη, ο οποίος παραβρέθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από την Προεδρία του Υπουργού. Έθεσε το θέμα και κατηδίαν, αλλά και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Κύριε Βάγκαλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Ναι, σας ακούμε πολύ καθαρά.
1: Με κάποιες μικροδιακοπές, εγώ όλα θα τα καταφέρουμε, μην αγχώνεστε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι για όσους συναλλάσσονται και με την δικαιοσύνη στα δικαστήρια της Ρόδου, είναι εύκολο, είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την έλλειψη προσωπικού. Οι απαιτήσεις κάθε χρόνο αυξάνονται σε ό,τι αφορά τα εργασιακά σας ζητήματα, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες των δικαστηρίων της Ρόδου.
1: Μάλιστα. Στην επίσκεψή του Υπουργού πρόσφατα εδώ στη Ρόδο, θεωρώ ότι το κτηριακό έχει μπει σε κάποιο δρόμο καλό. Πιστεύω να βρεθεί, να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Άλλωστε υπόθηκε και στη συνάντηση μέσα ότι ο κ. Κατσιμάρκος ζήτησε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τον αντιπεριφερειάρχη και από τον προϊστάμενο Συνδόμ να προσδιορίσουν το χώρο που θα γίνει το καινούριο κτίριο μέχρι τις 30 Ιουνίου για να έχει πάρθει και η απόφαση. Πιστεύω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο αυτό το θέμα. Δεύτερον, τώρα αυτό που είπατε με το θέμα της έλλειψης προσωπικού εδώ, όντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας εδώ και δεν συμβαίνει μόνο στη Ρόδο, είναι σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας, ακόμα και στο μεγάλο πρωτοδικείο της Αθήνας. Υπάρχει εκεί θέμα με κόσμο. Να έρθουμε στα δικά μας. Εδώ το πρωτοδικείο της Ρόδου έχει 51 οργανικά κενά, 51 οργανικές κενές θέσεις. Από αυτές τις 51, οι 16, που ξανατονίζω, οι 16 είναι κενές. Mm-hmm. 3 άτομα είναι με απόσπαση και 2 συναδέλφες. Μία είναι με άδεια κοίησης και άλλη είναι με άδεια ανατροφής τέκνων. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι υπηρετούμε γύρω στα 30 άτομα καθαρά. Δεν φτάνουμε ούτε για ζήτο. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, η δουλειά όσο πάει και αυξάνεται. Εσείς κάνετε δικαστικό ρεπορτάζ, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια οι έδρες αυξήθηκαν περισσότερο από όταν πριν 2-3 χρόνια, αλλά το προσωπικό είναι πάντα το ίδιο. Να. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα, φεύγουμε από τις έδρες και πέρα από το ωράριό μας. Έτσι, συνεννούμε για να βγει η δουλειά, δεν γίνεται διαφορετικά. Ερχόμαστε και τα απογεύματα για δουλειά με ησυχία να κάτσουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Το καταλαβαίνουν και οι δικηγόροι και αυτοί. Δεν είναι ότι πιεζόμαστε, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τα είπαμε με τον Υπουργό εδώ που ήρθε για αυτό το ζήτημα και μας είπε να κάνουμε ένα υπόμνημα στο Υπουργείο. Ενδεχομένως μπορούμε να βρούμε και κάποιοι από εδώ από τον Σύλλογο Δικαστών που να τους δούμε πάλι κατηδίαν, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Επίκειται ένας διαγωνισμός. Περιμένουμε κάποια αποτελέσματα από ένα διαγωνισμό του Φλεβάρι. Έχουν εγκριθεί νομίζω 3 ή 4 θέσεις για την Ρόδο. Εάν κρίνουμε με ένα διαγωνισμό που είχε γίνει το Σεπτέμβριο και περιμέναμε να πάρουμε 2 ή 3 άτομα και τελικά έστειλαν mail οι άνθρωποι αυτοί και λέει δεν αποδεχόμαστε το διορισμό και είναι λογικό ο νεοδιόριστος στα δικαστήρια και γενικά στο δημόσιο θα πάρει από 800 με 1000 ευρώ. Εδώ στη Ρόδο αν έρθει κάποιος από άλλο μέρος για να δει σπίτι με ενίκιο τουλάχιστον με 500 ευρώ θα κάνει πάρτι, δεν υπάρχει αυτό. Mm. Άρα λοιπόν με τι θα ζήσει κυρία Πελού με τα υπόλοιπα, είναι αδύνατο. Mm-hmm. Γι' αυτό και αποφεύγουν. Έχει βάλει ένα καλό, έχει βάλει την εντοπιότητα ο Υπουργός και στον καινούριο διαγωνισμό που επίκειται να γίνει τον Ιούνιο. Εκεί ήταν να απορροφήσει 140 θέσεις για όλα τις δικαστικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Οι 140 γίνανε 240. Θα ζητήσουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχε προβλεφθεί και δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να πάρουμε. Και ένας άλλος λόγος πάλι είναι ότι η εισαγγελία εφετών και το εφετείο, το οργανόγραμμά τους είναι κλειστό. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν από διαγωνισμούς καινούργια άτομα. πρέπει να γίνει επιμήκυνση, δηλαδή να μεγαλώσουν οι οργανικές θέσεις. Γιατί κάθε συνάδελφος ο οποίος παίρνει σύνταξη από το εφετείο ή την εισαγγελία εφετών, αναγκαστικά το εφετείο, το κενό, θα το καλύψει από εμάς, τραβάει από το πρωτοδικείο. Με αποτέλεσμα να αιμορραγούμε και οι δύο.
0: Mm-hmm. Βέβαια, μιλάμε για οργανογράμματα, κύριε Βάγκαλη, τα οποία δεν θα τα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα καινούρια.
1: Όχι,
0: τα περισσότερα είναι απαρχαιωμένα.
1: Σωστά. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι παλιά τα οργανογράμματα, θέλει μια αναθεώρηση.
0: Ναι, και είχαν συσταθεί για να καλύψουν τις ανάγκες εκείνης της εποχής, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν στα δικαστήρια, όχι μόνο της Ρόδου, όλης της χώρας. Τώρα μιλάμε για
1: την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για τα δικαστήρια της Ρόδου. Ναι, μ' ακούτε.
1: Τώρα σας ακούω, κάπου σας χάνω.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι μιλάμε για τα δικαστήρια της Ρόδου, τα οποία τα δεδομένα έχουν αλλάξει από τότε στο τώρα κατά πολύ.
1: Όντως, ο όγκος της δουλειάς έχει αυξηθεί, δεν είναι όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Έτσι, γι' αυτό και θέλω να βάλουμε κάτω κάποια πράγματα, να μεγαλώσει το οργανόγραμμα του εφετείου, εάν είναι δυνατόν να έρθουν εδώ στο πρωτοδικείο όσο περισσότερα άτομα μπορούν, γιατί διαφορετικά του χρόνου θα έρθουν, κυρία Πελού, από εδώ σχεδόν 10 άτομα με σύνταξη. Mm-hmm. Θα καταρρεύσουμε. Ειλικρινά θα καταρρεύσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σκώσουμε το βάρος δουλειάς με το υπάρχον δυναμικό ποσοστό.
0: Πιστεύετε ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία... Να ακούτε. Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι υποθέσεις οι οποίες εκδικάζονται και ως εκ τούτου και ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων στα δικαστήρια της Ρόδου?
1: Πάλι δεν σας άκουσα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο, με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Επαναλαμβάνω, κύριε Βάγκαλη, πιστεύετε, λέω, ότι έχουμε αύξηση των υποθέσεων που εκδικάζονται τα τελευταία χρόνια από τα δικαστήρια της Ρόδου και ως εκ τούτου και αύξηση του όγκου εργασίας των υπαλλήλων?
1: Βεβαίως υπάρχει αύξηση. Αναγκαστήκαμε πριν από ένα χρόνο, δύο, το μονομελές να το κάνουμε Α και Β. Με τις αλλαγές που είναι και στο δικαστικό χάρτη και σε όλα αυτά, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Οι υποθέσεις αυξάνονται ραγδαίως, δεν ξέρω γιατί. Για ψήλου πείδημα, καθένας έρχεται στα δικαστήρια. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Mm-hmm. Να. Μάλιστα. Κύριε Βάγκαλη, να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας είπατε. Σε ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από τον Υπουργό και θα μπορέσετε να ενισχυθείτε με άτομα, γιατί πραγματικά είναι ζόρικες οι καταστάσεις για όσους εργάζονται στα δικαστήρια της Ρόδου, απαιτητικές και έχουν να κάνουν πέρα από την εργασία τους και με τη συναλλαγή τους με τον κόσμο, που αυτό από μόνο του χρειάζεται, απαιτεί αρκετό χρόνο.
1: Σίγουρα, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ, γνωρίζετε αρκετά καλά την κατάσταση πώς είναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Βάγκαλη, σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πού πάμε. Πάμε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάμε να συναντήσουμε το χωρικό αντιπεριφερειάρχη και υπεύθυνο για την πολιτική προστασία, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, με αφορμή βεβαίως την επίσκεψη σήμερα στη Ρόδο του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ευάγγελου Τουρνά. Κύριε Ευστρατίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μέγα, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σήμερα στην Ρόδο. Υποθέτω ότι θα σας συντονίσει.
1: Ναι, είναι μια συντονιστική σύσκεψη, έτσι μπορούμε να την πούμε. Αλλά αυτό γίνεται σε όλες τις περιφέρειες. Mm-hmm. Ο Υπουργός περνάει από όλες τις περιφέρειες εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, η οποία έχει ξεκινήσει, και είναι μια σύσκεψη έτσι για την, να δούμε την ολοκληρωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων εν ώψη αυτής της αντιπυρικής περίοδου.
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Ευστρατίου, να αντιμετωπίσουμε τη νέα αντιπυρική περίοδο?
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, μια αντιπυρική περίοδος δεν μπορεί να ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί.
0: Είναι απρόβλεπτη, βεβαίως.
1: Και βλέπουμε ότι, ας πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια γενικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά εμείς σαν στην περιοχή τη δική μας, έτσι, και στην περιφέρεια τη δική μας. Mm-hmm. Δεν είχαμε τόσες πολλές.
0: Πέρυσι τουλάχιστον είχαμε μεν φωτιές, αλλά τις προλαβαίναμε.
1: Είχαμε φωτιές, τις προλαβαίναμε, και είχαμε και πάρα πολλές μέρες οι οποίες ήταν επικίνδυνες, κατηγορία 3 και 4. Mm-hmm. Το οποίο ήταν έτσι δύσκολο, ήταν σε επιφυλακή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, των εθελοντικών δολμάτων, και ήμασταν επιποδός, γιατί ήταν πάρα πολλές ημέρες οι οποίες είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Γενικά όμως έτσι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, και τώρα θα αναλύσουμε, θα δούμε στατιστικά. Πιστεύω να έχει και ο Υπουργός έτσι για να μας δείξει κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm. Θα ζητήσετε κάτι από τον Υπουργό?
1: Θα δούμε. Το να ζητήσουμε, βλέπουμε, να πω κυρία Μέγα έτσι την αλήθεια, ότι βλέπω τα τελευταία χρόνια να γίνονται πράγματα. Έτσι, και βλέπουμε τελευταία ότι πάλι έχουν πάρει αρκετό προσωπικό, το οποίο λένε ότι θα το διαθέσουν στις περιφέρειες, και βλέπουμε και με το Αιγής τώρα πλέον να έχει εξοπλιστεί πάρα πολύ καλά η πυροσβεστική υπηρεσία, και να έχουν αγοραστεί καινούργια μηχανήματα, καινούργια πυροσβεστικά μηχανήματα έργων. Βλέπουμε κάποια πράγματα να γίνονται, και είναι προς το θετικό αυτά. Όπως και έτσι, όπως κάθε χρόνο έχουμε και τα πτυτικά μέσα, και είναι ένα μεγάλο νούμερο.
0: Πάντα όμως ζητάμε κάτι παραπάνω. Εγώ σε αυτό το παραπάνω θέλω να σταθώ, αν θα ζητήσετε κάτι παραπάνω από τον Υπουργό.
1: Πάντα ζητάμε, θέλουμε να δούμε ακριβώς έτσι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, κυρία Μέγα, είναι τα μικρά νησιά, στο να υπάρχει προσωπικό. Ναι. Στις μικρές περιοχές, αν και δεν έχουν τόσο μεγάλο δασικό πλούτο, αλλά δεν πάβει να έχεις άτομα τα οποία δεν σε δυσχεραίνουν στο να μεταφέρεις άτομα από το ένα νησί στο άλλο, να υπάρχει τουλάχιστον ένα μήνυμο από κόσμο της πυροσβεστικής σε κάποια νησιά. Εντάξει, οι τεχνολογίες έχουν μπει και σε αυτό το η πυροσβεστική υπηρεσία, και βλέπουμε τώρα και με τα ντρόν, βλέπουμε καινούργια.
0: Τα οποία είχαμε και από πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, τα drones, έτσι.
1: Τα οποία είχαμε από
0: πέρυσι. Και κάνουν και καλή δουλειά, θα πρέπει να πω.
1: Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί είναι 24 ώρες το 24ωρο, και καταλαβαίνετε, και ο ένας που κακόβουλα θέλει και να πάει, τώρα μπορεί να το σκέφτεται. Γιατί αυτά βλέπουν σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων, και μπορεί να εστιάσουν ακόμα και την ακίδα του αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο γίνεται έτσι σε δρόμους αγροτική οδοποιία ή σε δασικούς δρόμους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τον Υπουργό θα τον συνοδεύει και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
1: Τον Υπουργό, ναι, θα τον συνοδεύει και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Βάγιας. Μαζί με τον κύριο Βάγια έρχεται και ο υποστράτηγος, είναι από το ΓΕΘΑ, είναι υποστράτηγος ο Νίκος Ογκρέτσας, ο οποίος είναι ο διοικητής των κατασκευών και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, αυτή η σύσταση της μονάδος και της του στρατού, και η οποία τενδένει έτσι σε καταστροφές, σε πλημμύρες, σε οτιδήποτε χρειαστεί, ή σε πλημμυρικά φαινόμενα ή σε φωτιές, με την βοήθεια του στρατού την οποία θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ευστρατείου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Είμαστε έτοιμοι πάντως. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά φέτος. Να έχουμε λιγότερες φωτιές.
1: Δεν είπαμε ότι θα συμμετέχουν και από όλα τα νησιά, γιατί θα γίνει και με Zoom.
0: Δηλαδή
1: παρουσία του Υπουργού, αλλά θα έχουμε και με Zoom συνδεδεμένους με όλες τα νησιά και με όλους τους δήμους όλης της περιφέρειας.
0: Οπότε θα κατατεθούν αρκετά αιτήματα, προβλέπω.
1: Αρκετά αιτήματα, ναι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Ευστρατείου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τρενταφύλλα. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Θα μετέχει σε σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το συντονισμό της αντιπυρικής περίοδου. Τον Υπουργό θα συνοδεύει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, χορηγός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Εστρατίου, ανέφερε ότι ο Υπουργός πραγματοποιεί επισκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Όπως σημείωσε, στόχος της σύσκεψης είναι καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Την κάθετη αντίθεσή του στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, εκφράζουμε ψήφισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα οι συμμετέχοντες στη Λαϊκή Συνέλευση της προηγούμενης Κυριακής. Στο ψήφισμα καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και δεν αποκλείουν την προσφυγή σε μέσα για την αποτροπή της εγκατάστασης νέων αγεννητριών. Τη στήριξή της στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου εκφράζει η Νέα Αριστερά Δωδεκανήσου με αφορμή τη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Καταβιά για το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Την παράταση της μισθώσης αγιαλού και παραλίες για επιχειρήσεις έως τις αρχές Αυγούστου ζητάμε παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημείωνε ότι παρά την έναρξη της τουριστικής περίοδου, πολλές παραλίες σε Ρόδο και στην υπόλοιπο Δωδεκάνησα παραμένουν χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του Δωδεκανήσου του Πασό Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις του δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Ο κ. Νικητιάδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωρά σε περιορισμούς χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού. Να συμπεριληφθούν και τα Δωδεκάνησα στην κατανομή των 706 νέων σχολικών λεωφορείων για ειδικά σχολεία, ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσουλας. Ο κ. Κόνσουλας επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της μεταφοράς μαθητών που φοιτούν σε ειδικές σχολικές δομές σε Ρόδο, Κο, Κάλυμνο και Κάρπαθο. Ανακοίνωση προς ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπαίδων εξέδωσε ο Δήμος Κάρσου, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων στο πλαίσιο της προληπτικής πυροπροστασίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο καθαρισμός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 15 Ιουνίου, ενώ η συντήρηση των χώρων είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και τις 31 Οκτωβρίου. Στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε αδεδή συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ρόδου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην έρθει η νομιμότητα. Δύο συλλήψεις ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ρόδο και Κάλυμο από αστυνομικές υπηρεσίες της Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Αλυσσού προχώρησαν στη σύλληψη 60χρονου μεδαπού στη Ρόδο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση που προέβλεπε ποινή φυλάκισης 2 ετών για τα αδικήματα της ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Καλυμνίων συνέλαβαν 49χρονου μεδαπού, ο οποίος καταζητούν τα βάση καταδικαστικής απόφασης με ποινή φυλάκισης ενός έτους για υπόθεση απάτης κατά συναυτουργία. Στη σύλληψη ενός 65χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από υπαλλήλους της δικαστικής αστυνομίας, βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 8 εκατοστών και 2 κατσαβίδια. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10. 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό

0: Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

7 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Μια δεύτερη καλημέρα από την Χριστίνα Μέγα και βεβαίως την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, την ελληνική ραδιοφωνία. Ο Νίκος Κάπρος και ο Γιώργος Μπαλής είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, και πάμε αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο Ιάκωβος Γρίλης, μέλος της ομάδας Ομπρέλα, από τα υβριτικά στελέχη της ομάδας Ομπρέλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις παραλίες μας. Κύριε Γρίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι εχθές δόθηκε μία παραλία, δεν θα πω πια, 150 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Μάλιστα, όταν λέτε δόθηκε, εννοείται με τη διαδικασία του προτιμησιακού δικαιώματος.
0: Δεν, μάλλον αυτό θα έχει γίνει, ναι.
1: Ναι, γιατί
0: είναι μπροστά από επιχείρηση, δεν θέλω να πω πια τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι,
0: απλά
1: ναι,
0: πληροφορήθηκα έχει. Ότι δόθηκε με 150 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Μάλιστα. Ωραία, να πούμε δύο λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές τι συμβαίνει και τι γίνεται. Καταρχήν τις παραλίες του Δήμου Ρόδου κάποιες τις διαχειρίζεται η κτηματική υπηρεσία και κάποιες τις διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ. Η ΕΤΑΒ γενικά έχει τα φιλέτα. Τσαμπίκα, την πόλη της Ρόδου, γενικά περιοχές που έχουν...
0: Τα φιλέτα έχει η ΕΤΑΒ, είναι γεγονός, ναι. Τις μεγάλες παραλίες.
1: Ναι. Το πάω λίγο από την αρχή για να γίνει κατανοητό και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές το τι γίνεται και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σε όλους. Σε σχέση με την κτηματική, τους διαγωνισμούς τους οποίους κάνει, όταν υπάρχει σύμβαση με όποιον, με βάση περιπτώσει με τους ενδιαφερόμενους, ο Δήμος... σύμφωνα με την νομοθεσία, λαμβάνει το 60% των εσόδων που προκύπτουν από την...

0: την σύμβαση. Σε αντίθεση με την ΕΤΑΒ, όπου η ΕΤΑΒ παρακρατεί το σύνολο των εσόδων χωρίς να αποδίδει οποιοδήποτε ποσό στο Δήμο Ρόδου, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος επιβαρύνεται με κάποια κόστη που σχετίζονται...
1: Και με τους ναυαγοσώστες και με τον καθαρισμό της παραλίας και με το νερό.
0: Ακριβώς, έτσι. Θεωρητικά, γιατί η ΕΤΑΒ έβγαλε τον διαγωνισμό, την προκήρυξη του διαγωνισμού την Δευτέρα, έτσι πριν από 2 μέρες, εκεί έκανε αναφορά ότι υποτίθεται οι ναυαγοσώστες, αν είναι, λέει, πολυσύγναστες παραλίες και καθαριότητα, θα πηγαίνει στον ανάδοχο, ας πούμε, της παραλίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ζητήματα υποδομών, τα θέματα του νερού, έτσι, η μεταφορά των απορριμμάτων, όλα αυτά είναι κόστη που επιβαρύνουν το Δήμο, άρα κατ' επέκταση επιβαρύνουν όλους τους πολίτες του νησιού, έτσι, γιατί ο Δήμος δεν είναι κάτι απρόσωπο. Mm-hmm. Συνεχίζω. Η ΕΤΑΒ, λοιπόν, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ότι στις διαγωνιστικές διαδικασίες που γίνονται τα ποσά είναι πολύ μεγάλα, αυθαίρετα έκανε τρομακτική αύξηση των ποσών που χρεώνει ένα τετραγωνικό στις εκτάσεις οι οποίες θα παραχωρηθούν με το προτιμησιακό δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να ξαφνικά επιχειρήσεις, έτσι, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο κόστος αναφορικά με το κομμάτι της εκμετάλλευσης της παραλίας, αλλάζοντας τρομακτικά τα οικονομικά δεδομένα. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι...
1: Το ερώτημα, βέβαια, είναι και κατά πόσο τα παίρνει η ΕΤΑΒ αυτά τα ποσά, έτσι, τα οποία ζητάει στο τέλος.
0: Θα πάμε και σε αυτό. Λοιπόν, τώρα... Αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι, προκειμένου ο κάθε ακροατής να κατανοήσει λίγο ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο και τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Τώρα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει και το αναδεικνύουμε μέσα και από μια δημόσια παρέμβαση που κάναμε, στείλαμε στα τοπικά ΜΜΕ τη Δευτέρα, είναι ότι το αυξημένο κόστος προσφορά στους διαγωνισμούς που επικαλείται η ΕΤΑΒ ως βασικό επιχείρημα προέρχεται από επιχειρήσεις που συχνά διοικούνται από αχυράνθρωπους και προκειμένου να βγουν οικονομικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 2 φαινόμενα. Είτε λειτουργούν υποκαθεστώς ακραίας παραβατικότητας, αυξάνοντας υπέρμετρα τους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί, δηλαδή βάζοντας πολύ περισσότερες ξαπλώστρες ή δημιουργώντας επιχειρήσεις εστίασης ενώ δεν επιτρέπεται. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση όπου έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα σε ό,τι αφορά το Δήμο Ρόδου είναι στο τέλος της τριετίας, δηλαδή οι προηγούμενες παραχωρήσεις ήταν 23-25, οι εταιρείες αυτές, αφού πέτυχαν κατά την άποψή μας παράνομα ρύθμιση οφειλών, έκλεισαν τον Νοέμβριο του 25, έκλεισαν οι εταιρείες, έχουμε κατεβάσει τα αρχεία αυτά από το ΓΕΜΗ για 4 εταιρείες, που χρησιμοποίησαν αυτή την πρακτική και επί της ουσίας φέσωσαν, να το πούμε απλά, το Δήμο και το Δημόσιο με τις ρυθμίσεις που είχαν κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, λοιπόν,
1: αυτές οι επιχειρήσεις υφίστανται όμως, έρχονται με άλλο όνομα.
0: Προσέξτε, τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το Δήμο είναι ότι 4 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αθρηστικές οφειλές άνω των 850.000 ευρώ, mm-hmm, πέτυχαν τον Ιούλιο του 2025 να κάνουν ρύθμιση στις οφειλές τους, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις που είχαν έλεγαν 31 Δωδεκάτου του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, άλλο ένα στοιχείο το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι συμβάσεις είχαν μέσα σαφή όρο ότι αν έστω και μία δόση δεν καταβληθεί, η σύμβαση λύεται αυτόματα. Άρα εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, γεννούνται μία σειρά από ερωτήματα. Mm-hmm. Διότι η ρύθμιση των οφειλών πρακτικά ρύθμισε τις οφειλές για όλο το 24 και για όλο το 25. Άρα πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε χρονικά με τόσο μεγάλη καθυστέρηση σε κάτι το οποίο δεν προβλέπεται και να υπάρχει και ένας κίνδυνος προφανής, διότι προσέξτε.
1: Θα έπρεπε τελείς... δηλαδή, βάσει νόμου, έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να λυθούν οι συμβάσεις παραχώρησης.
0: Από το 24.
1: Από το 24. Παρόλα αυτά, αυτό δεν έχει γίνει. Προχωρήσαμε σε έναν διακανονισμό ρύθμισης οφειλών.
0: Μάλιστα, με εταιρείες, οι οποίες δεν ήταν αξιόπιστες, διότι ήταν εταιρείες κοινών συμφερόντων. Όλοι αντιλαμβάνεστε ποια είναι αυτά τα κοινά συμφέροντα που λιμένονται τις παραλίες του νησιού. Ιδρύθηκαν λίγους μήνες πριν την διενέργεια των διαγωνισμών από την κτηματική. Δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία και στην ουσία μόλις τελείωσε η σεζόν του 25, οι εταιρείες αυτές έκλεισαν. Είναι τελείως διαφορετικό η ρύθμιση να γίνεται έτσι. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να γίνεται σε μια ρύθμιση υφιστάμενη που έχει μια υποδομή, που έχει κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματικά υπάρχει μια ευρωστία.
1: Και όταν υπάρχει διαγωνισμός για αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μετέχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες δεν δίνουν τόσο υψηλό τίμημα, αλλά μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό, ενώ κάποιες άλλες δίνουν υψηλότερο, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, έτσι, εν γνώση τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
1: Ναι, δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Θα έπρεπε πραγματικά να λυθεί μονομερώς η σύμβαση παραχώρησης. Αμέσως. Δεν μπορείς να πληρώσεις, φεύγεις. Ο επόμενος.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή μια άλλη διάσταση, την οποία ομολογώ δεν την είχαμε σκεφτεί όταν αυτά τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε δράσει ότι θα ανέκυπτε. Δηλαδή εδώ στην ουσία έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή αύξηση της αξίας του δημόσιου χώρου με τη χρήση ομπρελών. Mm-hmm. Οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά, το οποίο αυτό έχει ως άμεσο αντίκτυπο και στους πολίτες του νησιού αλλά και στους επισκέπτες. Το αντιλαμβάνεστε έτσι, ότι όταν η ΕΤΑΔ έρχεται και κάνει τέτοιες αυξήσεις, αυτό το κόστος κάποια στιγμή θα
1: μετακυλίεται. Μετακυλίεται βεβαίως στον λουόμενο, ο οποίος θέλει να νοικιάσει μια ξαπλώστρα και την πληρώνει 100 ευρώ.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, η ακραία παραβατικότητα η οποία επικρατεί, συνεχίζει δυστυχώς να επικρατεί στο νησί της Ρόδου, βλάπτει σοβαρά τον υγιή ανταγωνισμό.
1: Φυσικά.
0: Βλάπτει πολύ σοβαρά την επιχειρηματικότητα, βλάπτει πολύ σοβαρά τους πολίτες του νησιού που μένουν εδώ και επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους χωρίς να επιθυμούν ή να διαθέσουν σε καθημερινή βάση σημαντικά ποσά για να απολαύσουν τον μπάνιο τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας, κυρίες και κύριοι, στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Συντονισμός φορέων για το νέο δικαστικό μέγαρο σε τροχιά υλοποίησης μετά τις εξαγγελίες του Γιώργου Φλωρίδη. Ακτινογραφία για τις τουριστικές ροές στην παλιά πόλη, μέσα από το έργο Τουρίσμο EuroMed που υλοποιεί η Ενεργειακή ΑΕ. Παράταση μισθώσεων σε γυαλό και παραλία ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών ο Γιάννης Παπάς. Κόφτης για Airbnb και ξενοδοχεία από το νέο χωροταξικό. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Ινήσιρος στο φεστιβάλ Δύο Ακτές στο Μπόντρουμ. Και Βάιος Καλοπίτας, ποιος σχεδιάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ρόδου. Στη Δημοκρατική τώρα, τι ακριβώς προβλέπει το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού για τη Ρόδο, κορεσμένη τουριστικά αλλά με ανοιχτή πόρτα σε ποιοτικές επενδύσεις και νέες μορφές τουρισμού, συνεδριακός τουρισμός με σαφή γεωγραφική κατεύθυνση. Ακίνητα, καταθέσεις, δάνεια και μετοχές στα πόθεν έσχες των δημάρχων της 12 νήσου. Γιώργος Χατζημάρκος για νέο δικαστικό μέγαρο στη Ρόδο. Θα βάλουμε πλάτη σε όλο το σχέδιο όπου και όπως μας ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στο Σφυρί 91 τμήματα αγιαλού στη Ρόδο από την ετάδια τη θερινή σεζόν. Βάιος Καλοπίτας, ποιος σχεδιάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ρόδου. Τα θύματα έγιναν detective, έτσι παγιδεύτηκαν δύο νεαροί Ρωμά που άρπαξαν πορτοφόλι από μονογονεϊκή μητέρα. Ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 36χρονος που κατηγορείται για βιασμό 21χρονης αλλοδαπής.

0: 25 λεπτά μετά τις 9 και μετά την ανάγνωση του τοπικού τύπου, πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔΗ 12 Νήσου, τον Κώστα Μουτσάκη. Έχουμε απεργία σήμερα. Την προκήρυξε η ΑΔΔΗ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάει η απεργία στον δημόσιο τομέα. Κύριε Μουτσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μέγα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται.
1: Σήμερα πραγματικά έχουμε μια 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει ΑΔΔΗ για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Δίνουμε μια μάχη απέναντι στην πολιτική της φτωχοποίησης που η κυβέρνηση μας έχει καταντήσει. Και βέβαια αυτή η εφαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης ώστε να ενισχύει τους λίγους και όχι τους πολλούς μας έχει αναγκάσει να έχουμε φτάσει στα όρια εξαφλίωσης. Ζούμε σε μια οικονομία που πραγματικά η στέγη έχει γίνει ένα προνόμιο. Περιττώ να σας πω ότι ένας εργαζόμενος που έρχεται για να δουλέψει στη Ρόδο θέλει τουλάχιστον το μισό του μισθού του για να το δίνει για ενίκιο. Και βέβαια το κόστος της ζωής με τις αυξήσεις σε ενέργεια, σε τρόφιμα, στα καύσιμα και όλα αυτά μας έχουν φτάσει σε κατάσταση ειλικρινά εξαθλίωσης. Γι' αυτό το λόγο απεργούμε σήμερα με μόνο αίτημα σχεδόν αποκλειστικό είναι το οικονομικό. Δηλαδή θέλουμε η κυβέρνηση να μας παραφέρει τον 13ο και 14ο μισθό και σε εμάς βέβαια και στους συνταξιούχους, γιατί και ούτε συνταξιούχοι το παίρνουν. Τον οποίο οι ιδιωτικοί πάλι ορθώς και σωστά το παίρνουν και αυτοί. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που επικαλείται ότι έχουν περάσει τα μνημονιακά χρόνια, από τη στιγμή που επικαλείται ότι έχουμε μία ανάπτυξη μεγάλη, πρέπει να μας δώσει το 13ο και 14ο μισθό. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει δημοσιο-οικονομικός χώρος είναι πραγματικά ένα μεγάλο ψέμα. Όταν η ίδια κυβέρνηση λέει ότι τα πλεονάσματα θα είναι 12 δις για φέτος. Δεν μπορεί λοιπόν από τα 12 δις να διαθέσει 800 εκατομμύρια για να δώσει τον 13ο και 14ο μισθό στους υπαλλήλους της και στους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πραγματικά απεργούμε σήμερα με ουσιαστικό κύριο αίτημα το οικονομικό μας.
0: Και πώς πάει η απεργία?
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει συμμετοχή. Βέβαια μπορώ να ομολογήσω ότι είναι δύσκολο σε ένα εργαζόμενο του δημοσίου να απεργήσει με την έννοια ότι θα χρειαστεί να του κάνουν περικοπή 100 ευρώ από τον μισθό του.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Παρά τα αυτά πιστεύω ότι θα έχουμε μια συμμετοχή και βέβαια να πω και κάτι ακόμα.
0: Σε κάποιους κλάδους όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, έτσι, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, τώρα τους κόβεις 100 ευρώ, νομίζω ότι θα τους δημιουργήσεις πρόβλημα.
1: Όταν παίρνουν 1.000 και έχουν να δώσουν 500-600 για το ενίκιο τους.
0: Ναι.
1: Βέβαια να τονίσουμε ότι και ένα άλλο σημείο το οποίο επιτρέψουμε να το θέσουμε, ότι που στην απεργία μας κάνουμε σήμερα και διεκδικούμε είναι η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα κόσμημα κτηριακό που λέγεται νοσοκομείο και δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Πραγματικά και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού βάζοντας το χέρι στην τσέπη για την υγεία μας. Πολύ κυρίαρχο ζήτημα η υγεία του ανθρώπου. Όπως επίσης έχουμε φτάσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς και σας πληροφορώ ότι πολλές σχολικές μονάδες ακόμα έχουν λήψη από εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν είναι αναγκαιότητα να στελεχωθούν οι.
0: Υπάρχουν κενά ακόμα.
1: Ακόμα υπάρχουν κενά. Ναι, υπάρχουν κενά. Όχι, βέβαια,
0: τελειώνει η σχολική χρονιά.
1: Ακριβώς αυτό σας λέω. Ότι φτάσαμε στο τέλος, όμως υπάρχουν ακόμα κενά. Και γίνονται με μπαλώματα, δηλαδή με μπαλώματα γίνονται οι αναπληρώσεις των ωρών. Πραγματικά δηλαδή θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να στελεχωθούν και το λέω τούτο διότι όταν έχουμε ένα ορθά στελεχωμένο δημόσιο πραγματικά αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη του τόπου. Δεν είναι μείον αυτό το πράγμα. Όταν λέμε ότι έχουμε δηλαδή στελεχωμένα τις υπηρεσίες του δημοσίου και έναν καλοποιημένο δημόσιο υπάλληλο, αυτό είναι προς την ανάπτυξη του τόπου, της χώρας. Γιατί γίνονται σωστά οι υπηρεσίες, γίνονται γρήγορα η εξυπηρέτηση του κοινού. Καταλαβαίνετε. Εμείς λοιπόν 11 η ώρα θα συγκεντρωθούμε σε απεργιακή κοινοποίηση που καλέσαμε τους δημοσίους υπαλλήλους εδώ του νησιού μας.
0: Πού και θα γενικότερα γίνει αυτή η συγκέντρωση?
1: Αυτή η συγκέντρωση 11 η ώρα θα γίνει στο κτίριο της εφορίας συμβολικά, γιατί εκεί πέρα είναι οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες που δουλεύουν, έτσι και επιλέξαμε συμβολικά εκείνο το μέρος.
0: Μάλιστα, στο κτίριο της εφορίας 11
1: ναι,
0: η ώρα, έτσι.
1: 11 η ώρα, ναι. Και καλούμε βέβαια όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Μουτσάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Yeah.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαρωτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον αθλητικογράφο μας, τον Γιώργο τον Αθανασίου. Γιώργο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα και στους ακροατές. Ξεκινάνε τα play-offs για τον Κολοσσό σήμερα. Ναι, άστα. Μπήκε σαν 8ος και μπράβο του. Παρέμεινε στην κατηγορία,
0: ναι,
1: για μια ακόμη φορά, δύσκολα, αλλά παρέμεινε. Πέτυχε το στόχο του και από εκεί πέρα κατάφερε, έτσι όπως ήταν τα αποτελέσματα του και τα άλλα αποτελέσματα άλλων ομάδων, κατάφερε να μπει στα play-offs σαν 8η ομάδα, οι 8 πρώτες ομάδες που ξέρεις συμμετέχουν στα play-offs.
0: Ναι.
1: Έλαντε όμως που το σύστημα λέει ότι ο 8ος παίζει με τον πρώτο στα play-offs, που σημαίνει ότι θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Αυτό λίγο πολύ το ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός, πρέπει να πω ότι πέρα του ότι έχει προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας, έτσι δηλαδή διεκδικεί το ευρωπαϊκό σούπερ πρωτάθλημα, και μάλιστα το Final Four αυτό γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δίνει σήμερα μάχη για να μπει σε αυτή την τετράδα. Και να επιστρέψουμε στο δικό μας θέμα, ο Κολοσσός παίζει με τον Ολυμπιακό σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Από την ΕΡΤ 2 Sport το παιχνίδι, ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ Sport. Ο δεύτερος αγώνας γίνεται στην έδρα του αδύναμου, που στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Κολοσσός. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει το Σάββατο 4 και 4, στο κλειστό της Καλλιθέας. Εάν θέλεις να έρθεις με την δημοσιογραφική σου ιδιότητα, μπορώ να το φροντίσω. Εάν θέλεις να πληρώσεις εισιτήριο, θα πληρώσεις 40 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λέω να έρθω με την δημοσιογραφική ταυτότητα.
1: Ναι, όχι. Μιλάω τώρα σοβαρά. Έχουμε ανθρώπους που αναγνωρίζουν και τα λοιπά. Κάποια στιγμή που είσαι μέλος ένωσης και τα λοιπά συνταχτών, αυτομάτως ανοίγουν οι πόρτες. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα το δηλώσεις και να ξέρουν οι άνθρωποι της Καϊκολοσσός. Έχεις χοτέλους ότι θα θελήσεις να παραστείς και να παρακολουθήσεις το παιχνίδι. 15 ευρώ έχουν τα εισιτήρια για τα παιδικά, για τα παιδιά δηλαδή. Αν εγώ ας πούμε πληρώνω εισιτήρια, πήγαινα 15 ευρώ.
0: Κοίτα, να σου πω όμως κάτι, Γιώργο. Από τη στιγμή που μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα τώρα, ο Κολοσσός, νομίζω ότι και στην Αθήνα το ίδιο δεν είναι οι τιμές των εισιτηρίων για να παρακολουθήσεις, ας πούμε, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
1: Θα σου μεταφέρω. Καταρχήν, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, επειδή εγώ δεν πληρώνω, δεν μου πολύ φαίνεται.
0: Εντάξει, σε κάποιους φαίνεται. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά τώρα, εντάξει, δεν πας να παρακολουθήσεις μια ομαδίτσα.
1: Όχι, δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια. Περίμενε, δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια του Κολοσσού.
0: Είναι για τα μεγάλα παιχνίδια. Λογικό, ναι, δεν είναι, ναι, και αυτό όμως.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, θέλω να το διευκρινίσω. Πιστεύω ότι η Κολοσσός δεν κάνει κάτι άλλο. Προσπαθεί σε αυτά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα με αυτούς δύο. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάποια χρήματα που στην πραγματικότητα.
0: Ναι, για να μπορέσουν να φέρουν και επέκτες, έτσι. Γιατί στην ομάδα τα δίνει.
1: Συμφωνώ. Επενδύουν στην ομάδα και ρίχνουν χρήματα. Εντάξει, και ομολογώ ότι πρέπει να σου πω ότι έχω δει εισιτήριο 5 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μην τα λέμε μόνο τα στραβά και αυτά που...
0: Εάν θέλουμε πραγματικά η ομάδα μας, ο Κολοσσός μας, να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και να παρακολουθούμε και μεγάλα παιχνίδια, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, αν δεν είναι ο Κολοσσός στην πρώτη κατηγορία, δεν θα δούμε τον Ολυμπιακό, δεν θα δούμε τον Παναθηναϊκό, δεν θα δούμε καμία άλλη ομάδα. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε κάτι για να ενισχυθεί αυτή η ομάδα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και σε προσκαλώ κάποια στιγμή. Βέβαια φέτος αποκλείεται να προλάβεις του χρόνου. Θέλω να έρθεις να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι.
0: Βεβαίως και
1: θα έρθω. Αυτό που θα δεις.
0: Με την ΑΕΚ.
1: με όποια ομάδα είναι. Αυτό που θα δεις,
0: ναι,
1: θα σου δημιουργήσει μια τέτοια έκπληξη που θα φύγεις και θα αναρωτήσεις, είναι ποτέ δυνατόν να έχω δει αυτό που είδα? Ξέρεις τι θα δεις? Θα δεις μπαμπάδες, μαμάδες, παιδάκια. Παιδάκια του δημοτικού. Παιδάκια που πάνε στον νηπιαγωγείο, παιδάκια που ακόμα είναι στα χέρια των γονιών τους.
0: Θα με βάλεις όμως τις πρώτες θέσεις ή...
1: Όχι, εμείς μένουμε στα δημοσιογραφικά.
0: Θα μείνουμε στο δημοσιογραφικό, εντάξει.
1: Εκεί που είμαστε βλέπουμε, μην νομίζεις.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να είμαστε πίσω από μία μπασκέτα, αλλά βλέπουμε τώρα, κάνουν τα ψέματα. Λοιπόν, αυτό είχα να σου πω.
0: Θέλω και φωτογραφίες με παίκτες.
1: Εύκολα.
0: Ωραία.
1: Μόνο στα αποθητήρια απαγορεύεται να μπει.
0: Δεν θέλω να μπω στα αποθητήρια, με αγάπη μου και εσύ. Μα δεν θέλω κιόλας. Φωτογραφίες με παίκτες θέλω.
1: Εύκολα. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο θέμα. Ευκλής Σορονής Φίβος Κρεμαστής.
0: Μάλιστα.
1: Λέω, Ευκλής Σορονής Φίβος Κρεμαστής. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το κύπελο δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο. Ο Ευκλής είχε προκριθεί στο παιχνίδι που έδωσε. Ο Φίβος χθες κέρδισε στα πέναλτι 3-2 τον Απόλλωνα Καλυθιών στο γήπεδό του, στο Φίλιππος Δελαπόρτας της Κρεμαστής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι Ευκλής και Φίβος θα παίξουν στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας στις 20 ή 23 Μαΐου. Θα το ορίσει η διοργανώτρια πιθανότητα σήμερα, ότι υπάρχει μια σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των ομάδων, για να ξέρουμε πότε θα έχουμε αυτή την γιορτή του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου. Και κλείνοντας, να σου πω κάτι από το βόλεϊ. Ο Φίνικας της Ρόδο, και το λέω αυτό, υπάρχει και Φίνικας Σύρου, ο Φίνικας λοιπόν της Ρόδο, κέρδισε χθες στο Μοσχάτο στην Αθήνα με 3-1 σετ την Άθληση Μυτιλίνης και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αιγαίου στην κατηγορία των παιδών. Έτσι. Έτσι λοιπόν ο Φίνικας πρωταθλήτρια ομάδα στο Δεκάνησα, πρωταθλήτρια ομάδα και στο Αιγαίο, και τώρα θα προχωρήσει στην φάση των 16 της χώρας, σε παλιό πρωτάθλημα δηλαδή κατηγορίας συγκεκριμένης στην υπόλοιπη χώρα, με την έναρξη του προγράμματος, του αγωνιστικού προγράμματος, να γίνεται σήμερα σε 9 το βράδυ απέναντι στην Καλαμάτα 80, πάλι στο κλειστό γυμναστήριο του Μοσχάτου στην Αθήνα. Αυτά.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για χαρά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με μια επίσκεψη στην Σύρο. Θα πάμε στις Κυκλάδες και στη Λίνα τη Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τις Κυκλάδες, και θα πάμε από τη Σύρο, θα περαστούμε στη Σαντορίνη, από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπου με τον νέο λιμενάρχη της Σύρας συναντήθηκε τη Δευτέρα, προχθές Δευτέρα, δια του Αντιπροέδρου της η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, στο νέο κτίριο που στεγάζει το λιμεναρχείο Σύρας, για να συζητηθούν τα θέματα που έχουν επανειλημμένως αναδειχθεί από την Ένωση και απασχολούν βέβαια και τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θήρας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της υπηρεσίας, ιδιαίτερα τώρα κατά την θερινή περίοδο. Το Λιμεναρχείο Θήρας αποτελεί μία από τις πλέον επιβαρημένες και επιχειρησιακά απαιτητικές λιμενικές αρχές της χώρας, αναφέρει η Ένωση, εξυπηρετώντας ένα παγκόσμιο τουριστικό προορισμό με τεράστια κίνηση, εξηγώντας ότι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ του Λιμεναρχείου στο Βόφωνα, του κύριου Λιμένα του Αθηνιού και της Γλυφάδας δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολυδιάστατο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί υπαρκώς από την υφιστάμενη δύναμη προσωπικού και τα διαθέσιμα μέσα. Αναφέροντας ενδεικτικά, το Λιμεναρχείο Θήρας διαχειρίζεται ετησίως άνω των 25.000 ναυλών συμφώνων, περίπου 800 αφήξεις κρουαζιερόπλοιων, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια αποβιβαστέντες επιβάτες. Όλος αυτός ο όγκος υπηρεσιακών υποχρεώσεων καλύπτεται από μόλις 30 στελέχη, αναφέρουν, συμπεριλαμβανομένη της διοίκησης του πληρώματος του πλωτού μέσου και της στελέχωσης του απέναντι νησιού, του λιμενικού φυλακίου Ανάφης. Η έλλειψη προσωπικού φυσικά έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της υπαρκούς στελέχωσης, ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν, δυσχεραίνει και η χορήγηση προβλεπόμενων ημερών ανάπαυσης και κανονικών αδειών, ιδιαίτερα φυσικά, όπως είπαμε, τους σημερινούς μήνες που οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Ιδιαίτερη ανησυχία αναφέρουν ότι προκαλεί κατάσταση στο κλιμάκι ειδικών αποστολών του Λιμεναρχείου Θήρας, το οποίο λειτουργεί με μόλις 2 στελέχη, εκ των οποίων το ένα πρόκειται να αποστρατευτεί εντός του τρέχοντος έτους, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει και ανάγκη ενίσχυσης με κατάλληλο πλωτό μέσω σύγχρονου τύπου για να τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις της Σαντορίνης. Από τη Σαντορίνη να πάμε στην Τίνο, που μια εξαιρετική εξέλιξη είχαμε για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις υποδομές του νησιού. Ο Δήμος Τίνο είναι ο μοναδικός Δήμος των Κυκλάδων που εντάσσεται στη δεύτερη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Συγκεκριμένα, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος, με συνολική χρηματοδότηση. Τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος με δικούς του πόρους. Θα υπάρξουν μεταξύ των εργασιών που θα γίνουν είναι οι χρωματισμοί, η πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και δημιουργία φυσικά για άτομα με αναπηρία και κατασκευή, επισκευή ραμπών πρόσβαση. Να κλείσουμε με την Αμοργό και να σας αφήσουμε. Από τις Κυκλάδες εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου για δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο νησί. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας σημαντικής παρέμβασης που στοχεύει τόσο στην προστασία όσο και στην αξιοποίηση των παραδοσιακών διαδρομών της Αμοργού, αναφέρει ο Δήμος, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω και τον εναλλακτικό τουρισμό στην Αμοργό, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό τοπίο της, την ιστορία της και την ταυτότητά της.
0: Και στη Δωδεκάνησο πάντως έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά νησιά για αυτές τις διαδρομές και είναι εξαιρετικές. Τελευταία παρατηρούσα στο Καστελόριζο και είναι εξαιρετικές αυτές οι διαδρομές πραγματικά.
1: Είναι εξαιρετικές, είναι πολύ συγκεκριμένος ο τουρισμός που έρχεται, οι άνθρωποι που έρχονται για να απολαύσουν αυτές τις διαδρομές.
0: Και έχει κόσμο, ειδικά οι τουρίστες και μάλιστα άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας που τους αρέσει αυτό.
1: Έρχονται αποκλειστικά γι' αυτό και στην Ελλάδα και ειδικά στα νησιά έχουμε πολλές διαφορετικές και ιδιαίτερες διαδρομές, τις οποίες προτιμούν. Καλό βέβαια αυτό είναι να γίνεται με ασφάλεια, γιατί έχουμε πολλές φορές αντιμετωπίσει προβλήματα με πατητές που έχουν χαθεί ή που έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας στη διαδρομή. Και φυσικά οι διαδρομές αυτές, όταν χαράσονται, να προστατεύεται το περιβάλλον, να προστατεύονται τα μνημεία των περιοχών. Και να διατηρούνται βέβαια και να συντηρούνται σωστά κατά τη διάρκεια των χρόνων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Μέσα σου μία στιγμή αν ζούσα, τι
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Τριανταφύλλα και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι με Αριέτα Γαβριλιώτη. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρ από 14 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 10. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τρενταφύλλα. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Θα μετέχει σε σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το συντονισμό της αντιπυρικής περίοδου. Τον Υπουργό θα συνοδεύει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Μιλώντας σήμερα στην Έντενο του Αιγαίου, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης του Δεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου ανέφερε ότι ο Υπουργός πραγματοποιεί επισκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Όπως σημείωσε, στόχος της σύσκεψης είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου και στο διαχωρισμό μεταξύ της ΕΤΑΤ και της θυματικής υπηρεσίας, αναφέρθηκε μιλώντας σήμερα στην Έντενο του Αιγαίου ο εκπρόσωπος του κινήματος Ομπρέλα και πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Ιάκωβος Γρίλης. Όπως ανέφερε, οι πιο εμπορικές παραλίες της Ρόδου βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΤ και της θυματικής υπηρεσίας, αναφέρθηκε ο Ιάκωβος Γρίλης. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς εκφράζουμε ψήφισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα οι συμμετέχοντες στη Λαϊκή Συνέλευση της προηγούμενης Κυριακής. Στο ψήφισμα καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και δεν αποκλείουν την προσφυγή σε μέσα για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Τη στήριξή της στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου εκφράζει η Νέα Αριστερά Δωδεκανήσου με αφορμή τη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Καταβιά για το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Την παράταση της μισθώσης αγιαλού και παραλίας για επιχειρήσεις έως τις αρχές Αυγούστου ζητά με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι παρά την έναρξη της τουριστικής περίοδου, πολλές παραλίες σε Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα παραμένουν χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις του δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Ο κ. Νικητιάδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωρά σε περιορισμούς χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού. Να συμπεριληφθούν και τα Δωδεκάνησα στην κατανομή των 706 νέων σχολικών λεωφορείων για ειδικά σχολεία, ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της μεταφοράς μαθητών που φοιτούν σε ειδικές σχολικές δομές σε Ρόδο, Κο, Κάλυνο και Κάρπαθο. Στη σημερινή απεργική κινητοποίηση που προκήρυξε η ΑΔΔ συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ρόδου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και επαναφορά του 13ου και 10ου μισθού. Για το ζήτημα αυτό μίλησε σήμερα στην Έντενο του Αιγαίου εκπρόσωπος της ΑΔΔ Δωδεκανήσου Κώστας Μουτσάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η κατάσταση πλέον έχει εξαντληθεί. Δύο συλλήψεις ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ρόδο και Κάλυνο από αστυνομικές υπηρεσίες της Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, αστυνομική του ΑΤΑΦ Γυαλισσού προχώρησε στη σύλληψη 60χρονου Μεδαπού στη Ρόδο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση που προέβλεπε ποινή φυλάκισης 2 ετών για τα δικήματα της ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, αστυνομική του ΑΤΑΦ Καλυμνίων συνέλαβαν σε 49χρονο Μεδαπό, ο οποίος καταζητούνται βάσει καταδικαστικής απόφασης με ποινή φυλάκισης ενός έτους για υπόθεση απάτης και συναυτουργία. Στη σύλληψη ενός 65χρονου Μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από υπαλλήλους της δικαστικής αστυνομίας, βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα και κατασχέθηκε αναδιπλώμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 8 εκατοστών και 2 κατσαβίδια. Έθυρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το Ertecho App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα με την Αίρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 13, μάλλον 14, μόλις άλλαξε λεπτά μετά τις 10 και είμαστε εδώ, είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καλημέρα με την Αίρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Κοντά σας μέχρι τις 11 με μια επικαιρότητα πλούσια, ενδιαφέρουσα και καθόλου μα καθόλου ευχάριστη. Η διπλή αυτοκτονία, η μία κοπέλα είναι νεκρή, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της. Δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι, λέει το ρεπορτάζ, γιατί στα 17 τους χρόνια δεν έβλεπαν προοπτική στη ζωή τους. Δυστυχώς το απονενοημένο διάβημα δύο 17χρονων κοριτσιών ταρακούνησε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, μας σόκαρε, αλλά φοβάμαι ότι σε πολύ λίγο θα το έχουμε ξεχάσει και θα συνεχίζουμε τη ζωή μας έτσι όπως την έχουμε κάνει ή μας έχουν επιβάλει να τη ζούμε. Νομίζω ότι το δυσκολότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του είναι να μεγαλώνει παιδιά. Δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό, δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης και οι ειδικοί πάντα δεν σε συμβουλεύουν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ξέρω τι να πω, έχοντας δύο παιδιά σε αυτή λίγο πολύ την ηλικία, πραγματικά είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο από χθες παρακολουθούμε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να αγαπάμε τα παιδιά μας, να τα αποδεχόμαστε, να τα σεβόμαστε, να είμαστε κοντά τους, να τα υποστηρίζουμε και να τα ακούμε, να ακούμε όταν μας μιλάνε, να ακούμε και τις σιωπές τους. Κατά τα λοιπά, ναι, δεν έχει ευχάριστες ειδήσεις η επικαιρότητα κατά κανόνα. Έχουμε από την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο τώρα είναι μια σοβαρή υπόθεση, τα λέγαμε και χθες, τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια σχετικά με την όλη αυτή την υπόθεση. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, έχουμε και απεργία της ΔΕΔΗ στο δημόσιο με μία σειρά από διάφορα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε και θέματα που μας αγγίζουν επίσης άμεσα και μας έρχονται βεβαίως από το κέντρο. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε βασικά με δύο θέματα. Το ένα είναι τα αιωλικά πάρκα στην Καταβιά. Χθες το μεσημέρι αργά δόθηκε στη δημοσιότητα το ψήφισμα που προέκυψε από την Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Καταβιάς μαζί με φορείς και αρχές του τόπου. Έγινε την Κυριακή. Θα πάμε λοιπόν στην Καταβιά να συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον Τσαμπίκο Παπαδημητρίου, γιατί ο σύλλογος είναι αυτός που μπαίνει τυπικά μπροστά και θα κινήσει τις διαδικασίες προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των αιωλικών πάρκων. Στο δεύτερο μέρος, σας το είχα πει από χθες, θα ασχοληθούμε με αυτά που προβλέπει για το νησί της Ρόδου, για τα νησιά, για το νησί της Ρόδου, το χωροταξικό για τον τουρισμό. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού, κυρίως οι ξενοδόχοι, δεν είναι ικανοποιημένοι. Θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που λόγω της πορείας του και της επιστήμης του και του επαγγέλματός του μπορεί να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές και θα μας πει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Αναφέρομαι στον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και ένα έτσι υψηλόβαθμο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης μέχρι πριν από λίγο στην περιοχή μας, τον Πάνο Βενέρη. Θα μας δώσει έτσι τα βασικά, θετικά, αρνητικά, αυτά που τέλος πάντων ορίζει το χωροταξικό του τουρισμού.
Πηγαίνοντας σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη, η κυρά της Ρο, αυτή η ηρωική γυναίκα που καθημερινά ύψωνε την ελληνική σημαία στην νησίδα Ρο. Και το πρώτο μας τραγούδι μας έρχεται από το «Σαν σήμερα», γιατί σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε στην Αθήνα, η καταγωγή του όμως είναι από τη Ρόδο, έχει δεσμούς με τη Ρόδο, ο μεγάλος Γιώργος Παπαστεφάνου, ένας άνθρωπος, μια πολύ πολύ αγαπημένη φωνή, ένας άνθρωπος που συνδέθηκε άρρηκτα με την ελληνική ραδιοφωνία, με το δεύτερο πρόγραμμα, η φωνή του είναι για τους μεγαλύτερους μια αξέχαστη πραγματικά φωνή του δευτέρου προγράμματος. Πολύ πρόσφατα πρέπει να θυμίσουμε ότι δώρισε το αρχείο του με τα χιλιάδες βινίλια στο δεύτερο πρόγραμμα, έγραψε πάρα πολλούς στίχους αγαπημένων τραγουδιών. Με ένα από αυτά λοιπόν ξεκινάμε σήμερα, για να τιμήσουμε με τον τρόπο αυτό τον μεγάλο και ροδίτη Γιώργο Παπαστεφάνου, και συνεχίζουμε, στην συνέχεια θα υποδεχθούμε, όπως σας είπα, τον Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καταβιάς για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Πάμε, Νίκο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 23-24 λεπτά μετά τις 10. Πάμε όπως σας είπα στην Καταβιά να καλημερίσουμε τον κύριο Τσαμπίκο Πάπα Δημητρίου, αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, για να δούμε την επόμενη μέρα πώς προχωρά δηλαδή το θέμα των αιωλικών πάρκων μετά την απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης που με πολύ, πολύ κάθετο και ομόφωνο τρόπο είπε όχι σε νέα αιωλικά πάρκα γύρω από την Καταβιά. Κύριε Παπα Δημητρίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν.
1: Και εμείς εδώ προσπαθούμε, δίνουμε τον αγώνα μας και χρειαζόμαστε τη στήριξη όλου του κόσμου της Ρόδου και νομίζω ότι την έχουμε. Από ό,τι φάνηκε και στη Λαϊκή Συνέλευση που έγινε, με μεγάλη προσέλευση κόσμου, μεγάλη προσέλευση των τοπικών αρχών. Ήταν βουλευτές, ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Δήμαρχος, οι δημάρχοι, ο πρόεδρος από τη ΔΕΙΑΡ. Είχαμε πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή,
1: αντιπρόσωποι κομμάτων, αντιπρόσωποι φορέων, πεζοπόρων τμήματων, πολιτιστικών συλλόγων, κυνηγητικό σύλλογο. Δηλαδή, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, ήρθε να το δούμε κόσμο που δεν καταβαίνει και του έλεγα πρώτη φορά και λέω πώς ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Ήταν πολύ έτσι ευχάριστο αυτό.
0: Είναι ίσως αυτή η υπερβολή που προκαλεί, κύριε Παπαδημητρίου, που προκαλεί.

0: πολύ έτσι, ευχάριστο αυτό.
1: Είναι ίσως αυτή η υπερβολή που προκαλεί, κύριε Παπαδημητρίου, που προκαλεί και την αντίδραση και τη δική σας και προφανώς και άλλων. Θυμήστε μας για κάποιο.
2: Έχει στον Ατάβηρο, θα πάνε μέχρι και τα Φαντού. Δηλαδή, εντάξει, μόνο στην παλιά πόλη δεν θα πούνε. Εντάξει, μόνο στην παλιά πόλη. Και αν πάνε και βρουν το βουναλάκι που είναι πάνω από το ρολόι, θα βάλουν και εκεί στο βουναλάκι. Βουνό ήταν παλιά.
1: Εντάξει,
2: ναι,
1: εκείνη η αρχαιολογία δεν θα τις αφήσει, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Εντάξει, ναι. Πρέπει να κάνει μια διεύθυνση δασών και να δώσει γνωμοδότηση θετική. Ποιο δικαίωμα έδωσε η κυρία διευθύντρια γνωμοδότηση χωρίς να ρωτήσει το τοπικό το συμβούλιο, τους συλλόγους και τους κατοίκους? Ποιο δικαίωμα το έδωσε? Γιατί δεν έχει βγει να μιλήσει. Ούτε έρθει συγκεντρωσή είστε. Αν απαντήσει, όχι μόνο σε μένα, απαντήσει κατά βενούς.
1: Ναι, βέβαια, δυστυχώς υποθέτω ότι μια δημόσια υπηρεσία γνωμοδοτεί βάσει συγκεκριμένων όρων που προκύπτουν από την νομοθεσία και δυστυχώς προφανώς δεν σας ρωτάει κανείς κάπου, έτσι. Σε κάποιο σκέλος της διαδικασίας δεν προβλέπεται η σύμφωνη γνώμη.
2: Δεν προβλέπεται.
1: Θέλω να πω, δεν φταίει προφανώς η διευθύντρια του δασαρχείου.
2: Εγώ δεν ρίχνω ευθύνες προσωπικά στην κυρία. Στην καρέκλα της ρίχνω ευθύνες. Στην καρέκλα της, στην υπηρεσία της. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει. Όταν, να μην πω τώρα, εντάξει. Εδώ ένας αγρότης ακουμπάει ένα ασκηνό και τρέχει το δασαρχείο αμέσως και λέει ακούμπησε στον ασκηνό. Και έχουμε αυτόφαρα και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί δεν ήρθε να δει τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό δεν το προβλέπει η νομοθεσία. Μέσα από το χάρτη είδε και από το Google. Έλα να δεις εδώ, μίλαμε τον πρόεδρο, εντάξει που δεν προβλέπεται από τον νόμο, αλλά δεν τα θέλουν κάτι. Δηλαδή πώς θα γίνει, δεν ξέραμε ότι θα προξενήσουν αντιδράσεις από τον κόσμο.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με την νομοθεσία και όχι με αυτό που εφαρμόζει το δασαρχείο.
2: Αυτή η νομοθεσία, δηλαδή πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Ότι δεν ζητείται η γνώμη των τοπικών κοινωνιών, ούτε καν της αυτοδιοίκησης, έτσι.
2: Να ξαναγίνει πάλι όπως ήταν. Να ξαναγίνει. Να ξαναγίνει όπως ήταν. Να έχουν γνώμη ο τοπικός εδώ. Ο τοπικός τι είναι εδώ πέρα, μας έβγαινε τα σκουπίδια τους καλούς. Αυτό θέλουμε. Τότε τι έγινε, ήταν της μόδας η ΑΠΕ πράσινη ενέργεια και καλπάσουμε σε πράσινη ενέργεια. Και πού να φανταστούμε κι εμείς ότι αυτός ο καλπασμός θα είναι τόσο σκληρός και τόσο τρομακτικός που θα μπορούμε να... Δηλαδή μόνο που το βλέπεις. Δηλαδή φανταστείτε μια εικόνα γύρω-γύρω από τα χωριά αιωλικά πάρκα.
1: Παντού αιωλικά πάρκα. Κύριε Παπαδημητρίου, πώς κινείστε μετά τη Λαϊκή Συνέλευση?
2: Να σας πω ένα τελευταίο από τις αντιδράσεις. Εδώ να ξέρετε, έχω αναπτύσσεται και ο πρωτογενής τομέας. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι αγρότες. Ακόμα οι Ιταλοί, όταν είχαν έρθει το ένα από τα τέσσερα χωριά τα Ιταλικά, το είχαν φτιάξει εδώ στον Άγιο Μάρκο στην Καταβιά, είχαν κάνει τον Άγιο Μάρκο στην Καταβιά, αγροτικό πρότυπο χωριό. Για να αναπτύξουν τον πρωτογενή τομέα. Εδώ, καλώς ή κακώς για κάποιους, υπάρχουν 5-10 αγρότες καταβενή εδώ πέρα. Δεν θα τους διώξουμε για αυτούς. Πώς θα κάτσει ο άλλος τώρα με οικογένεια εδώ πέρα με γύρω τα αιωλικά? Πού, πώς, έχει κτηνοτρόφους, νεαρούς. Έχει αγρότες νεαρούς, παράγουμε το λόπι που είναι pop. Είναι αναγνωρισμένο προϊόν. Και κάνουμε και τη γιορτή Λοπάδας κάθε χρόνο. Δηλαδή εδώ πάμε να αναπτύξουμε κάτι, δηλαδή να μείνουμε πέντε, ήρθαμε και επενδύσαμε εδώ στην Καταβιά και εγώ μάλιστα. Ήρθαμε εδώ πέρα, φτιάξαμε
1: το άνθρωποι,
2: πράγματα.
1: Και
2: να φύγουμε, δηλαδή όλοι. Και όσοι έχουν παιδιά, οικογένειες, δηλαδή, εντάξει, είπαμε, γι' αυτό λέω η καρέκλα του κυρίου, της κυρίας, της υπηρεσίας. Άτσε, εντάξει, εγώ όμως δεν ξέρω αν είναι, αν ο νόμος προστατεύει τον κύριο, την κυρία της υπηρεσίας για να μου βγάλει την περιοχή μου εμένα βιομηχανικά ενεργειακή, εντάξει, δεν διαφέρει εμένα. Εγώ θέλω την ησυχία μου εδώ πέρα, είναι χωριό. Μετά αναπτύσσεται εδώ και ο τουρισμός, ο οποίος ψάχνει κάτι το αγνό. Επειδή εγώ μιλάω πολλούς τουρίστες εδώ, πολλούς επισκέπτες, να τους πω και τουρίστες, επισκέπτες, ξένους, λένε μην το χαλάσετε όλο αυτό εδώ πέρα. Ακόμα και τον δρόμο που πάει, ο δρόμος με τα Κυπαρίσια πάει στο Μαύρο Κάβο, λέει μην το κάνετε ασφαλτό, μην το χαλάσετε, άσε το όπως είναι. Γιατί ο κόσμος θέλει να έρχεται να βλέπει εδώ πέρα κάτι το αγνό που έχει μείνει. Αυτό πάμε να
1: είναι το τελευταίο αυθεντικό κομμάτι που έχει μείνει, έτσι.
2: Ναι, πώς δίνεται αδειοδοτήσεις σε αυτή την περιοχή που είναι Natura. Πώς δεν θα διοδοτήσεις για αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Εντάξει. Και μετά πάμε στη Λαϊκή Συνέλευση. Το ψήφισμα είναι ένα μεγάλο όχι.
1: Ναι, με αφορμή το ψήφισμα λοιπόν που δώσατε χτες στη δημοσιότητα, εγώ

0: ήθελα να μου πείτε τώρα, επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε ο σύλλογος, ο πολιτιστικός είναι αυτός που θα βγει μπροστά σε ό,τι αφορά την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τι κάνετε, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Πού βρισκόμαστε τώρα εδώ πέρα? Μετά ο σύλλογος θα βγει μπροστά μαζί με ενεργούς πολίτες της Καρταβιάς και πιστεύω όχι μόνο. Είναι μεγάλος αριθμός των Καρταβενών που λένε προς το Σύλλογο και στον Πρόεδρο της κοινότητας ότι ναι, θέλουμε και εμείς να είμαστε μαζί, να προσφύγουμε, να απογράψουμε και εμείς μαζί. Πολύ κόσμος. Έχουμε την οικονομική στήριξη της περιφέρειας και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο.
0: Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει, θα καλύψει οικονομικά την προσφυγή, την
1: οικονομικά
0: διαδικασία.
1: Οικονομικά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας είπε ότι θα μας καλύψει όλα τα έξοδα να προσφύγουμε εμείς. Κάνει ο Σύλλογος και ενεργοί πολίτες Καρταβιάς. Εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα απογράψουν δεν θα φτάνουν, δηλαδή θα λέμε παιδιά εντάξει καλά είναι.
0: Ναι.
1: Θα απογράψει πολύ κόσμο.
0: Έχει ανατεθεί η υπόθεση σε κάποιο δικηγορικό γραφείο?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, θα τις δείτε όταν έρθει η ώρα. Αλλά είμαστε σε εγρήγορση, σε κόκκινο συναγερμό. Είμαστε όλοι εδώ, οι κάτοικοι, ο σύλλογος, όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε καλή ομάδα, έχουμε καλή ομάδα από πίσω, με επιστήμονες, με μηχανολόγους, με γεωπόνους, μας βοηθάνε, μας δίνουν χρήσιμες συμβουλές για να προχωρήσουμε. Και περιμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ο σύλλογος, ο πολιτιστικός και οι ενεργοί πολίτες Καρταβιάς και όχι μόνο, με τη στήριξη της περιφέρειας και της οικονομικής στήριξης περιφέρειας και την στήριξη από Δήμο, τον κύριο Δήμαρχο, ήταν όλοι αντιδημάρχοι εδώ, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, οι βουλευτές που θα στηρίξουν.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα βήματά σας.
1: Και από το ΤΕΕ
0: ήταν η κυρία Παπανδρέου, η πρόεδρος του ΤΕΕ.
1: Αν παράλληψα κανένα, με συγχωρέσει. Ήταν αντιπρόσωπη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει μιλήσει και ο πρόεδρος, κύριε Παπαδημητρίου, έχει μιλήσει και ο κύριος Πόκιας τη Δευτέρα. Κανένα πρόβλημα. Εμείς θέλαμε να δούμε τώρα πώς κινείστε μετά και την έκδοση του ψηφίσματος. Περιμένουμε λοιπόν τα νεότερα, τις επόμενες κινήσεις σας.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Ωραία.
1: Και περιμένουμε τις εξελίξεις και βλέπουμε πάντως να ξέρουν ότι όλο το χωριό είναι
0: ξεσηκωμένο. Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσω.
1: Να πω ένα τελευταίο. Έχουμε το πεδίο βολής, δεν είπαμε τίποτα, δεν είναι λόγοι. Έχουμε ήρθε το εργοστάσιο της ΔΕΗΣ, ενεργειακά, εθνικοί λόγοι, εντάξει, το κατάπιαμε και αυτό. Εντάξει. Ήρθαν δύο λεγά πάρκα, εντάξει. Καλά είναι πιο, που λέμε και στο χωριό μου. Καλά είναι πιο.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε, είναι το δεύτερο μέρος, είναι 10 και 41 πρώτα λεπτά και πάμε στον δεύτερο καλεσμένο της ημέρας. Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο κύριος Πάνος Βενέρης, ένας άνθρωπος με τεράστια γνώση και εμπειρία, με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει, έχουμε συνεννοηθεί να συνομιλήσουμε προκειμένου να μας δώσει τα βασικά, θετικά, αρνητικά του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, το οποίο ανακοινώθηκε προχθές από τα δύο αρμόδια Υπουργεία, το Περιβάλλοντος Ενέργειας και το Τουρισμού. Έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Έχει μία προθεσμία μικρής διαβούλευσης ξανά, προκειμένου προφανώς να πάρει την τελική του μορφή. Και λίγο θα μας το κωδικοποιήσει ο κύριος Πάνος Βενέρης. Κύριε Βενέρη, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για την σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Πριν βγούμε στον αέρα,
1: ότι είναι μεγάλα θέματα αυτά,
0: πολύ μεγάλα θέματα, και ο χρόνος βέβαια ο ραδιοφωνικός δεν επιτρέπει πολλά. Θα προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε τα πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Να πω πριν βγούμε στο μέχρι τις 11 παρά 5 παρά 3 θα τα καταφέρουμε. Πριν βγούμε όμως στον αέρα, μου κάνατε ένα σχόλιο για το θέμα με τα αιωλικά πάρκα και την καταβιά και μου λέγατε κάποια μεγέθη.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να τα επαναλάβετε στον αέρα, τι σχεδιάζετε για την περιοχή της Καταβιάς, τι σχεδιάζετε με αλφαγιώτα για την περιοχή της Καταβιάς.
1: Τίποτα κρυφά ή αυτό, η ΡΑΕ εκεί πέρα έχει χωροθετήσει καταρχάς, όχι, δεν έχουν πάρει περιβαλλοντικούς όρους όλα αυτά που θα σας πω, λίγα έχουν πάρει περιβαλλοντικούς όρους, κάτι γύρω στα 3.000 μεγαβάτ
0: παραγόμενης ενέργειας.
1: Ισχύει από αιωλική ενέργεια.
0: 3.000 μεγαβάτ. Δώστε μου
1: για να γίνει λίγο κατανοητό αυτό, η παραγωγική ισχύ του υφιστάμενου εργοστασίου της ΔΕΗ εκεί πέρα στην Καταβιά είναι 100 μεγαβάτ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, είναι
0: 100 μεγαβάτ το εργοστάσιο, 3.000 μεγαβάτ τα αιωλικά πάρκα.
1: Και ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τα σχεδιαζόμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα υλοποιηθούν ή ότι θα πάνε στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Γι' αυτό καλό είναι που γίνεται αυτή η κουβέντα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να αποφευχθεί ό,τι μπορεί να αποφευχθεί.
0: Ναι.
1: Η περιοχή εκεί πέρα έχει άλλο χαρακτήρα. Έχει ένα αγροτικό χαρακτήρα, έχει ένα χαρακτήρα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, αν το θέλετε και με όρους χωροταξικού ας πούμε και τα λοιπά. Έχει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Το να σπείρεις ανεμογεννήτηρες όπως παίρνεις, και αν υλοποιηθούν όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχει ξεπεράσει με το αεροπλάνο πάνω από την Εύβοια.
0: Όχι.
1: Πάνω από την Νότια Εύβοια.
0: Έχω δει φωτογραφίες,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Εκεί πέρα έχει πάρα πολλά αιωλικά πάρκα. Εάν υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία έχουν μεταφάρει μια καταρχήν αδειοδότηση από τη ΡΑΕ, θα είναι κάτι αντίστοιχο.
0: Λοιπόν, ένα δάσος από ανεμογεννήτριες, με λίγα λόγια.
1: Ένα δάσος από ανεμογεννήτριες, ακριβώς.
0: Και αυτό είναι σχεδιασμός.
1: Είναι μια περιοχή. Ορθώς λοιπόν έγινε ό,τι έγινε. Πραγματικά εκεί η περιοχή έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί κάποιες αδειοδοτήσεις. Ωραία, φτάνει μέχρι εκεί. Αυτή για τη θέση Πελεκάνος. Έχει πάρει περιβαλλοντικούς όρους, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Έχει παρά την αρνητική γνώμη της περιφέρειας. Μάλιστα, εγώ ήμουν τότε και στο ΠΕΣΠΑ.
0: Ήσασταν προϊστάμενος στο γραφείο τότε.
1: Ναι, ήμουν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ναι. Αυτό πέρασε και από το ΠΕΣΠΑ. Το ΠΕΣΠΑ είναι το δευτεροβάθμιο περιβαλλοντικό όργανο. Είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης της αποκεντρωμένης διοίκησης με έδρα του Πειραιά. Πέρασε λοιπόν και εγώ ήμουν μέλος, ήμουν εκπρόσωπος της περιφέρειας και φυσικά έτσι με ένα σκεπτικό αντιτάχθηκα εγώ ως γενικός διευθυντής τότε της περιφέρειας και ένας άλλος γενικός διευθυντής από τους Κυκλάδες, αντιτάχθηκαμε και οι δύο με ένα σκεπτικό πολύ συγκροτημένο. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως πήρε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
0: Ναι. Και είναι συνολικά 8 αιωλικά που είναι σε μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τον Πελεκάνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί για να δοθεί άδεια εγκατάστασης. Και πολύ δύσκολα καταπίπτει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αν υπάρξει κάποιος αγώνας από εδώ και πέρα, θα πρέπει να έχει συγκροτημένη μορφή από τους φορείς και από τους θεσμικούς φορείς που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία. Θα το δούμε τώρα αυτό. Πάμε και στο χωροταξικό του τουρισμού, κύριε Βενέρη. Αλλάζουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πώς το είδατε.
1: Κοιτάξτε, ας πούμε καταρχάς για τον κόσμο που δεν έχει την εικόνα το τι είναι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σε επίπεδο χώρας θεματικό σχέδιο, τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παράκτιες περιοχές και βιομηχανία και πολλά άλλα. Έτσι, είναι θεματικές ενότητες οι οποίες εφαρμόζονται σε επίπεδο αρχών για όλη την χώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι ρυθμιστικά σχέδια. Δεν μπορούν να έχουν κανονιστικούς όρους. Είναι σχέδια κατευθύνσεων, είναι στρατηγικά σχέδια που δίνουν τις κατευθύνσεις για τα πιο κάτω επίπεδα σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια.
0: Άρα αυτό το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και στην τελική του μορφή ακόμα δεν θα είναι δεσμευτικό?
1: Όπως γίνεται, προσέξτε, είναι σε επίπεδο κατευθύνσεων και οι κατευθύνσεις αυτές πρέπει να ενσωματωθούν στα επόμενα, στα κατώτερα σχέδια, δηλαδή στο χωροταξικό της περιφέρειας, το οποίο είναι υπό έγκριση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενσωματωθούν οι νέες του κατευθύνσεις, αν ισχύσει τελικά, πρέπει να αναθεωρηθεί και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε επίπεδο περιφερειακού χωροταξικού, ούτως ώστε να εναρμονιστεί με το ανώτερο επίπεδο, το οποίο είναι το συγκεκριμένο χωροταξικό. Μιλάμε πάντα για τον τουρισμό, έτσι, για τις άλλες.
0: Όχι, λοιπόν, για τον τουρισμό.
1: Άρα λοιπόν, λέμε ότι είναι ένα στρατηγικό σχέδιο. Τα στρατηγικά σχέδια δεν μπορούν να έχουν κανονιστικούς όρους. Δεν μπορεί να λέει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, η αρτιότητα είναι τάδε, ο μέγιστος αριθμός κλινών για τη Δίνα περιοχή είναι τάδε. Αυτή είναι η κανονιστική όρη.
0: Το λέει ωστόσο.
1: Το λέει, βέβαια. Η άποψή μου ότι κακώς το λέει. Και μάλιστα το διατυπώνει με έναν τρόπο κομψό. Μέχρι να γίνει, για να μην μπορεί να το αντικρούσει κάποιος, μέχρι να γίνουν τα κατώτερα επίπεδα, θα ισχύουν αυτά. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάρχει αναγκαιότητα να ισχύσει το χωροταξικό τουρισμού, διότι πρέπει να σας πω ότι το πρώτο χωροταξικό τουρισμού θεσμοθετήθηκε το 2009 και κατέπεσε από το ΣΤΕ το 2014, αν θυμάμαι καλά, για τυπικούς λόγους. Κάποιοι προσφύγανε που δεν βόλευε, που δεν έκανε, και κατέπεσε για τυπικούς λόγους, διότι δεν τηρήθηκε μια διαδικασία. Κάτι τέτοιο είχε γίνει τότε. Από το 2015 τότε, λοιπόν, μέχρι το 2026, 11 χρόνια, παλεύουμε να κάνουμε το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα περίμενε κάποιος να έχει μια νέα αντίληψη, να φέρει κάτι φρέσκο, σύμφωνα με τα στάνταρτα διεθνή και τα λοιπά, έτσι, με ό,τι θεσμικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. Αν θέλετε μια καταρχήν εκτίμηση, εγώ δεν το βλέπω και τόσο πολύ αποτυπωμένο αυτό. Αντιθέτως βάζει, έχει μια οριζόντια λογική. Το εφαρμόζει δηλαδή σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων. Λες και μια δημοτική ενότητα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλο της το εύρος. Δεν έχει η δημοτική ενότητα Αφάντου, για παράδειγμα, τα ίδια χαρακτηριστικά η παραλία Αφάντου με την Ψήνθο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ισχύουν τα ίδια πράγματα.
0: Και δεν αναφέρεστε τυχαία στα Αφάντου. Λέει ότι η δημοτική ενότητα Αφάντου και η Αλισού είναι οι πλέον κορεσμένες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να πάμε λοιπόν
0: έτσι,
1: και
0: αυτό δεν λέει. Αφάντου και η Αλισό.
1: Σωστά.
0: Και δεν λέει, ας πούμε, Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας.
1: Ως προς το οριζόντιο της, της ιστορίας, έτσι, σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας.
0: Ναι.
1: Ας πάμε λοιπόν και στις κορεσμένες ζώνες που λέτε εσείς. Έχουν προσδιοριστεί για τη Ρόδο, να μην το επεκτείνουμε και στα υπόλοιπα νησιά.
0: Όχι.
1: Για τη Ρόδο. Περιοχές ελέγχου ανάπτυξης, έτσι λέγονται οι κορεσμένες περιοχές. Mm-hmm. Ποιες είναι αυτές? Οι Δημοτικές Ενότητες Καλλιθέας,
0: mm-hmm.
1: Αφάντου και η Αλισού.
0: Α, είναι και η Καλλιθέα.
1: Αυτές... Mm-hmm. Ναι, η Καλλιθέα βέβαια.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Η Καλλιθέα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην παραλιακή τη ζώνη, όπου πράγματι υπάρχει ένας κορεσμός εκεί πέρα με τα ξενοδοχειακά που χτιστήκαν με κάτι τεράστιους όρους δόμησης που είχαν δοθεί 50 χρόνια πριν.
0: Mm-hmm.
1: Πράγματι υπάρχει ένα σημείο κορεσμού. Δεν μπορεί να ισχύει όμως και για την Ψήνθο αυτό, μιας και πιάσαμε την Καλλιθέα.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Βάζει λοιπόν οριζόντια. Αντί να προσδιορίσει μια μέγιστη πυκνότητα που μπορεί αυτή η δημοτική ενότητα, καταρχάς όπως σας είπα είμαι τελείως αντίθετος με τη λογική των δημοτικών ενωτήτων. Mm-hmm. Κάθε δημοτική ενότητα μέσα της έχει από άκρη σ' άκρη 150 διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν αυτά μπαίνουν σε ένα κουβά όλα.
0: Mm-hmm.
1: Βάζει λοιπόν τα ίδια χαρακτηριστικά παντού και τι κάνει για τις ελεγχόμενες περιοχές, τις χωρεσμένες ας το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Λέει ότι για τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες μέγιστος αριθμός πυκνών 100. Αυτό είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο συντύνει στον καταγερματισμό της δόμησης και ισχύει αυτό τόσο στις χωρεσμένες περιοχές της Ρόδου, mm-hmm. όσο στις χωρισμένες περιοχές της ΚΟ, και με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταγμά αντιμετωπίζονται και οι μη χωρισμένες περιοχές των μικρότερων νησιών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ισχύει για την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στα μικρότερα νησιά βέβαια δεν υπάρχει μια λογική, κύριε Βενέρη.
1: Ορίστε.
0: Σε ό,τι αφορά στα μικρότερα νησιά δεν υπάρχει μία λογική σε αυτό. Δηλαδή πολύ πρόσφατα πριν κάνα χρόνο υπήρχε ένας ξεσηκωμός στην Αστυπάλεια γιατί επρόκειτο να γίνει μία τουριστική επένδυση που ήταν πιο μεγάλη από τους οικισμούς.
1: Αυτό σωστά, πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν είναι ναι. Δεν βάζει κάποιον τέτοιο περιορισμό για παράδειγμα στην Αστυπάλεια το να μην μπορεί να γίνει η επένδυση αυτή με ειδικά νομοθετικά εργαλεία.
0: Α.
1: Δεν το βάζει αυτόν τον περιορισμό.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πιάνει το σφιγμό, δεν πιάνει τον αναπτυξιακό σφιγμό, εγώ πιστεύω, που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Αιγαίο. Ας μιλήσουμε για το Αιγαίο αναλύοντάς το.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βάζει οριζόντια μέτρα θεωρώντας ότι έτσι θα λυθεί κάποιο πρόβλημα. Ενδεχομένως να λύνεται έτσι κάποιο πρόβλημα, όμως δεν είναι το αναπτυξιακό εργαλείο αυτό το οποίο θα δώσει μια άλλη πνοή στον τουρισμό. Εγώ η πρώτη ανάγνωση που έκανα είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο η πρώτη version ήταν 2 χρόνια πριν.
0: Ναι, και είχε πριν. Βγει σε διαβούλευση, έτσι
1: είχε
0: δεν είναι.
1: Είχε βγει σε διαβούλευση η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Το Περιφερειακό Συμβούλιο τότε είχε γνωμοδοτήσει, έκανε mm-hmm. ένα αρκετά καλό κείμενο με 20 σημεία, ας πούμε, τα οποία έπρεπε να δώσει προσοχή η νέα version, εκ των οποίων υλοποιήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, μόνο μια ρύθμιση για τις βραχονισίδες. Σε εκείνη τη version δεν υπήρχε ο περιορισμός των 100 κλινών.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκείνη τη version. Mm. Αυτά προσθέθηκαν εκ των υστέρων. Πού όμως εγώ εντοπίζω το όλο πρόβλημα και ίσως εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι ο σχεδιασμός της χώρας θα γίνει πολύ καλύτερος. Είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό. Συμμετέχουν μόνο γνωμοδοτικά, δεν συμμετέχουν αποφασιστικά. αυτού του είδους τα σχέδια, για παράδειγμα, που έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό,
0: δεν μπορεί να γίνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών.
1: Επίβλεψης να μην υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, mm-hmm. της ΚΕΔΕ, εν προκειμένου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, mm-hmm. κτλ. Όλα αυτά γίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Ξαφνικά βγαίνουν προς τα έξω στη διαβούλευση. Εάν εκ των προτέρων δεν έχει ζυμωθεί κάτι, καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή με εκπροσώπους φορέων, δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που προσδοκάζει.
0: Έχετε δίκιο. Δηλαδή, τώρα βέβαια έχει πάλι μια άτυπη περίοδο διαβούλευσης, αλλά φαντάζομαι ότι στα βασικά σημεία του δεν θα αλλάξει.
1: Βεβαίως και δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Διότι η διαβούλευση είναι διαβούλευση. Είναι μια γνώμη. Mm-hmm. Δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Όταν όμως είσαι στην ομάδα επιβλέψης, για παράδειγμα, το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο αφορά στην περιφέρεια. Δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της περιφέρειας στην ομάδα επιβλέψης. Καταλάβατε. Ναι. Αυτά είναι χοντρά πράγματα. Το έχουμε επισημάνει αυτό. Η περιφέρεια το έχει επισημάνει. Δεν υπάρχει όμως τίποτα, διότι όλα αυτά κρατιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα της δημοκρατίας γενικότερα. Αν θέλετε να βάλουμε και ευρύτερα θέματα.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Έτσι.
1: Θα επιμείνω απάνω σε αυτό, ότι προκειμένου να έχουμε, διότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένας συμμετοχικός, δεν προέρχεται από κάποιους πεφωτισμένους
0: φωστήρες,
1: ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Η συμμετοχή λοιπόν πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και στη λήψη απόφασης. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, πάντα ήταν αυτή η άποψή μου. Και αυτό υποστηρίζω και ελπίζω κάποια στιγμή.
0: Να το δείτε να γίνεται και πράξη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βενέρη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που επισημάνατε.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Όταν μιλούν οι ειδικοί, εμείς τι άλλο να πούμε. Ένας άνθρωπος, ξαναλέω, με τεράστια εμπειρία και γνώση και από τις θέσεις που υπηρέτησε στη δημόσια διοίκηση, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σε θέσεις επιτελικές και υψηλόβαθμες, και βέβαια από την Προεδρία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Ξέρει να διαβάζει τις γραμμές πίσω από τις γραμμές. Νομίζω ότι οι επισημάνσεις του ήταν εξαιρετικά κέρυες και σημαντικές. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στο επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων, ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τριδοφύλλα. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Θα μετέχει σε σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το συντονισμό της αντιπυρικής περίοδου. Τον Υπουργό θα συνοδεύει αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ο χορηγός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ανέφερε

παραλίες της Ρόδου βρίσκονται υπό την διαχείριση της ΕΤΑΘ και οι άλλες υπό την επίβλεψη της κλιματικής υπηρεσίας. Την παράδοση στις μισθώσεις αγιαλού και παραλίας για επιχειρήσεις έως τις αρχές Αυγούστου ζητάμε παρέμβασή του Πρωθυπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής του Δεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι παρά την έναρξη της τουριστικής περίοδου, πολλές παραλίες σε Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα παραμένουν χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης με αφορμή το νέο δικόχωρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις του δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Ο κ. Νικητιάδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωρά σε περιορισμούς χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού. Την κάθετη αντίθεσή του στην προοπτική εγκατάσταση νέων ελληνικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, εκφράζουμε ψήφισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα οι συμμετέχοντες στη Λαϊκή Συνέλευση της προηγούμενης Κυριακής. Στο ψήφισμα καλούν την κυβέρνηση να επενεξετάσει το θέμα και δεν αποκλείουν την προσφυγή σε μέσα για την αποτροπή της εγκατάστασης νέων ανεμογεννητριών. Μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καταβιάς, ο κ. Τσαμπίκος Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους απέναντι στο σχεδιασμό για νέα ολικά πάρκα στην περιοχή, τονίζοντας πως χρειάζονται τη στήριξη όλων των κατοίκων της Ρόδου. Για το ζήτημα των αιωλικών πάρκων της Καταβιάς μίλησε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Πάνος Βενέτης. Όπως είπε, στην περιοχή της Καταβιάς σχεδιάζονται αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 3.000 ΜΒ παραγωγής αιωλικής ενέργειας. Ενώ η παραγωγή ισχύος του υφιστάμενου εργοστασίου της ΔΕΗ ανέρχεται στα 100 ΜΒ. Τη στήριξή της στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου εκφράζει η Νέα Αριστερά Δωδεκανήσου με αφορμή τη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Καταβιά για το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Να συμπεριληφθούν και τα Δωδεκάνησα στην κατανομή των 706 νέων σχολικών λεωφορείων για ειδικά σχολεία ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της μεταφοράς μαθητών που φοιτούν σε ειδικές σχολικές δομές σε Ρόδο, Κο, Κάλυμνο και Κάρπαθο. Στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε ΑΔΔΗ συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ρόδου. Για το ζήτημα αυτό μίλησε σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου ο εκπρόσωπος της ΑΔΔΗ Δωδεκανήσου Κώστας Μουτσάκης, ο οποίος δήλωσε ότι με την απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Δύο συλλήψεις ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ρόδο και Κάλυμνο από αστυνομικές υπηρεσίες της Δωδεκανήσου. Ειδικότερα αστυνομική του ΑΤΑΦ Αλυσσού προχώρησε στη σύλληψη 60χρονου υπεδαπού στη Ρόδο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστική απόφαση που προέβλεπε ποινή φυλάκιση 2 ετών για τα αδικήματα της ψευδορκίας και της συγκοφαντικής δυσφήμισης. Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Καλυμνίων συνέλαβαν 49χρονου μεδαπό, ο οποίος καταζητούνταν βάσει καταδικαστικής απόφασης με ποινή φυλάκιση ενός έτους για υπόθεση απάτης κατά συναυτουργία. Στη σύλληψη ενός 65χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου υποπαλλήλους της δικαστικής αστυνομίας βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα και κατασχέθηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 8 εκατοστών και 2 κατσαβίδια. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βολτίο ειδήσεων στις 12.

Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special

0: BK Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ένα τέταρτο ακριβώς μετά τις 11. Η εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε την κυρία Μαριάννα Ψήλα, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Εξειδικεύεται στην πολιτική επικοινωνία και την ανάλυση του πολιτικού λόγου με σημαντική διδακτική και ερευνητική δράση. Και για να πούμε, να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο ένα συνέδριο, μάλλον ένα συμπόσιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Τίνο. Να σας καλημερίσουμε, κυρία Ψήλα, και να ρωτήσουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει το συμπόσιο.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να διευκρινίσω λίγο ότι πρόκειται για ένα συμπόσιο όπου θα είναι τριήμερο, στις 18 του μήνα θα είναι στην αίθουσα τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου εκεί πέρα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και την παρουσία της πρέσβειος της Γαλλίας, κυρίας Λοράν Αοέρε, επίσης δημοσιογράφοι, καθηγητές από όλο την κυρίως Έλληνες, αλλά και από το γαλλόφωνο κόσμο, γιατί δίνουμε έμφαση στην γαλλοφωνία λόγω της συνεργασίας που έχουμε με την Γαλλία και με τα θέματα της πολιτικής, σχετικά με τα θέματα της πολιτικής επικοινωνίας. Οπότε θα έχουμε καθηγητές από πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων στο συνέδριο αυτό της 18ης Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το συνέδριο αυτό, αυτή η συνάντηση, η οποία έχει και μια πιο επίσημη μορφή, μια που θα είναι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Πρεσβείας της Γαλλίας, αλλά και καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου, θα συνεχιστεί στις 20 και 21 Μαΐου στη χώρα της Τίνου και στον πύργο. Η πρώτη μέρα θα είναι στο συνεδριακό κέντρο της Τίνου, που θα είναι στα γαλλικά, και η δεύτερη μέρα θα είναι στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον πύργο, που θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Αν θέλετε να εξηγήσω λίγο το πνεύμα, γιατί...
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ρωτήσω το εξής. Η έννοια του τόπου στην ελληνική σκέψη δεν αφορά μόνο την γεωγραφία, αλλά αφορά και βασικά το βίωμα. Εσείς πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος κατοικεί ακόμη ουσιαστικά στον τόπο του, έτσι, με τη σκέψη του, με την ιστορία, μαθαίνοντας την ιστορία, έχοντας έτσι πάρει εμπειρίες από τα βιώματα, από τις γεύσεις, από τις μακριές μυρωδιές, ή απλώς χρησιμοποιεί τον τόπο του?
1: Δύσκολη ερώτηση. Για να απαντηθεί ορθά, προφανέστατα υπάρχει πρόβλημα στην αντίληψη του σύγχρονου πολίτη, του σύγχρονου Έλληνα, Ευρωπαίου, κατοίκου όλη της κοινωνίας, όλου του κόσμου, για να δούμε και το διεθνές περιβάλλον. Προφανώς υπάρχει θέμα στο πώς αντιλαμβάνεται την τοπικότητα. Εμείς όμως, σαν πρόταση και σαν ομάδες δουλειάς πάνω στα θέματα της τοπικής πολιτικής επικοινωνίας, θέλουμε να δούμε την ποικιλομορφία των δρόντων που μπορούν να παρέμβουν, είτε αυτά είναι πολιτικά πρόσωπα, ερευνητές, ακτιβιστές, άνθρωποι των τοπικών οργανώσεων, άνθρωποι που δουλεύουν και συνεργάζονται με την ευρωπαϊκή κοινότητα, για την αναβίωση της έννοιας της τοπικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να προσφέρει η μικροκλίμακα. Δηλαδή, ιδιαιτερότητες τόσο του γεωγραφικού, του χώρου, όπως λέμε, αλλά και του Δήμου, με την έννοια της αρχαίας ελληνικής σκέψης, δηλαδή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών. Άρα, ο συνδυασμός που κάνουμε με αυτή την προσπάθεια, και γι' αυτό πάμε και στην Τίνο τις δύο μέρες, 20 και 21 Μαΐου, γιατί με τη συνεργασία και των τοπικών φορέων της Τίνου μπορέσαμε να θέλουμε μάλλον να δείξουμε ότι για μας η τοπικότητα, η μικροκλίμακα, τόσο πλησιασμιακή όσο και χωρική, μπορεί να ξανααναβιώσει τη συμμετοχικότητα, δηλαδή τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πράγματα. Είναι, αν θέλετε, μια προσπάθεια, όσο και αν έχουμε απομακρυνθεί από τέτοιες πολιτικές, ηθικές, κοινωνικές αξίες που αφορούν τον τόπο, είναι όμως μια ελπίδα και μια προσπάθεια ότι μπορούμε να ξανααναβιώσουμε τις ιδιαιτερότητες της τοπικότητας, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα που παράγονται, τόσο όσον αφορά, αν θέλετε, το συνδυασμό του χώρου με ό,τι μπορεί να προσφέρει, με ό,τι παράγει, αλλά και κυρίως και την ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε μόνο την παρέμβαση των πολιτών χωρίς το χώρο ή το χώρο χωρίς την παρέμβαση των πολιτών. Δηλαδή, δεν μπορεί να αναβιώσει η τοπικότητα, η μικροκλίμακα του τόπου, του δημόσιου τοπικού χώρου. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί θεωρούμε πραγματικά ότι ο δημόσιος χώρος στην τοπική του μορφή μπορεί να αναδείξει στοιχεία που σε ευρύτερη κλίμακα είναι δύσκολο να αναδειχθούν, όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών, η εγκύτητα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες λόγω των κοινών κατά κάποιο τρόπο ενδιαφερόντων, πάντοτε όμως μέσα στη διαφορετικότητα που συνιστά μία κοινωνία. Μία κοινωνία αποτελείται από μία ποικιλία δρόντων, είτε αυτό αφορά στον τοπικό δημόσιο χώρο, είτε καθαρά στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, αν είναι εθνικός, διεθνής κλπ. Θεωρούμε λοιπόν στο ερώτημα που λέτε ότι μας βοηθάει η τοπικότητα, ο τοπικός χώρος να ξανααναβιώσουμε αυτή την ελπίδα για συμμετοχή. Μέσα από συνέργειες όμως, δηλαδή μέσα από συνεργασίες. Δηλαδή με ποιο τρόπο θα δώσουμε σημασία σε ό,τι παράγει ο κάθε χώρος, αλλά και ό,τι συνιστά την ψυχή του κάθε χώρου, που είναι οι άνθρωποι του, για να μπορέσουν να αναβιώσουμε την δυνατότητα να ξαναβρούμε την δημοκρατία, το διάλογο, τη συνεργασία μέσα από επικοινωνιακές διαδικασίες.
0: Κυρία Ψήλα, απλά θα ήθελα να απομακρύνετε λίγο το τηλέφωνο, γιατί δεν, όταν είσαστε πάρα πολύ κοντά δεν υπάρχουν κάποια παράσιτα. Και να σας ρωτήσω το εξής. Είναι καλύτερα τώρα. Να σας ρωτήσω το εξής. Από την αρχαία πόλη μέχρι τις σύγχρονες δημοκρατίες, ο Δήμος υπήρξε φορέας συμμετοχής αλλά και φορέας ευθύνης. Σήμερα η πολιτική ιδιότητα του πολίτη πιστεύετε ότι βαθαίνει ή αποδυναμώνεται? Είναι ο πολίτης πιο πολύ στα πράγματα, του δίνεται το δικαίωμα από την πολιτεία να είναι πιο πολύ στα πράγματα ή αποδυναμώνεται?
1: Κοιτάξτε, είναι αρκετά περίπλοκο να απαντήσουμε με μία κουβέντα αυτό το θέμα. Προφανώς υπάρχει μία αποδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών. Παράλληλα όμως είναι μία κοινωνία, η ευρύτερη διεθνής κοινωνία, έτσι, η οποία διαθέτει σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, διαθέτει τη γνώση, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, πράγμα που δεν είναι καθόλου αμεληταίο, αρκεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά. Δηλαδή θεωρούμε ότι όσο και αν η ανθρώπινη παρουσία, η ανθρώπινη εγκύτητα είναι ένα ζητούμενο, δεν βγαίνουμε καθόλου έξω και από την προβληματική των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, που μας προσφέρει και μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, που μας προσφέρει η επικοινωνία σε όλες τις, και η πληροφόρηση σε όλες τις μορφές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην σύγχρονη κοινωνία με όρους περισσότερης δημοκρατίας και περισσότερης συμμετοχής. Mm. Άρα η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι επειδή ακριβώς έχει αποδυναμωθεί η ανθρώπινη παρουσία, η βαρύτητα στην ανθρώπινη συμμετοχή, η βαρύτητα σε ό,τι είναι πολιτικό, δημοκρατία, σε ό,τι είναι συμμετοχικό, ακριβώς γι' αυτό πρέπει να ενεργοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά κυρίως τη συνείδηση, το ότι ανήκουμε σε ένα τόπο, ανήκουμε σε μια κοινωνία και το, αυτή τη στιγμή, δηλαδή η συνείδηση ότι και η τοπικότητα υπάρχει, αλλά και παράλληλα η ευθύνη απέναντι στο στην εθνικότητα και την ευρύτερη διεθνή κοινωνία. Άρα είναι μια προσπάθεια. Είναι να πείσουμε ότι ξεκινώντας από τη μικροκλίμακα, με πειράματα, με διάφορες δράσεις που οργανώνονται μέσα από την ποικιλία πολλαπλών δρόντων, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους τοπικούς φορείς, παραγωγικούς φορείς, δηλαδή το συνδυασμό ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που προτείνουμε και γι' αυτό και στην Τίνο θα έρθουμε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, με συνεταιρισμούς και παράλληλα με το Δήμο, με όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και εμείς από τη μεριά του των πανεπιστημίων του Βελγίου, της Γαλλίας, του Καναδά και του Παντίου Πανεπιστημίου που συμμετέχει ως φορέας. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε τόσο τον τόπο, το χώρο, αλλά μαζί και με το ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή την κοινωνία των πολιτών, ώστε να πετύχουμε την αναβίωση της δημοκρατίας, αλλά με νέους όρους, μέσα στα πλαίσια λέει της σύγχρονης κοινωνίας. Γιατί επιστροφή στο παρελθόν προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για την πραγματικότητα και για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο Αριστοτέλης συνέδε την πόλη με το εύζην. Θεωρείτε μάλλον εσείς ότι οι σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθούν να οικοδομούν κοινότητες ζωής οικοδομούν κυρίως μηχανισμούς οικονομικής λειτουργίας.
1: Η άποψή μου είναι ότι σε επίπεδο και η άποψη όλης της ομάδας που δουλεύουμε σε αυτά τα θέματα είναι ότι προφανώς υπάρχει αυτή η τάση το να παράγουμε μηχανισμούς στήριξης ιδιωτικών συμφερόντων, στήριξη παραγωγικών πρωτοβουλειών κλπ. Όμως παράλληλα η πόλη σαν κοινότητα, η μικροκλίμακα, γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην τοπικότητα, δίνει μεγάλη έμφαση στις συνέργειες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικούς φορείς. Δηλαδή πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία, η τριτοβάθμια δηλαδή εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα σχολεία, πρωτοβάθμια, κυρίως δευτεροβάθμια σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια κλπ, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε μέσα από την εκπαίδευση μηνύματα του πώς μπορεί η κοινωνία να συμμετάσχει, ο πολίτης, ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα, ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι για την πορεία ενός τόπου, ενός χώρου, μιας κοινωνίας ευρύτερης, αρκεί να μπορούμε να συνεργαστούμε. Γι' αυτό και το μήνυμα το οποίο περνάμε είναι από τη μια συνέργεια σε εκπαιδευτικό επίπεδο, συνέργειες με παραγωγικούς φορείς, αλλά και με διάφορες πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες σε επίπεδο τοπικό υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα, την προώθηση των τοπικών προϊόντων, την υποστήριξη των παραλίων, οτιδήποτε αφορά το φυσικό περιβάλλον, με μια συνείδηση όμως υπευθυνότητας ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά ότι συμμετέχουμε μαζί με άλλους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε κατά κάποιο τρόπο και τα κοινά προβλήματα, αλλά με ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και τα διαφορετικά προβλήματα, δηλαδή υπάρχει η διαφορετικότητα που πρέπει οπωσδήποτε και αυτή να την αποδεκτούμε. Η κοινωνία, η σύγχρονη, είναι ανοιχτή σε ευρύτερα πολιτισμικά πρότυπα, κουλτούρες κλπ. Δεν πρέπει να αποδιώξουμε αυτή την έννοια. Μάλιστα. Πρέπει όχι μόνο για τουριστικούς λόγους, αλλά για καθαρά λόγους ανάπτυξης, υγιούς ανάπτυξης, αν θέλετε, μιας κοινωνίας, όπου θα αποδεχόμαστε τα κοινά προβλήματα, αλλά θα σεβόμαστε και τα διαφορετικά, τις διαφορετικές κουλτούρες, τις διαφορετικές απόψεις. Και όλα αυτά, κατά τη γνώμη μας, μας τα δίνει η δυνατότητα, η μικροκλίμακα, να τα πετύχουμε σε μια πρώτη φάση καλύτερα. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες σε μικρή κλίμακα είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν από ό,τι σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Δεν ξεχνάμε όμως ότι η κοινωνία η σημερινή στο διεθνές περιβάλλον είναι πολύ έντονα διαπολιτισμική. Η επικοινωνία, οι νέες τεχνολογίες, όλα αυτά είναι πραγματικά σε άνθηση, αρκεί να μπορεί όχι μόνο να μπορούν όχι μόνο οι θεσμικοί παράγοντες, οι δήμοι, σε ευρύτερο επίπεδο οι κυβερνήσεις, στα όργανα, σε διεθνές περιβάλλον ή ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά και οι πολίτες επίσης να θεωρούν ότι έχουν την ευθύνη, ότι είναι συνυπεύθυνοι πρωτοβουλειών και ότι αισθάνονται τον χώρο ότι είναι δικός τους, αλλά ανοιχτός ευρύτερα σε όλη την κοινωνία.
2: Μιας και μιλάμε για ανθρώπους, για κοινωνία, για τόπο, είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε στην τεχνολογία, πραγματικά μας φέρνει διαρκώς πιο κοντά επικοινωνιακά, αλλά ίσως όχι απαραίτητα και υπαρξιακά. Δεν ξέρω, κατά τη γνώμη σας, βιώνουμε μία νέας μορφής μοναξιά μέσα στη συλλογικότητα όμως.
1: Βέβαια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Ενώ βιώνουμε μοναξιά, είναι θέματα και συναισθηματικά και ψυχολογικά πάρα πολύ έντονα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία. Παράλληλα θεωρώ ότι οι γνώσεις που κατέχουμε μέσα από τις νέες τεχνολογίες, μέσα από τα πολλαπλά βιώματα, μέσα από την ιστορικότητα του παρελθόντος, τις εμπειρίες, τις κρίσεις που διερχόμαστε, την έντονη κρίση, εμπόλεμες καταστάσεις, προσφυγικά ζητήματα, όλα αυτά τα ζητήματα κάνουν πολύ πιο έμπειρους, πολύ πιο συνειδητούς τους πολίτες, αισθανόμενοι ότι δεν μπορεί να περιμένουν μόνο από τους κυβερνώντες, από τα άτομα τα οποία κυβερνούν μια κοινωνία, αλλά ότι είναι και οι ίδιοι οι πολίτες συνυπεύθυνοι για το σεβασμό του περιβάλλοντος, για την συνείδηση της διαπολιτισμικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, δηλαδή ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι μπορούμε να ανταλλάσσουμε κουλτούρα, εμπειρίες, ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, πραγματικά μόνοι μας, και σε συναισθηματικό αλλά και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, για να μπορούμε μέσα από τις συνεργασίες να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Ο βιωμένος κόσμος που λέμε, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμπερμασιανή προσέγγιση, έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτά τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητά μας είναι πραγματικά το καλύτερο σχολείο για να νιώσουμε τις σύγχρονες ανάγκες. Αρκεί να μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μας, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε ομαδικό επίπεδο, και ακόμα και με τους θεσμούς, στη διαμόρφωση δηλαδή των δημόσιων πολιτικών, δημόσια πολιτική για την τοπικότητα, δημόσια πολιτική υγείας, δημόσια πολιτική εκπαίδευσης. Δηλαδή να είμαστε και εμείς σαν άτομα και σαν ομάδες έτσι συνυπεύθυνοι και να βάζουμε προτάγματα μπροστά, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε την ανθρωπότητα και να λειτουργήσουμε με όρους δημοκρατίας, δηλαδή συνεργασίας, συνδιαλλαγής, συμμετοχής. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι να βιώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη διαπολιτισμικότητα και μέσα από συνεργασίες και συνέργειες να προχωρήσουμε νέα μηνύματα, γιατί έχουμε τη γνώση στα χέρια μας. Μπορεί να μην έχουμε όμως την αγάπη, την αίσθηση της το ότι είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους μαζί και ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Έτσι, ο βιωμένος λοιπόν κόσμος, η καθημερινότητα είναι το μεγαλύτερο σχολείο, αρκεί να υπάρχουν σωστές και ορθές συνεργασίες, με την έννοια του να μοιραζόμαστε κουλτούρες, να μοιραζόμαστε ηθικά προτάγματα και να προωθούμε όσο μπορούμε τη δημοκρατία, δηλαδή τη συμμετοχή μέσα από το διάλογο.
2: Κυρία Ψηλά, η έννοια του ανήκω κάπου αυτή την εποχή φαίνεται έτσι αρκετά ρευστή, ίσως και πιο ρευστή από ποτέ. Λέμε είμαστε πολίτες του κόσμου και είμαστε πολίτες του κόσμου, αλλά ανήκουμε σε κάποιον τόπο ή σε μια κοινότητα, ανήκουμε ψυχολογικά, σε ό,τι αφορά τις αναμνήσεις. Η ελληνική περιφέρεια ωστόσο, από την οποία η ελληνική περιφέρεια έχει προέλθει ο περισσότερος κόσμος, βιώνει συχνά εγκατάλειψη ή εποχικότητα. Τι μπορεί σήμερα να διδάξει η έννοια της νησιωτικότητας, ας πούμε, σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόσωπος, και να παραδεχθούμε, να αγαπήσουμε τον τόπο μας, να προσπαθήσουμε γι' αυτόν, να μην φεύγουμε με τις πρώτες αφορμές και να πηγαίνουμε σε ένα άλλο τόπο.
1: Εγώ βάζω ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρουμε ότι η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, το ότι οι νέοι κυρίως φεύγουν να πάνε να βρουν καλύτερους όρους, καλύτερες συνθήκες δουλειάς και γενικά της ζωής τους. Αλλά παρόλα αυτά η έννοια του ανήκειν που είπατε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, θεωρούμε ότι η τοπικότητα μπορεί να παρέχει καλύτερα μέσα από την εγκύτητα που παρέχει, το ότι ανήκω σε ένα χώρο, ανήκω σε ένα τόπο, άρα μοιράζομαι εμπειρίες, όπως είπατε, έτσι, μέσα από τους ανθρώπινες, πολιτισμικές, τις παραδόσεις, αλλά και ό,τι παράγει ο τόπος. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι αυτή η μοναξιά και αυτό το πρόβλημα του ότι να νιώθω ότι με πετάει η κοινωνία μου, ότι δεν με αποδέχεται και έτσι την εγκαταλείπω πιο εύκολα, είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικο-οικονομικό ζήτημα και γίνεται στην πορεία και πολιτισμικό και θέμα κουλτούρας και θέμα επικοινωνίας. Πιστεύω όμως ότι με μικρά βήματα, σιγά σιγά και με πρωτοβουλίες μέσα από τις κινήσεις κυρίως των πολιτών, αλλά σε συνεργασία και με τους θεσμικούς παράγοντες, δηλαδή με το Δήμο, με διάφορους συνεταιρισμούς, με τα σχολεία, νομίζω ότι μπορεί να περάσει ένα μήνυμα ότι είμαστε πολίτες του κόσμου με την έννοια της παγκοσμιότητας και όχι πολλές φορές με την έννοια της παγκοσμιοποίησης που παίρνει μια αρνητική χρειά, ότι η έννοια της παγκοσμιότητας που έχουν δουλέψει αρκετά στο Πάντιο είναι μια έννοια από την εποχή του ψυχοπαίδη που το δούλεψε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της παγκοσμιότητας, έτσι, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το οποίο προτείνουμε είναι ότι ενώ είμαστε πολίτες της κοινωνίας, της διεθνούς κοινωνίας, παράλληλα ανήκουμε και σε κάποιες εθνότητες, ανήκουμε και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε, γιατί ο πλούτος που διαθέτει η κάθε κρατική, το έθνος, το κάθε έθνος, αλλά παράλληλα και οι επιμέρους τοπικές κοινωνίες, συνδυαστικά μπορούν να παρέχουν πολύτιμα εργαλεία, πολύτιμες βάσεις για να προχωρήσουμε και να αισθανθούμε ότι ανήκουμε σε αυτή την κοινωνία, την παγκόσμια, την εθνική, την τοπική και παράλληλα συνεργαζόμαστε σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικότητας για να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες αλλά και τη διαφορετικότητα που παρέχει κάθε κοινωνία. Μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα. Άρα θεωρούμε, εμείς πειραματιζόμαστε, αλλά πειραματιζόμαστε επί σειρά ετών, στο Πάντιο δηλαδή με πάρα πολλά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης που δουλέψαμε για πολλά χρόνια σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας που ανήκει το Πάντιο. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τα σχολεία, με τοπικούς φορείς, αναδείξαμε προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την αποδοχή της διαπολιτισμικότητας, με αντιρατσιστικές λογικές, με λογικές που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους μέσα από την καθημερινότητα έχοντας πλήρη συνείδηση των πολλαπλών προβλημάτων που υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία, γιατί μοναξιά που υπάρχει, όμως θεωρούμε ότι αν νιώθουμε ότι αυτό που αφορά εμένα αφορά και το διπλανό μου, αφορά τον τόπο μου, αφορά ευρύτερα το έθνος μου, αλλά ότι δεν είμαστε μόνοι σε μια κοινωνία, αλλά συνυπάρχουμε μαζί με άλλα έθνη, με άλλα κράτη, με άλλες κοινωνίες, με άλλους ανθρώπους, και πρέπει αυτά να τα αναδείξουμε. Άρα νομίζουμε ότι η τοπικότητα είναι μια ευκαιρία για να ξαναισθανθούμε συνυπεύθυνοι μιας κοινωνικής προοπτικής.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι το μήνυμα, και θεωρώ ότι μπορούμε να το περάσουμε μέσα από πολλά κανάλια. Τα εκπαιδευτικά, τα τοπικά, τα πολιτισμικά. Δηλαδή όλοι μας προσπαθούμε, μην βλέπουμε, παραδείγματος χάρη πάρτε τη Ρόδο εδώ, ότι πραγματικά η Ρόδος είναι ένα τουριστικό νησί. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο υπέρ των παραγωγών, προφανέστατα όμως έχουμε ανάγκη και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά έχουμε ανάγκη και τα σχολεία, έχουμε ανάγκη τους τοπικούς φορείς, τις κινήσεις των πολιτών, τη συνείδηση δηλαδή ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα όπου μοιραζόμαστε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές απόψεις. Το συγκρουσιακό στοιχείο υπάρχει πάντοτε μέσα στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι να μπορούμε και να το διαχειριστούμε ορθά με όρους συμμετοχής, δηλαδή να αποδεχτούμε το διαφορετικό. Αυτό μάλιστα νομίζω ότι είναι. Αλλά να το αποδεχτούμε, γιατί υπάρχει διαφορετικότητα.
2: Υπάρχει, βεβαίως. Κυρία Ψήλα, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Θα παραμείνετε, αν θέλετε, στη γραμμή σας για 2 λεπτά, 3 λεπτά και επανερχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος εκπομπής Ραδιοπλώες. Παραμένει η κυρία Ψήλα, η κυρία Μαριάννα Ψήλα στη γραμμή μας. Και να σας ρωτήσω, κυρία Ψήλα, η ελληνική παράδοση έχει συνδέσει ιστορικά τον τόπο με τη μνήμη. Τι συμβαίνει όταν οι κοινωνίες χάνουν τη συλλογική τους μνήμη και πώς μπορεί ένας τόπος να προστατεύσει την πολιτισμική του ταυτότητα χωρίς να κλειστεί όμως τον εαυτό του? Γιατί σε μερικά βλέπουμε κάποια χωριά απομακρυσμένα συνήθως στην Ελλάδα που προκειμένου να προστατεύσουν υποτίθεται την παράδοσή τους ταμπουρώνονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, απομονώνονται από την υπόλοιπη κοινωνία, από τα υπόλοιπα χωριά, από τις πόλεις των νησιών, από τις πόλεις της υπηρετικής Ελλάδας. Δεν είναι λύση όμως αυτό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πώς μπορεί λοιπόν να το αποφύγει αυτό?
1: Εγώ θα ήθελα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε πάλι και αυτή τη δυνατότητα να αναφερθούμε στην έννοια της μνήμης. Για μας, ακριβώς επειδή προέρχομαι και από τμήμα επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού του Παντίου, αλλά και οι συνεργασίες που γίνονται για αυτό το συνέδριο είναι όλα τμήματα επικοινωνίας. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ακριβώς η μνήμη είναι πολύ βασικός παράγοντας να συνδέσουμε και να αναδείξουμε τη λεγόμενη επικοινωνιακή δράση. Δηλαδή, όταν αναφερόμαστε στην έννοια των συνεργειών, των συνεργασιών, της αποδοχής, της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης, όλες αυτές τις έννοιες, προφανώς δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση το να απομονωθούμε, αλλά το αντίθετο, να ανοιχτούμε θετικά, να συνεργαστούμε, αλλά να αναδείξουμε τα τοπικά στοιχεία, μια που μιλάμε για την τοπικότητα, τα οποία χαρακτηρίζουν κάθε κοινότητα. Άρα, για μένα η πρόταση είναι ότι η έννοια της μνήμης σε καμία περίπτωση, δηλαδή με όρους πολιτικούς, πολιτικής επικοινωνίας, η χρονικότητα που λέμε και η ιστορικότητα συνδυαστικά με την χωρικότητα, το χώρο, είναι σημαντικά στοιχεία, γιατί ακριβώς περνάνε μέσα από την έννοια της μνήμης. Δηλαδή η μνήμη πρέπει, είναι βασικό στοιχείο επικοινωνίας. Δηλαδή στηρίζουμε τις συνεργασίες, την επικοινωνία μέσα ακριβώς διαφυλάσσοντας τη μνήμη, που είναι πραγματικά φάρος για να μας οδηγήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές φορές πρωτοβουλίες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες να κάνουν αναφορά στη μνήμη και να αναδεικνύουν στοιχεία, ακριβώς γιατί η βιωμένη εμπειρία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, χρησιμοποιώντας έτσι την λεγόμενη έννοια της επικοινωνιακής δράσης του Habermas, που δυστυχώς άφησε αυτόν τον κόσμο πριν από λίγο καιρό, του Γερμανού στο χαστή δηλαδή, και όπου εμείς χρησιμοποιούμε στα τμήματα επικοινωνίας πάρα πολύ την δική του βιβλιογραφία, αλλά ακριβώς η έννοια της μνήμης, συνδυάζοντας με την επικοινωνιακή δράση, μας δίνει την δυνατότητα του ανοίγματος, της συνεργασίας και της αποδοχής του διαφορετικού. Σε καμία λοιπόν περίπτωση να μην κλειστούμε στον εαυτό μας, γιατί τότε δεν επικοινωνούμε, απλώς απομονωνόμαστε, και η πρόταση είναι ότι η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία με όλη τα στοιχεία ενημέρωσης, πληροφόρησης, τις νέες τεχνολογίες, αλλά και την πολύ με έντονη μοναξιά που νιώθουν και κυρίως τα νέα άτομα, που αυτό είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε, πόσες φορές οι νέοι νιώθουν απέραντη μοναξιά. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε εμείς είναι να νιώθουν ότι είναι πολίτες του κόσμου, αλλά πολίτες και της κοινωνίας, διατηρώντας τη μνήμη και αναδεικνύοντας, γιατί το ιστορικό στοιχείο, ο χώρος και ο χρόνος μαζί με την επικοινωνία είναι αυτά που μπορεί να δώσουν όθηση σε δημοκρατικές λειτουργίες αποδεχόμενες τα σύγχρονα, τις σύγχρονες συνθήκες, το σύγχρονο κόντεξ, το σύγχρονο περιβάλλον.
2: Άρα, ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας στο δημόσιο διάλογο, ποιος θα πρέπει να είναι σήμερα? Πώς μπορεί δηλαδή η ακαδημαϊκή σκέψη να μιλήσει ουσιαστικά με την κοινωνία, χωρίς όμως να χάσει το βάθος της, την αυστηρότητά της, το επίπεδό της?
1: Βέβαια, εγώ θεωρώ αυτό που σας, γι' αυτό ανέφερα και το προηγούμενο παράδειγμα της συνεργασίας με το Δήμο Καλλιθέας στην Αθήνα, στην Αττική, του Παντιού Πανεπιστημίου. Θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι κλειστό μόνο στον εαυτό του. Δεν μπορεί να παράγει μια κουλτούρα η οποία αφορά μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί η ακαδημαϊκή κοινότητα, αν δεν ανοιχτεί στη βιωμένη εμπειρία μέσα από την άμεση παρατήρηση, την επιτόπια έρευνα με τις βιωματικές εμπειρίες. Ξέρετε ότι εμείς που είμαστε των κοινωνικών επιστημών, όπως το Πάντιο Πανεπιστήμιο, θεωρούμε πολύ έντονα ότι οι βιωματικοί, οι σύγχρονες μέθοδοι, δηλαδή τα βιώματα, η άμεση παρατήρηση και η επιτόπια έρευνα μπορεί πραγματικά να αναδείξει πολύτιμα εργαλεία. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν παρά μόνο αν δεν μεταβούμε στον ίδιο το χώρο. Χρειάζεται λοιπόν να ζήσουμε την τοπική κοινωνία, να ζήσουμε το χώρο, να πάμε επιτόπια και να ερευνήσουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε οργάνωσης, του κάθε χώρου, και ακριβώς να αναδείξουμε αυτό το οποίο παράγεται στην καθημερινότητά μας μέσα από την βιωμένη εμπειρία. Παίρνοντας αυτά τα εργαλεία τα άμεσα, τα οποία βιώνει όλη η ανθρωπότητα, μπορεί με τα εργαλεία της σύγχρονης κοινωνικής και κοινωνιολογικής σκέψης να προβούμε σε συμπεράσματα επιστημονικά, να μπορούμε να παράγουμε δημοσιεύσεις, βιβλία, οτιδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι υλικό της διανόησης, αλλά πάντοτε σε συνεργασία με την πράξη. Ο Γάλλος φιλόσοφος Μπουρδιέ έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παράγουμε μόνο διανοητικά εργαλεία, δηλαδή σκέψη κλπ, αν δεν συνεργαστούμε με την πρακτική, με την πράξη, με τα βιωμένα εμπειρικά, δηλαδή με την βιωμένη εμπειρία της καθημερινότητας, και μόνο πράξη και θεωρία μπορεί να συνεισφέρουν πραγματικά πάρα πολλά θέματα. Οπότε η χρέος της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι να κατεβαίνει, αν μπορώ, συγγνώμη για την έννοια, το να κατεβαίνει, αλλά να μην θεωρεί ότι στέκεται κάπου υψηλού, αλλά είναι μέσα στην κοινωνία. Μάλιστα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα.
2: Να κρατά το επίπεδο των γνώσεων, αλλά να είναι κατανοητές οι γνώσεις αυτές στο κοινό.
1: Και να τις μοιράζεται όμως, και να προσλαμβάνει και να αυτή την εμπειρία που βιώνεται, είτε στα επαγγέλματα, είτε στην κουλτούρα, στον πολιτισμό κλπ, να τα αφομοιώνει και να τα κάνει εργαλεία και επιστημονικά. Δηλαδή αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας, είτε μέσα από το επάγγελμά του, είτε από το χώρο του, είτε από τις δράσεις που αναπτύσσει σε μια κοινωνία, να γίνουν εργαλεία επιστημονικής γνώσης. Αυτή είναι η σύγχρονη κοινωνική θεωρία, και όχι να απομονώνεται μόνο σε έναν ακαδημαϊσμό ο οποίος δεν συνδυάζεται με τα προβλήματα της κοινωνίας, της σύγχρονης κοινωνίας. Άρα η συνεργασία πανεπιστημίου και κοινωνίας, αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Άλλωστε το βιώνουμε εμείς εμπειρικά και σαν Πάντιο Πανεπιστήμιο. Όλες οι πρακτικές ασκήσεις που κάνουν τα παιδιά συμβαίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, σε δήμους, σε συνεταιρισμούς, σε χώρους, σε θεσμικούς παράγοντες, σε οτιδήποτε είναι μέσα στην τοπική, στην κοινωνία μας, όχι μόνο την τοπική, αλλά και ειδικότερα στην τοπική κοινωνία, και όλα αυτά τα βιώματα έρχονται πίσω και γίνονται και θεωρίες, έχοντας όμως εργαλεία κοινωνιολογικά, όπως αυτά που σας είπα, και μεθοδολογικά, δηλαδή τα ιδιωματικές εμπειρίες, η άμεση παρατήρηση, όλα αυτά είναι σύγχρονα κοινωνιολογικά εργαλεία, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Σωστό. Για τον κοινωνικό επιστήμονα.
2: Σωστό.
1: Άρα άνοιγμα του πανεπιστημίου προς την κοινωνία και άνοιγμα της κοινωνίας προς το πανεπιστήμιο. Συνεργασία λοιπόν. Αυτό είναι. Είναι η πρόταση.
2: Η πρόταση και πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, και θα πρέπει να ακολουθηθεί,
1: να
2: είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα έτοιμη να ανοιχτεί στον κόσμο, και ο κόσμος έτοιμος να τα εισπράξει αυτά, να τα αφομοιώσει, γιατί είναι προϊόντα όλα αυτά που ακούν από την επιστημονική κοινότητα, είναι προϊόντα μελέτης, διαβάσματος κτλ. Ο όρος δήμος στην ελληνική παράδοση συνδέεται όχι με την διοίκηση μόνο, αλλά και με την συμμετοχή. Πιστεύετε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες διατηρούν ακόμα αυτή τη δημοκρατική διάσταση του δημόσιου διαλόγου, διότι η ελληνική παράδοση πάντα τον δημόσιο χώρο τον αντιμετώπιζε σαν χώρο διαλόγου ιστορικά.
1: Αυτό είναι το ένα πολύ σύγχρονο πρόβλημα. Τα ζητήματα που σχετίζονται και με την παραπληροφόρηση και με την υπερπληροφόρηση, ζητήματα δηλαδή τα οποία είναι πολύ, πολύ σημαδιακά, τα οποία παρόλα αυτά θεωρούμε ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή η έννοια, γι' αυτό ακριβώς δώσαμε και αυτό το τίτλο στο συνέδριό μας. Το λέμε τόπος και δήμος, κοινά αποδεκτός όχι μόνο από την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά από την ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή, εφόσον έχουμε και Καναδούσα στην ομάδα μας που συνεργάζονται και θα συμμετάσχουν στο συνέδριο, ότι μπορούμε να αναβιώσουμε την έννοια του Δήμου με την έννοια της συνεργασίας. Ακριβώς γιατί πρέπει να υπερβούμε και να αντιμετωπίσουμε δυναμικά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από ψευδοπληροφόρηση, από υπερπληροφόρηση.
2: Ναι.
1: Από
2: και υπάρχει αρκετή.
1: Υπάρχει πολύ αρκετή, ναι, αυτό το ζήτημα. Και νομίζουμε ότι προτείνουμε το Δήμο με την έννοια της κοινωνίας των πολιτών, ότι θα πρέπει ο κάθε πολίτης να αποκτήσει την απαραίτητη παιδεία, όπως έλεγε και ο Καστοριάδης, για να μπορεί να κατανοήσει τα σύγχρονα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας, πρόβλημα του να πιστεύουμε σε αυτό που λέγεται δημοκρατία, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι η μόνη λύση η δημοκρατία. Γιατί οποιαδήποτε μορφή αυταρχισμού από οπουδήποτε και αν προέρχεται δεν μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε ομαλότητα, σε ευδαιμονία, σε πίστη, σε ελπίδα, αλλά μόνο σε μία, σε σύγχρονα προβλήματα κατάθλιψης, κατάπτωσης, αντιμετώπισης πολλαπλών προβλημάτων. Άρα η πρότασή μας είναι ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε.
2: Μπορούμε, βεβαίως.
1: Μπορεί η έννοια του Δήμου να βρει μια μορφή ανάδειξης.
2: Να έρθουμε στα νησιά, επειδή και ο χρόνος μας έτσι περνάει. Στα νησιά μας αντιμετωπίζονται συχνά ως γεωγραφικά όρια. Δεν μπορούμε να πετάξουμε από τα νησιά, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε σε διάφορα επίπεδα, έτσι εκτιμούν κάποιοι άνθρωποι. Θα μπορούσαν αντίθετα να κριθούν ως εργαστήρια πολιτισμού, ως εργαστήρια δημοκρατικής συνύπαρξης?
1: Εγώ θεωρώ ότι η νησιωτικότητα, δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά τα νησιά είναι ένα πολύ ειδικό ζήτημα τώρα που θίγεται, γιατί μπαίνουν και θέματα θαλάσσιου χώρου. Ναι. Γι' αυτό και αν δεν ξέρω αν είδατε και το πρόγραμμά μας, έχουμε και την κυρία Κυβέλου, η οποία είναι υπεύθυνη στα θέματα θαλάσσιου χώρου. Είναι προέρχεται από νησιωτική περιοχή, από την περιοχή του Αιγαίου, αλλά από τις Κυκλάδες. Δηλαδή έχει αντιμετωπίσει αυτό, το βλέπουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα που πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί τα όρια, τα σύνορα από γεωπολιτική σκοπιά είναι, όσον αφορά τον νησιωτικό κόσμο, είναι πολύ ευαίσθητα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι γι' αυτό και υπάρχει, όπως ξέρετε, και στην Ευρώπη υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει και το Κοινοβούλιο των Νησιωτικών Χωρών, έτσι. Θυμάμαι, είχα ταξιδέψει πριν χρόνια στις Αζόρες, που έχω συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, και ο καθηγητής, ο οποίος μας υποδέχτηκε, ήταν και βουλευτής των νησιωτικών περιοχών στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα υπάρχει, έχει πλήρη συνείδηση και το Ευρωκοινοβούλιο ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου, ότι μπορεί να διασφαλίσει και μπορεί να αναδείξει ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερες ευαισθησίες και ιδιαίτερες πολιτισμικές προτάσεις, παρόλο που έχει να αντιμετωπίσει και έντονα γεωπολιτικά ζητήματα, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Αν είναι αυτή, αν ήταν αυτό που περιμένατε από μένα, ή είναι κάτι άλλο.
2: Όχι, αυτό ήταν. Και πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε, και μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν στην Τίνο και να ακούγαμε ακόμα περισσότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την βαθιά και ουσιαστική συνομιλία.
1: Πάρα πολύ.
2: Η συζήτηση έτσι μας υπενθυμίζει ότι ο τόπος δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι μνήμη, είναι συμμετοχή, είναι πολιτισμός, είναι τρόπος συνύπαρξης, είναι ανάπτυξη, είναι πάρα πολλά πράγματα, μα πάνω απ' όλα είναι, είναι συνέβρεση ανθρώπων και σε ό,τι αφορά τη σκέψη και σε ό,τι αφορά το επίπεδο και σε ό,τι αφορά την αλληλοβοήθεια. Ναι, είναι πραγματικά, αν μπορούσαν οι κοινωνίες να λειτουργήσουν έτσι όπως προηγουμένως μας είπατε, θα είχαμε μια πολύ διαφορετική εικόνα.
1: Μπορούμε όμως τουλάχιστον ως κοινωνικοί επιστήμονες και ως δημοσιογράφοι να κάνουμε μια προσπάθεια.
2: Βεβαίως. Βεβαιότατα μπορούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία.
2: Να είσαστε καλά.
1: Γιατί είσαστε ακριβώς μέσα στο πνεύμα, το δικό μας, αυτό που θέλαμε, και θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά να περάσουμε ότι τόπος και δήμος, μια κριτική προσέγγιση των δημόσιων πολιτικών που είναι ο τίτλος της συνάντησης αυτής της τρίμερης που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, την κατοχτρίζει ακριβώς αυτό το αίτημα.
2: Μάλιστα. Θα πρέπει να κλείσουμε. Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, όμως θα πρέπει να κλείσουμε να πάμε για δελτία ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ολοκληρώνουμε κυρίες και κύριοι από τον Νίκο τον Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Γιώργο τον Παλή που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρεταφύλλα. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Θα μετέχει σε σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το συντονισμό της αντιπυρικής περίοδου. Τον Υπουργό θα συνοδεύει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου ανέφερε ότι ο Υπουργός πραγματοποιεί επισκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Όπως σημείωσε, στόχος της σύσκεψης είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου και στον διαχωρισμό μεταξύ της ΕΤΑΦ και της θυματικής υπηρεσίας, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου εκπρόσωπος του κινήματος Ομπρέλα και πρώην πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου Ιάκωβος Γρίλης. Όπως ανέφερε, οι πιο εμπορικές παραλίες της Ρόδου βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΦ και άλλες από την επίβλεψη της θυματικής υπηρεσίας. Την παράταση στις μισθώσεις Αγιαλού και παραλίες για επιχειρήσεις έως τις αρχές Αυγούστου ζητάμε παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι παρά την έναρξη της τουριστικής περίοδου πολλές παραλίες σε Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα παραμένουν χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστερες. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ Γιούρος Νικητιάδης με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις του δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Ο κ. Νικητιάδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωρά σε περιορισμούς χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού. Την κάθετη αντίθεσή του στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, εκφράζουμε ψήφισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα οι συμμετέχοντες στη Λαϊκή Συνέλευση της προηγούμενης Κυριακής. Στο ψήφισμα καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και δεν αποκλείουν την προσφυγή σε μέσα για την αποτροπή των εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων. Μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καταβιάς, Τσαμπίκος Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους απέναντι στο σχεδιασμό για νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή, τονίζοντας πως χρειάζονται τη στήριξη όλων των κατοίκων της Ρόδου. Για το ζήτημα αυτό, μίλησε στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Πάνος Βενέτης. Όπως είπε, στην περιοχή της Καταβιάς σχεδιάζονται αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 3.000 ΜΒ παραγωγής αιωλικής ενέργειας, ενώ η παραγωγή ισχύος του φυστάμενου εργοστασίου της ΔΕΗ ανέρχεται στα 100 ΜΒ. Τη στήριξή του στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου εκφράζει η Νέα Αριστερά Δωδεκανήσου με αφορμή τη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Καταβιά για το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Να συμπεριληφθούν και τα Δωδεκάνησα στην κατανομή των 706 νέων σχολικών λεωφορείων για ειδικά σχολεία ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της μεταφοράς μαθητών που φοιτούν σε ειδικές σχολικές δομές σε Ρόδο, Κο, Κάλυμνο και Κάρπαθο. Ανακοίνωση προς ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπαίδων εξέδωσε ο Δήμος Κάσου υπενθυμίζοντας την υποχρέωση καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων στο πλαίσιο της προληπτικής πυροπροστασίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο καθαρισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 15 Ιουνίου, ενώ η συντήρησή τους είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και στις 31 Οκτωβρίου. Στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε ΑΔΔΗ συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ρόδου. Για το ζήτημα αυτό μίλησε σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου ο εκπρόσωπος της ΑΔΔΗ Δωδεκανήσου Κώστας Μουτσάκης, ο οποίος δήλωσε ότι με την απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Διακοπή δροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 8 έως τη 1 στις οδούς Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού.
Δύο συλλήψεις ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ρόδο και Κάλινο από αστυνομικές υπηρεσίες της Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Γυαλισσού προχώρησαν στη σύλληψη 60χρονου Μεδαπού στη Ρόδο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση που προέβλεπε ποινή φυλάκισης 2 ετών για τα αδικήματα της ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Καλυμνίων συνέλαβαν 49χρονο Μεδαπό, ο οποίος καταζητούνταν βάσει καταδικαστικής απόφασης με ποινή φυλάκισης ενός έτους για υπόθεση απάτης κατά συναυτουργία. Στη σύλληψη ενός 65χρονου Μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που υπαλλήλου της δικαστικής αστυνομίας βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα και κατασκεύθηκε ένα διπλώμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 8 εκατοστών και δύο κατσαβίδια. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Δεν θα. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο.

sports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα. Σήμερα, Τετάρτη, 13 του μηνός, 12 και 13 πρώτα λεπτά. 13 μας ακολουθεί. Εδώ είμαστε όμως για την δική σας έγκυρη ενημέρωση και σήμερα. Ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Σήμερα με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Εδώ θα είμαστε μέχρι λίγο πριν από τη μία. Καθημερινά κοντά σας σε ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός Αργιών. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά με το παιχνίδι που θα δώσει ο Κολοσσός σήμερα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ξεκινούν φίλες και φίλοι τα play-offs σήμερα στην Greek Basketball League για τον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό. Ο πρώτος κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και μάλιστα αίτητος σε όλα τα παιχνίδια του, που είναι Ολυμπιακός και είναι πρωτοπόρος, θα αντιμετωπίσει τον 8ο της τελικής βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπως αναφέρει η προκήρυξη. Ο πρώτος παίζει με τον 8ο, ο δεύτερος με τον 7ο, ο τρίτος με τον 5ο και με το καθεξής. Η ομάδα που θα πετύχει δύο νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι αυτή η οποία αποκλείει τη μία και προχωράει στην επόμενη φάση των play-offs. Λέω για να καταλάβετε πώς είναι το format, πώς είναι η διαδικασία. Και τα αναφέρει όλα αυτά βέβαια σαφώς και η προκήρυξη. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 5 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό. Η ισχυρότερη ομάδα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάνε από εκεί τα παιχνίδια. Άρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακού Κολοσσού. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στη Ρόδο και το τρίτο, αν χρειαστεί. Δηλαδή δεν έχουμε δύο νίκες απευθείας στα πρώτα δύο παιχνίδια για τον έναν ή τον άλλον, τότε θα χρειαστεί ένας τρίτος αγώνας που θα ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο ομάδες θα κάνει τη δεύτερη νίκη και θα αποκλείσει την άλλη και θα περάσει στην επόμενη φάση. Το δεύτερο παιχνίδι του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό θα γίνει στη Ρόδο το Σάββατο στις 4 και 4 το απόγευμα. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον Κολοσσό, για την θαλασσία ομάδα σε αυτήν την μπασκετική χρονιά 25-26, και είμαι σίγουρος ότι αμέσως θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός, το οργανόγραμμα, το πρόγραμμα για την επόμενη μπασκετική χρονιά, στην οποία ο Κολοσσός, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, θέλει όχι μόνο να πάει καλύτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να συμμετάσχει και στο Basketball Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Προς το παρόν μένουμε στο σημερινό παιχνίδι, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Κολοσσός, στις 5 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από την RT2 Sport το παιχνίδι ζωντανά, ραδιοφωνικά από τις συχνότητες της Era Sport θα έχουμε ενημέρωση, κατά διαστήματα δηλαδή. Και για το παιχνίδι του Σαββάτου, ήδη προετοιμαζόμαστε εδώ με τον Νίκο Κάπρο για να μεταδώσουμε το παιχνίδι αποσπάσματά του το Σάββατο το απόγευμα στην Era Sport. Το παιχνίδι αυτό, εντάξει, φαντάζομαι θα προσελκύσει πάρα πολλούς θεατές. Είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει προπόληση των εισιτηρίων. Οι ενήλικες πληρώνουν 40 ευρώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, οι ανήλικοι 15 ευρώ. Αυτά για τα δύο παιχνίδια που θα δώσουν Ολυμπιακός Κολοσσός, Κολοσσός Ολυμπιακός, σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Άρενος και Φιλίας, το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας στις 4 και 4 το απόγευμα.

να μείνουμε ακόμη λίγο στο χώρο του μπάσκετ. Ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος που τερμάτισε δεύτερο στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας μπάσκετ με αμαξίδιο και πήρε τη δεύτερη θέση στο κύπελο Ελλάδος. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει να κάνει με τον απολογισμό της τελευταίας αγωνιστικής χρονιάς η οποία για το Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος, το εκπρόσωπό μας εδώ, ολοκληρώθηκε. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση, αξίζει τον κόπο να ακούσετε αυτά που λένε τα παιδιά. Η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026 έπεσε για την ομάδα μας, αφήνοντάς μας γεμάτους υπερηφάνεια, συγκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Μια χρονιά γεμάτη προσπάθεια, αγώνες, δυνατές στιγμές και σημαντικές διακρίσεις. Η ομάδα μας, διατηρώντας το αίτητο στους εντός έδρας αγώνες, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Ελλάδος, το μπάσκετ με αμαξίδιο, και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, κατακτώντας επίσης τη δεύτερη θέση. Διακρίσεις που ανήκουν σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε μαθητές και εκπαιδευτικούς από πολλές σχολικές μονάδες της Ρόδου, να συμμετάσχουμε στη μεγάλη διοργάνωση DS Street του Δήμου Ρόδου και να συνεχίσουμε δυναμικά την παρουσία μας στις δράσεις του τόπου μας, όπως και θα συμμετέχουμε στο καλοκαιρινό κάμπα της Διεύθυνσης Αθλητισμού μαζί με άλλα αθλητικά σωματεία του νησιού. Η ομάδα θα συνεχίσει να υποδέχεται μαθητές στον χώρο των προπονήσεών της, γιατί πιστεύουμε πως η επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό και την ενημέρωση σχετικά με την αναπηρία είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που μπορούμε να προσφέρουμε. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα Διαγόρας, συγγνώμη, Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος. Πάνω όμως από τα αποτελέσματα και τα μετάλλια, αυτό που μας γεμίζει περισσότερο δύναμη είναι ότι η ομάδα μας κατάφερε να αυξήσει την κοινωνικότητά της και να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, να γεμίσουν οι εξέδρες κυρίως με παιδιά όλων των ηλικιών. Τα χαμόγελα, το χειροκρότημα και η παρουσία σας είναι η μεγαλύτερη νίκη μας. Θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να ευχαριστήσουμε το φίλαθρο κοινό της Ρόδου. Χωρίς τη δική σας στήριξη, την αγάπη και την πίστη σας, η ομάδα δεν θα είχε τη θέση που έχει σήμερα. Ο ροδιακός λαός απέδειξε για μία ακόμη φορά πως αγκαλιάζει τον αθλητισμό και την ισότητα. Γιατί η ύπαρξη αυτής της ομάδος δεν σημαίνει μόνο αθλητισμό, σημαίνει πολιτισμό για τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Το ταξίδι συνεχίζεται όλοι μαζί. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος. Τη διάβασα εγώ σήμερα το πρωί και λέω να την αποφάσισα να την μοιραστώ μαζί σας για να ακούσουμε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια και στην πραγματικότητα για να δεχτούμε το μήνυμα που στέλνουν τα στελέχη του Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος, που τα τελευταία χρόνια, τώρα κακά τα ψέματα και μεταξύ μας, πρωταγωνιστεί σε αυτό που κάνει. Τόσο στο πρωτάθλημα μπάσκετ με αμαξίδιο, έτσι ονομάζεται κατηγορία Α1 μπάσκετ με αμαξίδιο, ή στο κύπελο Ελλάδος. Να ξέρετε ότι υπήρξαν χρονιές που όχι μόνο κατέξε το πρωτάθλημα Ελλάδος που είχαμε σημαντικό κάνησος, αλλά έκανε και τον ντάμπλ. Αυτό προσπάθησε να το κάνει φέτος, δεν μπορούσε κάθε φορά να το καταφέρεις. Τουλάχιστον το πάλεψε, το κυνήγησε, το πάλεψε και παρά την ταλαιπωρία, παρά την κούραση, παρά τα εμπόδια που βρέθηκαν πολλές φορές στο θέμα της μετακίνησης της αποστολής στα εκτός έδρας παιχνίδια, η ομάδα κατάφερε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες ΕΡΤ Ροδού, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις. 26 λεπτά πριν από τη μία, 26 λεπτά πριν αποχαιρετήσουμε τη σημερινή μας έκδοση με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στην μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, ο Ευκλής Σερονής και ο Φίβος Κρεμαστής. Ο Φίβος Κρεμαστής και ο Ευκλής Σερονής είναι οι αντίπαλες ομάδες στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα διεξαχθεί ή στις 20 ή στις 23 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο της Πόλης. Και το λέω αυτό διότι αυτή την ώρα που συζητάμε στα γραφεία της διοργανώτριας, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου διεξάγεται σύσκεψη ανάμεσα στους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε αυτή εδώ την γιορτή του ποδοσφαίρου που έχουμε στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα θα έχουμε στην πόλη της Ρόδου, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, όπου και θα γνωρίσουμε στο τέλος του μάτς τον νέο κυπελούχο Δωδεκανήσου. Στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό ο Φίβος κέρδισε στα πέναλτι τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ψάχνω το παιχνίδι για να σας πω και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, 3-2 έληξε το παιχνίδι του Φίβου με τον Απόλλωνα Καλυθιών στο Φίλιππος Δελαπόρτας στο γήπεδο Κρεμαστής χτες το απόγευμα, και εκεί έγινε γνωστός ο αντίπαλος του Ευκλή Σορονής που το περασμένο Σάββατο κέρδισε στην ΚΟ την Δόξα Καρδάμενας με 1-0. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες, ο Ευκλής και ο Φίβος, κατά σειρά όπως προκρίθηκαν στον τελικό και κέρδισαν τους δύο ημιτελικούς, θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου που θα προγραμματιστεί σήμερα εκτός σε γυμναστικό προόπτου από τη διοργανώτρια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Πάντως είναι δύο ημερομηνίες οι οποίες υπάρχουν στο τραπέζι. Η μία είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και η άλλη είναι Σάββατο 23 του μήνα.

Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, την τελευταία αγωνιστική, στο τελευταίο παιχνίδι της περίοδου, ο Ιάλισσος γνώρισε την ήττα, την μοναδική ήττα που είχε στο πρωτάθλημα. Έμελε να ήταν εκεί. Η μοναδική χαμένη προσπάθεια διάκρισης. Στα 28 παιχνίδια που έδωσε με να μία την ομάδα της Ιαλισσού που είναι η πρωταθλήτρια δεκανήσου στην Α κατηγορία, είχε 25 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα, τη μοναδική που γνώρισε χθες παίζοντας στο οικονομίδιο γήπεδο της Ιαλισσού απέναντι στον ΑΟ Πηλίου, μεσημέρι το παιχνίδι. Το παιχνίδι έληξε 1-0 υπέρ της ομάδας Σίσκο και ο Ιάλισσος ολοκληρώνει με ήττα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Βέβαια, λίγο αν θέλετε στο μυαλό των φιλάθλων του Ιάλισσου αλλά και όλων των μελών της ομάδος, είναι και η μεγάλη γιορτή, η φιέστα της κατάξης τροπαίου με γύρω του θριάμβου, με εκπλήξεις, με τα λοιπά, όλα αυτά τα γνωστά τα οποία ο Ιάλισσος τα έχει προγραμματίσει για την Κυριακή. Ο Γας Ιάλισσος έχει την ιδιαίτερη τιμή να μας προσκαλέσει στην εκδήλωση απονομής του πρωταθλήματος της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 25-26. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, διαβάζω στην ανακοίνωση, την πρόσκληση την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους αθλητές, στους προπονητές, τα παιδιά των ακαδημιών μας και σε όλους όσοι συνέβαλαν στη φετινή επιτυχία του Συλλόγου. Μετά την απονομή θα ακολουθήσει εορταστική εκδήλωση με μουσική και δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογό μας.

Πάμε στα τοπικά μας προαθλήματα μπάσκετ και βόλεϊ. Στο μπάσκετ έχουμε τρία παιχνίδια να διεξάγονται σήμερα βάσει προγράμματος της Ένωσης Κρατοσφαιρικών Σωματείων του Νομού. Ένα παιχνίδι θα γίνει στην Ρόδο, ένα στην Κάλυμα και ένα στην ΚΟ. Στη Ρόδο στις 2.30 ώρα το απόγευμα ο ΑΟ Σταματίου στο Μαρμαρογλυφείο θα υποδεχτεί τον ΑΟ Σίμης για την κατηγορία των Παμπέδων. Στο κλειστό γυμναστήριο της Καλύμνου στις 4 το απόγευμα η Ακαδημία Καλύμνου παίζει με την Ένωση Ετάλου Καλύμνου για την κατηγορία Παγκορασίδων αυτό το παιχνίδι. Ενώ Παμπέδες στο κλειστό γυμναστήριο της 25 το απόγευμα σήμερα ο Ιπποκράτης φιλοξενεί τον Φιβοκό.

Πάμε στο βόλεϊ, όπου ο Φίνικας κατάφερε να κερδίσει τον τελικό για την ανάδειξη της προαθλήτης ομάδας του Αιγαίου, την Άλση Μυτιλίνης, με 3-1 σετ στο Μοσχάτο, και έτσι καταφέρνει και εισέρχεται στην φάση των 16 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ κατηγορίας των παιδών ως πρωταθλήτρια ομάδα, όχι μόνο του Δωδεκανήσου αλλά και του Αιγαίου. Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα ξεκινήσουν στο γήπεδο του Μοσχάτου σήμερα για την δική μας ομάδα και τις υπόλοιπες που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο όμιλο. Ο Φίνικας θα αντιμετωπίσει σήμερα σε 9 το βράδυ τον ΑΟ Καλαμάτα 80. Αυτή την ομάδα θα αντιμετωπίσει η δική μας ομάδα. Και την Πέμπτη αύριο τον Πανερυθραϊκό σε 7 ώρα το απόγευμα, και την Παρασκευή 12 το μεσημέρι τον Μήλωνα.

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, διαιτητής ποδοσφαίρου φίλες και φίλοι του συνδέσμου της Δωδεκανήσου, θα σφυρίξει την σημερινή αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής ημέρας των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 ανάμεσα στο Βόλο και τον Άρη της Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βοηθή του κ. Σιδηρόπουλου θα είναι η Παντελής Πυρόπουλος από την Μεσσηνία και Χρήστος Κορώνας από τον Πειραιά. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο κύριος Τσέτσιλας από τον Σύνδεσμο των Γρεβενών, ενώ στο VAR θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντέρης από τον Σύνδεσμο της Κοζάνης.

0: Σας είπαμε, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της σημερινής ραδιοφωνικής αθλητικής εφημερίδας, ποιες είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, όπως το συνηθίζει, προσκάλεσε σήμερα στις 11.30 το πρωί στα γραφεία της εκπροσώπους των δύο ομάδων, προκειμένου να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο της πόλης και σίγουρα θα αποτελέσει μια ετήσια, όπως κάθε φορά, ετήσια γιορτή του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Σε αυτόν τον αγώνα, τον τελικό του κυπέλου Δωδεκάνησος Seaways, είπαμε, δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τον τρόπο, ο Ευκλής Ορονής και ο Φίβος, ή ο Φίβος Ευκλής Ορονής. Και για να δούμε τι έγινε, τι προέκυψε σε αυτή εδώ την συνάντηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Κυπέλου, τον κύριο Χρυσόστομο Ψέλα. Κύριε Ψέλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και σένα και στους ακροατές σου.
0: Έγινε λοιπόν η συνάντηση, τι αποφασίσαμε? Καταρχήν, πότε θα γίνει ο τελικός?
1: Έγινε η συνάντηση, καλέσαμε τους δύο φιναλίστ. Είχαμε εκπρόσωπο από τον Ευκλή και από τον Φίβο. Ο τελικός θα γίνει 25η ημέρα Τετάρτη,
0: ναι,
1: και ώρα 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, το οποίο μας το έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ρόδου. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες. Μετά από κλήρωση, γηπεδούχος, τυπικά γηπεδούχος είναι ο Φίβος Κρεμαστής. Mm-hmm. Οι θέσεις που θα καθίσουν
0: οι φύλαθλοι
1: τους, των γηπεδούχων και των φιλοξενουμένων. Η τιμή των εισιτηρίων θα είναι στα 5 ευρώ. Η συνέντευξη τύπου, τα διαδικαστικά που κάνουμε την Τρίτη στις 12 η ώρα, θα είναι ένας εκπρόσωπος από τη διοίκηση κάθε ομάδος, ο προπονητής και κάποιος αρχηγός από την πλευρά των ποδοσφαιριστών.
0: Μιλάμε για μια μέρα πριν το τελικό, ναι.
1: Ναι, ναι, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Μετά από πρωτοβουλία του κ. Διακογεωργίου, που ήταν παρόση στην συνάντηση με τον πρόεδρο των αιμοδοτών, θα γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ρόδου, αν μπορούν πριν την έναρξη του αγώνα, νωρίτερα 2-3 ώρες, να υπάρχει μια αιμοδοσία από αυτούς που θέλουν και μπορούν στο περιβάλλοντα,
0: ναι,
1: χώρο του γηπέδου. Απλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες άδειες, αν μπορεί να γίνει. Είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να γίνει. Αν μπορέσει να πραγματοποιηθεί και έχουμε την άδεια από το νοσοκομείο Ρόδου, θα βγει και το σχετικό δελτίο τύπου, θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές ήταν οι λεπτομέρειες, τα βασικά, και πάμε για...
0: Τετάρτη 20 του μηνός, 7.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, ο Φίβος, τυπικά γηπεδούχος, θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή Σορονής για την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Τον 79ο τελικός κυπέλλου Δωδεκανήσου.
0: Ωραία. Κύριε Ψέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Καμιά φορά λέμε, φίλες και φίλοι, για την αμεσότητα της ενημέρωσης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Γινότανε όταν ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή η συνάντηση αυτή στα γραφεία της Ένωσης Πρόσφυγων Σωματείου Δακανήσου. Ολοκληρώθηκε, επικοινωνήσαμε χωρίς να ξέρουμε ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Βρήκαμε τον καταλληλότερο άνθρωπο και σας μεταφέραμε τι ακριβώς αποφασίστηκε εδώ για τον 79ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 του μηνός ανάμεσα στον τυπικά γηπεδούχο Φίβο και τον Ευκλής Ορονής στις 7.30 το απόγευμα. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά λέμε και εμείς αντίο. Θα είμαστε και παρόντες στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 19 του μηνός, αλλά εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα με πολύ και πλούσια ενημέρωση. Ραδιοφωνική αλλά και εφημερίδα και πάλι αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: το πλοίο.
1: Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
1: Ναι.
2: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είτε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχτής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
1: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λεία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά την Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε και δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων.

0: προσωπικό, 4 ημεραπές. Στη συνέχεια, μέσω εγγραφής του μέγιστου αριθμού σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου ανήλικων μαθητών και ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών των μαθητών, προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι. Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες Μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι. Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη, ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποίηλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφανίστηκε.

0: εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνων Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων. Παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχτηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Chain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίασης εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμου. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεργή, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί για στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Σηματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλων. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της σηματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συχνοτισμός. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, έχει ενημερώσει και κάτι και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά, ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μαιευτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το σωματείο των εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητάνε επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Θα ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάπου της Κρίας Λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΟΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρακρίθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίβει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρήπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα τη περιφέρεια στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζο τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τι αυτοψίε του, ώστε να καταλήξει στι απαραίτητε οριοθετήσει των περιοχών τη ζημιά αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιά, όπου και αυτέ ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίε σε διάφορε περιοχέ. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλο περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι, με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια είτε για την πανδημία τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική. Η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για την μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων φυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμίθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στην Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του.
1: Μάλιστα.
18: Καινοτομία της πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι.
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη,
1: ναι.
18: Το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες
1: όλα
18: για
1: τα
18: να στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα Γκρις. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην ΑΜΑ και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά groups, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσος. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε, έτσι θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Δίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με ρητό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση, για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Donald Trump στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον Κυριάκο Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατώσει το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση της κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμένοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Γεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενασωματωμένων ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες είναι ενεργεία κυβερνήσεων, από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση

0: η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, ανέφερε πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Σινά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας τάχτερ Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμετζιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσοχή.

0: σωστή και άφθονη ενέργεια τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
2: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
3: Ναι.
2: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
2: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτείων για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
1: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκόσμιο.
3: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
3: Και
1: πολύ μεγάλη ατζέντα.
3: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
6: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
1: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
1: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
7: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
1: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
7: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο πρόεδρος Biden. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
7: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
7: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
1: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και βαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής στη διεθνούς πολιτικής? Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
7: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
8: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
1: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βιέννη, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε γελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
1: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν τυχή και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού του Eurovision.

0: κρυότητας επεισόδια μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοπιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών εκεί. Βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμή στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, κειμέρινα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο τακτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη σύστησε όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει η καθεμία τα δικά
2: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, τους δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο Ρινιούζ 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκαν κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγιόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Αργιού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται, να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης, Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό
11: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Βουλάκη, με αφορμή ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάς τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά που του είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πριν όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσέθεσε λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγη, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε μια όρμη αυτή, μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε είναι ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά, και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, Νότι, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό.
1: Βέβαια.
11: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου του, για το δέχομαι του πρόεδρου των εκλογών, ο κ. Βανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη ΔΕΘ είναι μετά τη ΔΕΘ, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό. Στην επίθεση που αναφέρθηκε στο Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον μπρος πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
1: κυβέρνησης. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
12: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
12: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά. Και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
13: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ οι άλλοι 17χρονοι φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
13: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
1: 6
13: λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χριστίνα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
14: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς, με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα ενισχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν μουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast και το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κουρασγερόπλο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλο, τώρα ναι, το κουρασγερόπλο με το νοροϊό.
15: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί,
1: και
15: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
16: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Final Four της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα. Μόνο ο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Ο πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
18: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping αφήχθη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump με το πόλεμο στο Ιράν να θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Λίγο πριν από την αναχώρησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποβαθμίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για τους Αμερικανούς πολίτες. Το μόνο που με ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το Ιράν είναι να μην αποκτηθεί πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν σκέφτεται τις οικονομικές συνέπειες, αλλά ένα μόνο πράγμα, να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Στο μεταξύ, με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από το Φεβρουάριο. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση, πυροδότηση, υπόθεση του πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτοιμα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιο Μπούρα για την άμεση κλήση σε αυτήν του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τα θέματα των υποκλοπών ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλει την περασμένη εβδομάδα και η Πλεύση Ελευθερίας. Το αίτημα κατατίθεται, όπως επισημαίνουν, με φόντο την προκλητική αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών παρά τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γάστρεντερικά προβλήματα και σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κουραζιερό πλοίο είχε αποπλέψει από τα νησιά Shetland και είχε προγραμματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στο τελικό της Eurovision το Σάββατο θα διαγωνιστεί η Ελλάδα καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
18: Ο καιρός.
19: Έθριος θα είναι ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω Ρινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί έως και τις 4. Η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τη διεθνή γεωπολιτική μέχρι και αυτές τις πιο δύσκολες ανθρώπινες ιστορίες της καθημερινότητας. Στο διεθνές πεδίο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πραγματοποιείται σε μια ομολογουμένως εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η πίεση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, εμπορικές ισορροπίες, μικροτσίπ στη Μέση και η Ταϊβάν μαζί δείχνουν ότι πλέον οικονομία, ενέργεια και γεωπολιτική είναι ένα ενιαίο παγκόσμιο πεδίο έντασης. Πάντως, πέρα από όλα τα άλλα, η συνάντηση αυτή των δύο ανδρών δείχνει ότι ακόμα και μέσα σε ένα κλίμα σκληρού ανταγωνισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν τη σχέση τους να ξεφύγει από τον έλεγχο. Τώρα την ίδια στιγμή στην Ελλάδα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτά τα μπρος πίσω με τις ημερομηνίες προκάλεσαν, η αλήθεια είναι, αναστάτωση σε χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσα σε μια αγορά με υψηλές τιμές, με πολλή γραφειοκρατία και την ίδια στιγμή και με περιορισμένες επιλογές. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας. Ξεκινάμε.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σήμερα.
1: Και όπως λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα, προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2, αυτή τη φορά που είναι σε εξέλιξη, υπάρχει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσιτή κατοικία, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους και οικογένειες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Την ίδια στιγμή, μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση με τις ημερομηνίες που προκλήθηκε, διεφάνει και το άλλο, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερότητα, είναι σημαντικός ο σωστός προγραμματισμός σε μια αγορά όπως αυτή των ακινήτων. Η προθεσμία τελικά επανήλθε 31 Αυγούστου, όμως η συζήτηση παραμένει στη δημόσια σφαίρα. Αυτή τη φορά και γύρω από τις δύσκολες διαδικασίες, γύρω από τις καθυστερήσεις ή από την μεγάλη γραφειοκρατία. Πάμε να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε αυτό το θέμα μαζί με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε κύριε Θεοδωρίδη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Εγώ στον αγώνα.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ρωτώντας σας αν αυτό που έγινε με τις ημερομηνίες, που αν επηρέασε τέλος πάντων την αγορά ακινήτων αυτή η συζήτηση γύρω από την αλλαγή της ημερομηνίας για το Σπίτι μου 2.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήταν μια τεράστια αστοχία επικοινωνιακή πρώτα απ' όλα της κυβέρνησης, γιατί στο πραγματικό επίπεδο διορθώθηκε το θέμα, αλλά κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί.
1: Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ενδεχομένως είχαν ξεκινήσει διαδικασίες και μετά τις σταμάτησαν, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου.
2: Κοιτάξτε, να τη σταμάτησαν δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι λίγο δύσκολο να κάνει πίσω. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση σε αυτού του περίπου 3.000 νοικοκυριά, τα οποία ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, είχαν δώσει προκαταβολές και το καθεξής. Σίγουρα δεν εμφανίστηκε μια ευχάριστη εικόνα τη κυβέρνηση προς τα έξω. Δηλαδή ήταν πολύ επιπόλαιη η διαχείριση του πράγματος. Βέβαια, να ξαναπώ ότι εφόσον λύθηκε το θέμα, επί του πεδίου είμαστε τέλος καλό, όλα καλά. Όμως επειδή το στεγαστικό θα δείτε, κυρία Μπίτα, ότι θα είναι πρώτο στην ατζέντα των επόμενων εκλογών, είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν πολύ, πολύ πάνω από όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ήταν ένα faux pas που λέμε, ένα λάθος βήμα της κυβέρνησης, το οποίο θα το βρει μπροστά της στο αμέσο μέλλον. Ενώ σε γενικές γραμμές, δηλαδή, είναι πολύ ευπρόσδεκτο για μας τουλάχιστον και για μένα από το παλεύω στις Βρυξέλλες, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε χρόνια, ότι έχουμε επιτέλους προγράμματα προσιτής στέγης με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί δημιούργησαν διάφορα προβλήματα έτσι, αυτά τα προγράμματα. Αλλά είναι θετικό ότι επιτέλους έχουμε προγράμματα θετικής προσιτής στέγης που δεν είχαμε πριν. Όταν γίνονται τέτοια παρατράγουδα, δεν δείχνει μεγάλη υπευθυνότητα.
1: Δεν δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, ας πούμε.
2: Και δείχνει μια τεπατσουλιά, πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, γενικά τα στάδια είναι χρονοβόρα για έναν πολίτη που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα?
2: Είναι χρονοβόρα έως πάρα πολύ χρονοβόρα. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά προβλήματα που έχουμε στην αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζουμε τα ακίνητα άλλαξε την Ελλάδα με τα μνημόνια. Πριν είχαμε ένα πολύ απλούστερο τρόπο, ήταν πολύ λιγότερο γραφειοκρατικός. Με τα μνημόνια, όταν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, οι ξένοι γενικότερα, και είδαν το σύστημα που ακολουθούσαμε, εμείς ακολουθούσαμε ένα σύστημα το οποίο παρίστανε ότι είναι ευρωπαϊκό, αλλά στην πραγματικότητα είναι αγγλοσαξονικό. Δηλαδή, πηγαίναμε το παλιό συμβόλαιο και να τα πει, κάναμε το καινούργιο συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Αυτοί όταν ήρθαν εδώ, λένε ότι δεν μπορεί να μεταβιβάζει χωρίς να ξέρει με ακρίβεια πόσα τετραγωνικά είναι το ακίνητο, άρα άλλαξε τελείως το σύστημά μας. Και επειδή κανένα από αυτά τα παλιά ακίνητα, ειδικά αυτά τα προγράμματα, το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2, είναι μόνο για παλιά ακίνητα, έτσι.
1: Οπότε αυτά τα παλιά ακίνητα είναι αυτά που χάνουν τα περισσότερα προβλήματα.
2: Βέβαια. Γιατί τώρα το 60 που χτιστήκαν τα περισσότερα και το 70, καταρχάς έχουν χαθεί οι φάκελοι στα περισσότερα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πρέπει να γίνουν στάσεις.
1: Καλά, ήταν και όλα διαφορετικά. Ακόμα και τα τοπογραφικά, γιατί τα έχω δει, ήταν με ένα στυλό σε ένα χαρτί λευκό.
2: Ακριβώς, σκαριφήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έλεγε, ας πούμε, στη σύσταση η πνευματική πολυκατοικία ότι το συγκεκριμένο είναι 65 τετραγωνικά το ακίνητο. Εμείς θα πηγαίναμε στα συμβόλαια ότι είναι 65, και τώρα που γίνονται οι πραγματικές μετρήσεις, βλέπουμε ότι το 65 δεν υπάρχει, αλλά είναι 75, αλλά είναι 63.
1: Καλά, και η ίδια διαδικασία ακολουθείται και αν είναι και 64.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε ακόμα και για 1-2 τετραγωνικά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ανοχή μέχρι 2%. μέχρι 2% το θεωρείται, ο νόμος το θεωρεί ανοιχτό. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, γιατί οι χτιζοσπιτάδες, οι εργολάβοι που λέγαμε παλιοί, ό,τι θέλανε κάνανε. Δεν τους έλεγε και κανένας. Και τώρα καλούμαστε 50 ή 60 χρόνια μετά. Να πιάσουμε τα βούτια να το κουρέψουμε. Δηλαδή,
1: τώρα εσείς που είστε εντελώς μέσα σε όλο αυτό, περίπου σε ποσοστό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για παλιά σπίτια, πόσα από αυτά άραγε έχουν προβλήματα ή πόσα από αυτά, για να το πω αντίθετα, πληρούν τις προϋποθέσεις και όλα αυτά τα νόμιμα?
2: Α, σας έλεγα ότι στη δική μου εμπειρία, πάνω από το 90% των προσπόληση ακινήτων έχουν ζητήματα είτε πολεοδομικά, είτε νομικά, είτε πραγματικά.
1: Ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Έτσι είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που λέγει ο Αλής του Μνήμης.
1: Δηλαδή, από την άλλη, προσπαθούμε να βγάλουμε στην αγορά ακίνητα, γιατί δεν υπάρχει και επαρκής αριθμός ακινήτων.
2: Σωστά.
1: Από την άλλη, αρκετά από αυτά, πάρα πολλά, δεν πληρούν και όλα αυτά τα, όχι μόνο τα κριτήρια του προγράμματος, ότι χρειάζονται να γίνουν πράγματα προκειμένου να είναι νόμιμη όλη η διαδικασία.
2: Ακριβώς όπως το λέτε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εκτός αν έχεις κάποιον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι, πώς να το πω, έτσι μέσα στα πράγματα και λίγο πιο προοδευτικός, πιο ανοιχτό μυαλό. Όπως να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, εγώ επειδή έχω δει αυτές τις, τα έχω δει στη ζωντανά, σε όλα μου τα ακίνητα έχω φροντίσει να βγάλω, να κάνω τακτοποιήσεις, να είναι έτοιμα για ηλεκτρονικό φακελό ακίνητου.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται παρά μόνο όταν χρειαστεί να πουλήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν την εμπορική διαδικασία, κλείνουμε την τιμή, δίνεται μια προκαταβολή και μετά ξεκινάει ο γολγοθάς του πώς θα τακτοποιηθεί.
1: Για ηλεκτρονική ταυτότητα, αν είναι εντάξει, αν δεν είναι, να κάνουμε κάτι πριν, έτσι ώστε. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει, κυρία Μπίτα, θα το δείτε στην ένταξη μου, το λέω συνέχεια. Εγώ έχω προτείνει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς, που πήγαινε με το προηγούμενο συμβόλαιο και έκανε το καινούριο.
1: Ναι, ίσως έτσι θα καταφέρναμε όντως να ανοίγανε περισσότερα σπίτια, δηλαδή να πέφτανε στην αγορά περισσότερα σπίτια. Γιατί όταν μιλάμε για παλιά, έτσι.
2: Ναι, μιλάμε για παλιά και πολύ προβληματικά σπίτια. Δηλαδή, είναι, σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Τώρα, χτεσινό, έχω ένα σπίτι το οποίο το νίκιαζα μέχρι πρώτος και αποφάσισα, τελείωσε μίσθος και αποφάσισα να το πουλήσω. Και έσπασε μία σωλήνα. Ένα σωλήνας έσπασε μέσα στο σπίτι και πλημμύρισε το σπίτι. Και έπρεπε και δεν έφτανα χθες όλη την ημέρα και σκεφτόμουν το εξής, στα πλαίσια αυτό που λέτε με τα κλειστά ακίνητα. Σκεφτείτε πόσα τέτοια ακίνητα είναι που οι ιδιοκτήτες τους είτε δεν μένουν κοντά, είτε δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έγινε αυτή η διαρροή και ξαφνικά καλούνται να πάνε να επισκεφθούν ένα σπίτι το οποίο έχουν να το επισκεφθούν 6 μήνες ή ένα χρόνο και το οποίο έχει μέσα πλημμυρίσει και έχουν σαπίσει τα πάντα, έτσι. Πώς θα βγει στην αγορά?
1: Αν ήθελα σκεφτόμουν να σας κάνω μια ερώτηση, αλλά μάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το στεγαστικό δεν είναι σωστή. Δηλαδή, ποιες περιοχές, ας πούμε, σήμερα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από ενδιαφερόμενους αγοραστές? Αλλά μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, μήπως αυτό έχει αντιστραφεί? Δηλαδή, μήπως οι αγοραστές πια δεν βάζουν καν κριτήριο για την περιοχή, αρκεί να βρουν κάτι στα μέτρα τους?
2: Το είπατε πάρα πολύ, το περιγράψατε πολύ ζωντανά και πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη φάση που φεύγεις, ας πούμε, το Κολωνάκι και πηγαίνεις, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το Κολωνάκι και πηγαίνεις στην Ακρόπολη, στα Εξάρχεια, που είναι λίγο καλύτερες οι τιμές και μετά. Ή ξεφεύγεις, ξέρω εγώ, από το Γιάρο και πας στα Γλυκά Νερά, να σας πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα, ή φεύγεις από το Περιστέρι και πας, ξέρω εγώ, προς τα έξω, προς Αγία Βαρβάρα, Γαλλία και το καθεξής.
1: Ναι, δεν είναι μια επιλογή, ας πούμε, να λες επιλέξω να φύγω για τον ΑΒ λόγο.
2: Όχι. Και εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, κυρία Βίντα, που γενικά κατά ψήματα δεν είναι ότι είναι προσιτή η στέγη στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. Η επαρχία είναι άλλο. Η περιφέρεια έχει πολύ και πολύ φθηνή στέγη. Ποιος θέλει να πάει να ζει στην περιφέρεια?
1: Ο μισός πληθυσμός όμως είναι μαζεμένος εδώ, για παράδειγμα, στην Αθήνα.
2: Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν περίπου τα 2/3 της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Και τα υπόλοιπα είναι σε 3-4 νησιά. Όλη η υπόλοιπη χώρα, και γι' αυτό ερημώνει κιόλας. Δηλαδή, και γι' αυτό λέω ότι το πρώτο μέτρο που καλείσαι να λάβεις για το στεγαστικό πρόβλημα είναι η αποκέντρωση. Δεν είναι πώς θα ανακαινήσεις σπίτια 60 ετών. Ναι. Το πρώτο είναι πώς θα κάνεις δουλειά στην επαρχία.
1: Για κάποιον που μας ακούει τώρα, που το σκεφτότανε από το σπίτι μου 1 ή από το σπίτι μου 2 ή τέλος πάντων ψάχνει κι αν βγει το σπίτι μου 3 να είναι έτοιμος. Γενικά, πόσο χρειάζεται ένας μέσος όρος χρόνου για την όλη διαδικασία με ένα σπίτι που θα έχει ένα θεματάκι, ας πούμε, που θα έχει βρεθεί, αλλά θα έχει ένα-δύο θεματάκια. Όχι αυτά που είναι τέλεια καθαρά.
2: Αν το σπίτι είναι καθαρό, δηλαδή αν έχει μεταβιβαστεί, με λίγα λόγια, αν έχει μεταβιβαστεί το προηγούμενο 1 με 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Γιατί αν έχει μεταβιβαστεί το προηγούμενο με 2 χρόνια.
1: Είναι καθαρό, σημαίνει ότι είναι εντάξει.
2: Σαν κατσάκα, δηλαδή μπορεί και σε ένα μήνα μέσα να έχει τελειώσει. Mm. Αν όμως αρχίσουμε και μιλάμε για θεματάκια, στην καλύτερα των περιπτώσεων μιλάμε για 6 μήνες.
1: Για 6 μήνες μαζί με το θέμα τράπεζα, μετήσεις, καθυστερήσεις, όλα.
2: Όλα.
1: Γιατί καλό είναι να έχουν και έναν ορίζοντα.
2: Έτσι. Από τη στιγμή που ξεκινάς να ψάχνεις, δηλαδή με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει: ψάχνω αυτό το σπίτι. Mm. Αυτό είναι το σημείο 0. Mm. Μέχρι τη στιγμή που θα υπογράψεις και θα πάρω το σπίτι. Mm. Δεν εισπόδει λιγότερο από 6 μήνες.
1: Όχι, ο μέσος όρος δηλαδή.
2: Πρόβλημα.
1: Ο μέσος όρος είναι γύρω στους 6 μήνες.
2: Όχι ο μέσος όρος, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί υπάρχει και το καλύτερο με τον ένα μήνα. Άμα είναι καθαρό το ακίνητο, άμα έχει μεταβιβαστεί πρόσφατα.
2: Καθαρό το ακίνητο και λιγότερο. Δηλαδή, όχι, δεν είναι 4 μήνες, γιατί η τράπεζα έχει μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει. Και ξέρετε, αρχίζουμε εκεί πέρα και μπαίνουμε στην νοοτροπία. Έχεις μέσο, δεν έχεις μέσο. Έχεις κάποιον να σβρώξει το δάνειο, δεν έχεις κάποιον να σβρώξει το δάνειο. Έτσι, γιατί και αυτά όλα είναι στο παιχνίδι. Είναι. Αλλά αν αφήνω το απόλυτο το ότι να πάει σφαίρα όλο το έργο και να, μέσα σε 2 μήνες να έχεις υπογράψει και με τον τραπεζικό δανεισμό, για να πάρει, ξέρω εγώ, λίγο μετά ο ιδιοκτήτης τα λεφτά του. Οπότε να ολοκληρωθεί με την εξοφλητική απόδειξη κτλ. Αυτά είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
1: Άρα το 6 μήνες είναι η καλή περίπτωση. Αυτό κρατάω.
2: Είναι, αν έχει πραγματικό ή νομικό ελάττωμα το ακίνητο, αν χρειάζεται δηλαδή τακτοποιήσεις, αυθαιρέσεις και όλα αυτά, 6 μήνες είναι το καλύτερο σενάριο.
1: Θέλω και μια άλλη ερώτηση να σας κάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς το θέμα στεγαστικό το συζητάμε συχνά πυκνά και μέσα από την εκπομπή και μέσα εδώ στο ραδιόφωνο από τις άλλες εκπομπές. Εκείνος που θα καλέσει τώρα ένα νέο ζευγάρι, για παράδειγμα, που θα σας καλέσει, τι είναι αυτό που θα σας πει? Γεια σας, θέλω ένα σπίτι γύρω στα 70-80 τετραγωνικά, δεν ξέρω εγώ τι, πάνω περίπου σε αυτό το budget, γύρω από αυτά τα χρήματα. Αυτό, ή θα πει προτιμώ και στα Εξάρχεια ή προτιμώ στο Γέρακα. Θέλω να πω όμως αυτό το αφήνουν. Μήπως το αφήνουν ενώ φλού την περιοχή. Δηλαδή θέλω αυτό, αυτό είναι στα μέτρα μου, παρακαλώ, αν υπάρχει κάτι.
2: Να σας πω, αυτοί που έρχονται, που φτάνουν σε μένα προσωπικά, συνήθως έρχονται ως εξυπηρέτηση, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πολλές φορές βάζουν μέσο για να βρουν, πολιτικό μέσο, έτσι, υπουργικά γραφεία και τέτοια, για να βρουν ακόμα και σπίτι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στην Αθήνα. Και είναι εντυπωσιακό. Τώρα, συνήθως, επειδή έρχονται μέσα από τέτοιες διαδικασίες, γιατί εγώ ξέρετε δεν είμαι σε αυτό το. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση της καριέρας μου, δεν ασχολούμαι με αυτά τα κίνητα, ασχολούνται οι συνεργάτες μου. Αλλά για να έρθουν μέχρι αυτό το σημείο, συνήθως είναι ψημένοι από την αγορά. Δηλαδή, έχουν βγει έξω, έχουν φάει ξύλο.
1: Ναι, έχουν δει τα κακό κείμενα, δεν έχουν βρει και καταφεύγουν σε εσάς και συμβουλευτικά κιόλας. Δηλαδή, προς τα πού να στραφούν. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω να
2: λυθεί
1: το θέμα. Να είστε καλά, γεια σας. Εμείς σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα, και εννοείται θα επανέλθουμε μετά.

Έφτασε στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν από την αναχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψία επιδημίας γαστρετερίτιδας. Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή για το χθεσινό θάνατο της 17χρονης. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε μαζί, Art News Radio 105,8. Εννοείται εδώ, είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Είναι σχεδόν στάσιμες σήμερα οι αγορές, όπως είναι στάσιμες και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εξακολουθούν δηλαδή, με άλλα λόγια, οι επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο όμως, ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να ανησυχούν και για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από την ΦΕΝΤ, από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που είδαν χθες στο φως της δημοσιότητας ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα. Ναι. Και ταυτόχρονα σήμερα οι επενδυτές αναμένουν και τα στοιχεία για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και για την βιομηχανική παραγωγή. Από εκεί και πέρα, στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνει και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Αύριο θα έχει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα, την πρώτη για τον ίδιο μετά το 2017. Και
0: έφτασε στην Κίνα ο Τραμπ.
1: Ναι, δεν είναι υψηλές όμως οι προσδοκίες. Θα έχουν δύο συναντήσεις από ό,τι έχω μάθει σε επίπεδο κορυφής και θα ακολουθήσει και δείπνο στη συνέχεια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε την πληθώρα διευθυνόντων συμβούλων κορυφαίων αμερικανικών εταιριών που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Μεταξύ αυτών είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Apple, της Tesla, επίσης είναι και η Nvidia, αυτή η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και άρα θα μπουν όλα στο τραπέζι, μάλλον από ό,τι φαίνεται, των συζητήσεων. Ιράν επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει και το θέμα της Ταϊβάν.
0: Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα.
1: Που υπήρχε μια πάγια αμερικανική πολιτική γύρω από το θέμα αυτό.
0: Ναι, και το Πεκίνο το θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα αυτό το θέμα με την Ταϊβάν.
1: Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε και αυτές οι εξελίξεις εκεί μετά από την επίσκεψη. Θα τα παρακολουθήσουν οι επενδυτές όπως θα παρακολουθούν, και γι' αυτό βλέπουμε μια διστακτικότητα. Σήμερα έχουμε μια άνοδο 0,8% στη Φραγκφούρτη, μικρές απώλειες 0,3% στο Παρίσι, μικρά κέρδη 0,11% στο Λονδίνο, οριακές απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο 0,09%, μικρή άνοδο έχει το χρηματιστήριο του Μιλάνου, και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανάλογη εικόνα με το γενικό δείκτη να είναι οριακά χαμηλότερα, μόλις κατά 0,11% στις 2.264 μονάδες. Και επίσης στις υπόλοιπες αγορές δεν έχουμε αξιόλογες κινήσεις, ούτε καν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έχουν μια μικρή πτώση 0,2% χαμηλότερα, και το αμερικανικό αργό και το Brent 101,90 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 107,57 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο ψηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, 4.706 δολάρια ένα ουγγιά ο χρυσός. Έχει καλύτερη ανωδική δυναμική το ασήμι που ενισχύεται πάνω από 2% και σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει και τις προηγούμενες ημέρες αυτό, να έχει μεγαλύτερη ανωδική δυναμική το ασήμι σε σχέση με το χρυσό, έχει φτάσει στα 88 δολάρια ένα ουγγιά. Και έχουμε μία μικρή άνοδο και για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1715 και οριακές μεταβολές σχεδόν ανεπαίσθητες και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και εντάξει, νομίζω είναι τέτοιες οι ημέρες που δεν θα μπορούσαμε και σήμερα να μην μεταφερθούμε μέχρι την αρένα της Βιέννης, εκεί όπου εχθές το βράδυ η Ελλάδα έκανε το πρώτο μεγάλο και απόλυτα πετυχημένο βήμα. Ο Ακύλας, εκρηκτική εμφάνιση, ερμήνευσε το φέρτο, ξεσήκωσε το κοινό και μας χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Για να το ζήσουμε όμως καλύτερα όλο αυτό, να δούμε το κλίμα, να δούμε τα επόμενα βήματα, μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής, τη ΕΡΤ, τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια σου, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Ρετή. Καλησπέρα από τη Βιέννη.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Μας γεμίσατε χαρά. Κυρίως περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι το μείζον.
1: Εμείς περάσαμε ωραία, η αλήθεια είναι.
0: Περάσατε, ειδικά εκεί προς το τέλος. Νομίζω ότι εντάξει.
1: Επίσης, είναι αλήθεια ότι δεν είχε πολύ σασπένς φέτος, αν σκεφτεί κανείς την περσινή χρονιά που μας ανακοίνωσαν τελευταίους.
0: Τελευταίους. Πρώτους.
1: Πρώτοι, ναι.
0: Εκεί τελειώσανε όλα. Άκουγα και τους τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση που λέγανε εντάξει, τώρα καληνύχτα σας, σας ευχαριστούμε πολύ, περάσαμε και τελείωσε έτσι σαν χιούμορ. Επειδή εμείς δεν βλέπαμε μέσα τι γινόταν στο Green Room, θέλω από σένα λίγο να μας μεταφέρεις με το άκουσμα της λέξης Greece. Πώς γιορτάστηκε όλο αυτό μέσα στο Green Room?
1: Νομίζω ξεσπάσαμε όλοι σε πανηγυρισμούς. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όλη η ομάδα και ο Ακύλας φυσικά και τα παιδιά, οι performance που ανεβαίνουν μαζί του και τον πλαισιώνουν στη σκηνή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Φωκάς Ευαγγελινός και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που ήμασταν στο Green Room, αλλά και η ομάδα που ήταν στο backstage, έτσι. Και όπως έχω δει και από διάφορα βίντεο, και αυτό που μετέφεραν ήταν ότι και οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι της αποστολής που έβλεπαν από τις μεγάλες οθόνες από πίσω από τη σκηνή την ανακοίνωση, ήταν την ανακοίνωση, ξέσπασαν όλοι σε πανηγυρισμούς. Ήταν το κλίμα πολύ, πολύ χαρούμενο. Υπήρχε χαρά και ευτυχία στην ομάδα.
0: Τώρα, εντάξει, και ο Ακύλας ακούσαμε δηλώσεις, χαρούμενος όπως είπες και εσύ, ευτυχισμένος. Αυτό του τραγουδιού, αυτό το σύγχρονο, το ιδιαίτερο, το εισπράξατε μέσα στο στάδιο την ώρα που βγήκε και ο Ακύλας σκηνή.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στο βίντεο που έχει ανέβει στο YouTube της CBU, της Eurovision, ακούγεται ότι με το που ανεβαίνει ο Ακύλας στη σκηνή, με το που τον βλέπει το κοινό που είναι μέσα στο στάδιο, ξεσπάει σε χειροκροτήματα και μετά, ενώ σου τρέχει το τραγούδι, ξεκινάει δηλαδή το τραγούδι να ακούγεται, χειροκροτούν ρυθμικά και οι άνθρωποι που είναι στο στάδιο και υπάρχει αυτή η σύνδεση με το κοινό του Ακύλα και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και βέβαια φυσικά και στο σημείο με το πατίνι, και εκεί υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση μέσα στο στάδιο με χειροκροτήματα, με φωνές και σφυρίγματα.
0: Που το στάδιο που δεν μπορούσε να δει και καλά το πλάνο. Δηλαδή εμείς από το τηλεοπτικό δέκτη το βλέπαμε καλύτερα το πλάνο με το πατίνι.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι, γιατί ξέρετε και που κάθεσαι μέσα στο στάδιο.
0: Ναι, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2-24
1: ώρα. Από εδώ και πέρα έχουμε 2-24 ώρα.
0: Μέχρι το Σάββατο, το μεγάλο τελικό.
1: Μέχρι το Σάββατο, ναι. Την Παρασκευή ουσιαστικά είναι η επόμενη μας πρόβα. Η πρόβα για τον μεγάλο τελικό Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή βράδυ επίσης είναι η δεύτερη πρόβα.
0: Θα έχουν προκύψει και οι 10 χώρες από τον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης.
1: Ακριβώς. Και θα ξέρουμε και τη σειρά στην οποία θα εμφανιστούμε αυτό την Παρασκευή το πρωί, μετά από την κλήρωση που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης για τις 10 χώρες που θα προκληθούν από τον δεύτερο ημιτελικό και το πώς θα κατατάξει, σε ποια σειρά θα βάλει τα τραγούδια η διοργάνωση.
0: Τώρα,
1: γιατί είδατε, εμείς τραβήξαμε ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού. Αυτό ήταν ο κλήρωση που τράβηξε ο.
0: Έγινε κλήρωση χθες αργά τη νύχτα και κληρωθήκαμε στο πρώτο μισό του τελικού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό επηρεάζει, δηλαδή θέλω να πω, ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές με βάση το που εμφανίζεται ή με κάθε χώρα ή διορθώσεις?
1: Όχι, το ACT είναι όπως το είδαμε στον ημιτελικό, έτσι ακριβώς πηγαίνεις και με το ίδιο act και στον, στον τελικό. Δεν γίνονται αλλαγές, δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό ρωτάμε τον άνθρωπο που τα ξέρει όλα αυτά, που είναι επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, για να μας τα πει, να το μαθαίνουμε κι εμείς. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ξέρω ότι τρέχετε εκεί στη Βιέννη, αρετή. Οπότε δεν θέλω να σε κρατώ παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, είμαστε σε full ρυθμούς προετοιμασίας για το Σάββατο.
0: Τα χαιρετίσματά μας στον Ακύλα.
1: Φυσικά, ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανεβάσουμε κι άλλο τις στροφές. Θα μπούμε όμως σε αγωνιστικούς ρυθμούς διαφορετικούς από αυτή την αρένα της Eurovision. Θα πάμε σε πιο εμβληματικές διαδρομές του πλανήτη. Θα μιλήσουμε για το ράλι των Θεών ή αλλιώς το θρυλικό ράλι Ακρόπολης. Ένας αγώνας που αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Έχει νεότερα για το ράλι Ακρόπολης. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα. Ο Τζόνι Λόγκαν μπορεί να μας ταξίδεψε νομίζω στο παρελθόν. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω σήμερα. Όχι σε στυλ Eurovision αλλά σε στυλ Ράλι Ακρόπολης. Πάμε λοιπόν για ένα γρήγορο ταξίδι 73 χρόνων. Στο πιο σκληρό χωμάτινο, στο πιο σκληρό χωμάτινο αγώνα και ράλι του κόσμου. Θα έλεγα το δικό μας το Ράλι Ακρόπολης, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, το Ράλι των Θεών, the Rally of Gods. Η γέννηση ήταν το 1951. Όλα ξεκίνησαν το Μάιο του 1951 που μια παρέα οδηγών με στήριξη της ΕΛ και της ΕΛΠΑ χάραξε μια διαδρομή 1923 χιλιόμετρων. Αθήνα, Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα και πίσω Αθήνα. Ο πρώτος νικητής ήταν ο Πέτρος Περατικός με Fiat 1400. Το 1953 έγινε διεθνές και το 1973 μπήκε επίσημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι του WRC. Τα χρόνια των θρύλων πάνε ως εξής: τη δεκαετία του 60 και του 70 το Ακρόπολης καθιερώθηκε ως σφαγείο αυτοκινήτων και οδηγών. Πέτρα, σκόνη, ζέστη, θα έλεγα εγώ.
0: Καυτός ελληνικός ήλιος κτλ.
1: Εννοείται. Νικητές που έγραψαν ιστορία ο Βάλτερ Ρελ τρεις φορές, το 1975, το 1978 και το 1983. Ο Μπιόρν Βάλτερ Γκάρντ το 1977 και το 1979. Ο Άρη Βάτανεν το 1980 και το 1981.
0: Άρη, κράτα λίγο, βάλε μια ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε για ένα λεπτό μέχρι το Θοδωρή Παναγιωτίδη να μας ενημερώσει για μια είδηση, γιατί είναι κλειστή η λεωφόρος Αλεξάνδρας αυτή τη στιγμή. Θοδωρή.
2: Ακριβώς για λόγους ασφαλείας διακόπη η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για έναν έλεγχο από το Τμήμα Εξωτερικών Κριτικών Μηχανισμών σε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο είναι στη συμβολή των οδών Μιλέων και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάλιστα, μόλις ήρθε η ειδοποίηση ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, οπότε δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια πραγματική απειλή από το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, για την άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση. Και επιστρέφουμε στον Πάρη, είναι εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λέγαμε για το Ράλι Ακρόπολη, συνεχίζουμε.
1: Από το 81 πάμε στο 82 και έρχεται και η πρώτη γυναίκα που κερδίζει αγώνα WRC, Μισελ Μουτόν, με Audi Quattro τότε. Η εποχή των. Και αρχίζει μετά στη δεκαετία 80.
0: Ο Θάνος Τσιμέκας λέει το θυμάται αυτό.
1: Έτσι. Η εποχή των Ιαπώνων και των Γάλλων. 80-90, κυριαρχία της Λάντσια με το Μίκη Πιαζιόν το 1988-89 και το 1993. Μετά περνάμε τη Σουμπαρού και στα Ford. Πόλη Μακρέι, ο βασιλιάς του Ράλι Ακρόπολης με 5 νίκες, 96-98, 2000, 2001 και 2002. Το 2005 το Ράλι ψηφίζεται το καλύτερο της χρονιάς με τη σούπερ ειδική, την αξέχαστη σούπερ ειδική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακολουθούν οι Σεμπαστιάν Λεπ νικητής το 2005, 2008, 2012 και ο Ζιέ το 2011. Είχαμε βέβαια την κρίση και την επιστροφή το 2013 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το Ακρόπολης βγήκε εκτός WRC. Νικητής τότε ήταν ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα. Από το 2014 έως το 2020 μετράει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με νικητές όπως ο Ραλφ Τσιρμάσης το 2016 και ο Κατεγιατάν.
0: Ωραία που κερδίζουν έτσι όλοι αυτοί και κρατάνε και μια πενταετία τα επαθλά για να φτάσουμε εδώ στο 26. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ θα έλεγα ότι όπως λένε παλιά, δεν έχει τρέξει Ακρόπολης, δεν ξέρει τι σημαίνει ράλι.
0: Εδώ μιλάμε για ένα ράλι που τα αυτοκίνητα καταπονούνται μέχρι τελευταίας βίδας, διάβαζα.
1: Πάρα πολύ, και είναι προσπαθείς να δαμάσεις το ελληνικό βουνό. Και σε αυτόν τον αγώνα κερδίζει νομίζω ο πιο έξυπνος οδηγός, ίσως όχι ο πιο γρήγορος. Έχουμε δει και άλλες φορές εργοστασιακές ομάδες με πολλά πάτετ να είναι άτυχοι, μπορεί να χτυπήσεις σε μια πέτρα ή να έχεις μια άτυχη έξοδο και να μην τερματίσεις.
0: Δηλαδή παραμικρή λεπτομέρεια, το πιο μικρό, ρόλο. Έτσι παίζει ρόλο, μπορεί να κρίνει τα πάντα.
1: Να πούμε για το εφετινό λοιπόν ράλι Ακρόπολης, ότι είναι μετράει στον 8ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, WRC, θα διεξαχθεί από τις 25 έως και τις 28 Ιουνίου το 2026.
0: Και οι διαδρομές οι ειδικές θα περνάνε από πολλές περιοχές.
1: Τώρα αυτό θα σου πω. Ο αγώνας επιστρέφει στο Λουτράκι. το οποίο αναλαμβάνει ρόλο κεφαλής έδρα της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο. Και βεβαίως και θα περνάει στην περιφέρεια Πελοποννήσου 25 με 28 Ιουνίου. Έχουμε την επιστροφή στις ρίζες με επίκεντρο την Κορυνθία, την Κορυνθία γενικότερα, αφήνοντας τη Λαμία, 17 ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνοντας και την υπηρετική, η οποία θα γίνει στο ελληνικό. Μία, νομίζω, βραδιά και όλες αυτές οι μέρες που θα μας συγκλονίσουν, γιατί η Ελλάδα γίνεται το κέντρο του κόσμου.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, το Ράλι Ακρόπολης είναι και κάτι άλλο, δηλαδή είναι, πέρα από τη γιορτή κιόλας, είναι και η προβολή, είναι παγκόσμια προβολή για την Ελλάδα, για τα τοπία, για τη φιλοξενία.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχει, έτσι νομίζω, μεγάλη σημασία είναι αυτή η προβολή. Η προβολή της Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας με πολύ μεγάλη έγκλη, πολύ μεγάλο διαφημιστικό promotion για την Ελλάδα.
0: Και η εκκίνηση από πού γίνεται πάντα?
1: Η εκκίνηση θα γίνει πέρυσι, δεν είναι καθορισμένη.
0: Α, δεν είναι η εκκίνηση.
1: Κάθε φορά γίνεται αλλού. Η σούπερ ειδική, αυτό που ξέρω να σας πω, είναι ότι θα γίνει στο ελληνικό, ελληνικό είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη προβολή για την Ελλάδα, έτσι, η σούπερ ειδική που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπου θα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία θα τρέχει παράλληλα το ένα με το άλλο, να μην τα πω εγώ,
0: ναι.
1: Γιατί είναι καλό να αφήσουμε και λίγο suspense. Ο κόσμος που ασχολείται με το motorsport γνωρίζει πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν έχει πάει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει στη ζωή σου μία φορά τουλάχιστον.
0: Να πας να παρακολουθήσεις.
1: Σε μία τουλάχιστον έτσι ελληνική διαδρομή. Η αγάπη είναι αυτό νομίζω που μένει στο τέλος για το μηχανοκίνητο και η προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό που διαχρονικά το Ράλι Ακρόπολης έχει συμβάλει σε αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, γιατί όλα αυτά που μας περιέγραψες ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, δηλαδή σήμερα, για τις διαδρομές, την υπερηδική και ούτω καθεξής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Αύριο θα τα ξαναπούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας, θυμίζω, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και καλά να περάσετε.

0: είναι τέσσερις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύρια ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδου σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Earth News με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια απήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να επαναλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν. Το 64 ήταν ένα

ηχογραφούν ένα τραγούδι του Buddy Holly, πιο ου άλλου. Ένα τραγούδι του Buddy Holly από το 1957, όπως έκαναν τα περισσότερα βρετανικά γκρουπ. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία και στην Αμερική ήταν το πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στη νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μια δική του σύνδεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues. Και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell Me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε ηχογραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

Βέβαια αυτή δεν είναι η Dead Clark 5. Μέχρι να το βρουν, έρχεται. Αυτό το είχαμε ακούσει χθες.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχθεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. Can you see that she's mine? Είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι Sticks and Stones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για αθέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν αίθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από κύρη καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη, τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler, που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε. Έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα. Τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδεία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβρη του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβητό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

The Animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του, Dave Davies, και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubbo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη. Του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που έχει κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντα στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα, γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Κουρεζιερόπουλο είχε αποβλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Let's go.

σας, γεια σας, και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης, ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτη στις 13 του Μαΐου, και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Airnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπου συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο, αλλά και σε κατόπιν παραγγελίες δικιά σας, μετά από επιλογή σας δηλαδή.

Η επικαιρότητα, όπως πάντα, κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστών προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτοι, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταίοι.

Γενικά σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε, είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον Πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, Πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ. Βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα τον

Το άλλο γεγονός στο τέλος της εβδομάδας είναι βέβαια το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πολύ αναμενόμενο, γιατί μέσα σε ένα σκηνικό αρκετά μετασχηματιζόμενο, θα πω εγώ, δεν θα πω ρευστό, θα πω μετασχηματιζόμενο, που συνεχώς για να μην χορταριάζει κυλάει η πέτρα, οι διάφορες πέτρες στο πλαίσιο και στο όριο των κομμάτων, και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πλευρά της ως κόμμα πλέον και όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα, και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού, ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6, παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα. Μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω, κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό το κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

Όπως καταλαβαίνετε, μετρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής, αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώση σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη, που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι οι ιοί που είναι πολύ γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

μέχρι πάρα πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο. Έχουμε την περίπτωση του συζύγου του, μάλλον κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονία στη συζύγου του στην Κρήτη, που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής. Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να εντοπίστηκε και να εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε μάλλον, να ελέγχθηκε ολοσχερός, άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της Κηφισίας του στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα, ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτι περαιτέρω καθυστερήσει.

είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί, είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Και όλους τους άλλους τρόπους στις πλατφόρμες μας ανοιχτούς τους έχουμε, Messenger, Instagram,

0: βλέπετε και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση, αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει, ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει, συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες, πραγματικά ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο έτσι μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, ναι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, των υστέρων τα δικά μου είπαν καλά, τώρα εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν σπουδαίες Πανελλήνες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω
1: σαφώς
0: να πω αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Ως βουνό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυδεμόνας γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά θα το πούν.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας. Γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω κοινωνιολογία, αλλά τελικά με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώ, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγγιγμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, τεμενάδες όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά, δηλαδή του αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί βέβαια η Ταϊβάν, οι δασμοί, το εμπόριο και το Ιράν. Η Κίνα χωρίς αμφιβολία μπορεί να βοηθήσει, ασχέτως με το ότι ο Τραμπ λέει δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια, θα τα καταφέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και γιατί, Έλενα? Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εμπέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 314,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν. Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing. Ειδικά για την Tesla, τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία, είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει...
0: Έχουν βγει και αυτοί στο...
1: Βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία, ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις, μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολλοί αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Τέσλα με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες είναι οπολίες.
0: Συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις. Εκτός από την κοινωνιολογία, είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
1: Άλλο όνειρο μου
0: Για πες για την αυτονομία, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε, οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία.
1: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό που σε ρώταγα τώρα.
1: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσει.
0: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
1: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες, τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος να, από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γης, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή έχει ανοιχτό το μέτωπο του Περσικού.
1: Το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη, η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβιβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα συναντηθεί.
0: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς.
1: Ακριβώς,
0: θα μάθουμε,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
0: των εμπορικών συμφωνιών
1: της τεχνολογίας, έχει πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι,
1: αυτή η ατζέντα.
0: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του προς τον Σιν Τζινπίνγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμεις.
1: Εγώ είμαι σίγουρα
0: κοίτα, το πειράζουμε λίγο.
1: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίζουν το λίθιο, δίπλα φτιάχνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη όλο αυτό, γίνεται σε μια αλυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά
1: παρακαλώ.
0: Τώρα θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολύ οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
1: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και κατά δεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι οι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στο Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
0: συλλογή.
1: 10, ναι. Τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης. Τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Xi Jinping, στο Πεκίνο. Το ένα μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε πολύ λίγο θα μας την συνοψίσει στους τίτλους των Κεμισή η Χρύσα Μπιλάλη, η συνάδελφος. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είναι Φατουγιαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα απέραντα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μ' αγάπησες πολύ. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή, ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα, αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφαιρέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο του. Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και στη καλησπέρα Έλενα, μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος εν αλλάξ, στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για το χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Xi Jinping και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή. Θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
1: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
0: Μπορεί και ξέρω. Όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά. Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Xi Jinping, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες, και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε. Είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον Σι ζητώντας ένα σωσίβιο. Το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων, με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδον. Αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι. Ας αφήσουμε το άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, τι νομίζετε, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
1: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς, ναι, να το πει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή
1: έτσι.
0: Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
1: Βεβαίως. Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν, και αν βγουν κάποια στον αέρα είναι για να φανούν ότι ήρθαν σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν. Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση. Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, πολύ πιο θετικοί, και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
1: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα. Διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά, είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων κλπ. Μας αγαπάνε.
0: Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι έχουμε, υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό και νομίζω και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα?
1: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και οι δυο ρήγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται εν συντομία μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Artemis στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα αν κρατήσει πολύ, είναι και μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουμε στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά, να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει
1: βέβαια
0: αυτό που λέτε. Ισχύει.
1: Και βέβαια δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. Δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. Οι πύραυλοι το πράσινο, το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικό μας θέμα το επιμελητήριο, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, ότι δεν, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί. Αυτό μου είπατε, ας πούμε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
1: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση έναντι της Κίνας.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
1: Επίσης, διεθνές δίκαιο. Και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι
1: και αυτοί που παράγανε πολίτες του ενός κράτους, οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, ακόμα παραπάνω, οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
0: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
1: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
0: Εντάξει, μια χαρά όμως.
1: Θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
0: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε, γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα Trump-C-Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι, το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, Έλενα, και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός. Κατά τα άλλα, στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα, λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης, ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής. Χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων, μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει, θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live. Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοεί στην τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε? Δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία, η Μαρία δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε, αγαπητή μου Δήμητρα, και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο, όχι δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συνεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό, ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάναμε αγιογραφία εμείς? Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας, μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλτ και παίξει πινκ πονγκ με τον Σιν Τζινγκ πινκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ μου.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς στον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες. Ήταν πολύ πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και γοητεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος. Τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι. Με όποιο ξαναλέω ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε να δω.

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχέα, η παρουσία της τροχέας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφιήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία εξάθρωσε δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών, ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η ελληνική αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές. Στο πλοίο, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμοι στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι και στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

λεφτά για το τίποτα, παιδιά. Όχι πεταμένα που λένε. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

ψυγεία, έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα καλά του κόσμου. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Τι 12, παιδιά, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, αν είναι δυνατόν.

σαν σήμερα που λέτε και σαν σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι να το ξαναπούμε. Ξέρω, με τρόμαξε ο αριθμός, ποιος ξέρει γιατί αυτή η αναδρομή με το ξεκίνημα. Σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου και 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφορούν οι Dire Straits στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ, το Brother in Arms. Και τον ίδιο χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, το Money for Nothing κυκλοφόρησε ως single. Τα φωνητικά είναι του Sting, ο οποίος συμμετείχε, λέει, και στο στιχουργικό μέρος όταν το έφτιαχναν.

έτσι λοιπόν με τα κιθαριστικά του Knopfler και τα φωνητικά του Sting. Ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, να πούμε στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη Δημοσιογραφική Παραγωγή.

Facebook για διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και τα σχετικά. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια μέρα που είχαμε 24 ώρη απεργία της ΑΔΔΗ και είναι πολλοί που λένε λοιπόν δεν ξέρω. Είναι μια κινητοποίηση στο χώρο του δημοσίου με βασικά αιτήματα και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την διατήρηση της νομιμότητας, της μονιμότητας εντός νομιμότητας. Κάτι θέλουν να πούν οι συλλαβές σήμερα και χορεύουν ανάποδα στο μυαλό μου. Θα το εντοπίσω όμως που θα μου πάει. Εκτός από την 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, που όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτές τις κινητοποίησεις, δεν το λέμε, δεν τις καλύπτουμε αναλυτικά με την έννοια της πλήρους έκθεσης των αιτημάτων κτλ. Έρχονται, παρέρχονται και βλέπουμε. Κάτι άλλο που τα παλιά τα χρόνια θα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό εκεί στο μικρό ντουλαπάκι της ημιλήθης, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Κάποτε όταν είχε φοιτητικές εκλογές, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, πολιτικά κόμματα, πολιτικές νεολαίες, η ειδησιογραφία. Βέβαια θα μου πεις κάποτε έβγαζαν και ΕΦΕ, δηλαδή έβγαζαν το ανώτερο όργανο και επηρέαζαν καμιά φορά ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια όμως, πρέπει να είναι 20 κάτι, κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Μετράνε, λέει, εγώ αυτά μέτρησα. Α, όχι, δεν μέτρησες καλά. Μα τα μέτρησε, λέει, και είμαι πρώτη. Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι πρώτη. Πετάει γιατί άλλοι και γιατί να είσαι εσύ πρώτη και γιατί και ποιος να είναι. Παίζουν εκεί την Μπερλίνα, δε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Μετά βγάζει και ο καθένας τα αποτελέσματά του και μετά ξαναγυρίζουμε στις σχολές. Τώρα ποιος εκπροσωπεί ποιον, πώς να φτιάξεις, πώς να έχεις ΕΦΕ και να πεις ότι εξελέγησαν αυτές και αυτοί. Αφού δεν έχεις αποτελέσματα, θα μου πεις και ποιανό είναι ευθύνη τώρα αυτό. Νομίζω πρωτίστως του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Διότι δεν είναι μόνο να εκτονωνόμαστε και έλα θα μπουκάρω εγώ και άμα έρθεις ρε εσύ θα... Γιατί είχαμε τώρα αυτά τα δύο πρόσφατα στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε οι χολιγκάνοι στα γήπεδα. Καταλαβαίνω τις αντιπαραθέσεις, έχω ζήσει κι εγώ προεκλογικές περιόδους στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Σε εμάς τότε ήταν και θρυλικά, γιατί στη νομική, για παράδειγμα, όταν ήταν να βγουν τα αποτελέσματα, η καταμέτρηση γινόταν στο αμφιθέατρο, παρουσία κόσμου. Μιλάμε για ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, ήταν εκεί οι κάλποι και έβγαζαν ένα ψηφοδέλτιο και έλεγε, ξέρω εγώ, φυσικά ΠΑ, Δημοκρατικός Αγώνας ήταν τότε, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, και γινότανε και το έλα να δεις, ήταν πανηγύρι αλλά με την καλή έννοια. Είχε συνθήματα, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε, ήταν μια ατμόσφαιρα που ναι μεν ήταν πανηγυρική και νεανική, αλλά σεβόταν και τη θεσμική διαδικασία. Τώρα αυτά έχουν γίνει πολύ ψηλά γράμματα. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο της ΕΦΕ. Με το που συστάθηκε το όργανο, φαντάζομαι θα τον ξέρετε και εσείς, δεν το λέω από τώρα, ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ να μας πει πού είναι τώρα η ΕΦΕ, αν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος, γιατί τότε από το φοιτητικό κίνημα έβγαιναν και τα μεγάλα αστέρια της πολιτικής. Και το άλλο μεγάλο θέμα, θα σας πω δύο λεξούλες και θα τις βάλετε εσείς στη θέση που νομίζετε ότι είναι η σωστή. Δραματολαγνία και δραματοθυρία. Γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια έφηβη, χάνει τη ζωή της μετά από ένα, από ό,τι φαίνεται, από ενοημένο διάβημα, και αυτό που απασχολεί μέρος
των μέσων επικοινωνίας είναι τι έγραφε στο σημείωμα, αν ήταν

η τσάντα που πήγαινε στο σχολείο, ο ροζ ή μόβ ή κάτι άλλο και τα σχετικά. Χρειάστηκε να κάνει μια παρέμβαση στο χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε παρέμβαση και του Εσουρού. Ο τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μπορεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε το δράμα. Αυτό είναι η δραματοθυρία. Ακούω εγώ αυτή την είδηση και λέω τώρα να δεις πώς θα κάνω κόσμο να μ' ακούσει. Αρχίζω και λέω τα πιο συγκινητικά, τα πιο συγκλονιστικά, τα πιο μύχια μυστικά του αδικοχαμένου παιδιού. Το άλλο είναι η δραματολαγνία. Γιατί αν εγώ το κάνω και το κοινό, να το πούμε έτσι, οι ακροάτριες και οι ακροατές διπλασιαστούν, αυτό είναι δραματολαγνία. Καταλαβαίνω ότι ο ανθρώπινος πόνος, τα μυστικά των άλλων ασκούν μία έλξη. Γι' αυτό και τα reality έσκησαν κάποια στιγμή. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε από την κλειδαρότρυπα του γείτονα, του άλλου, της άλλης. Θέλουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο στον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα τι έγινε, με ποια έννοια? Ότι άμα αρχίζεις και λες τέτοιες λεπτομέρειες, αυτά δεν τα ακούνε μόνο οι μεγάλοι, που και αυτοί δεν υπάρχει λόγος να ακούνε τώρα τα μυστικά ενός αδικοχαμένου παιδιού. Τα ακούνε όμως και της ίδιας ηλικίας παιδιά. Και αρχίζουν και βρίσκουν ταυτίσεις με αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έκφραση, με αυτή την απελπισία. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι καλύπτει η δισεογραφία, μπήκε ο άλλος, λέει, με ένα όπλο σε ένα σχολείο, μετά ξαφνικά μπαίνουν άλλοι 10. Θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ζήτημα του πολλαπλασιασμού και της μεγέθυνσης ενός περιστατικού που στο μυαλό ενός εφήβου μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άρα ντροπή μας, ενώ ημών των δημοσιογράφων, αν η δραματοθυρία είναι μέρος του ρεπερτορίου μας, ντροπή σας ημών με ύψιλον ακροατών, ακροατριών, τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αν η δραματολαγνία είναι μέσα στο δικό σας ρεπερτόριο. Αυτό που αξίζει όμως να επισημάνουμε είναι ότι επειδή το μυαλό των εφήβων, κάτι θα θυμόμαστε που περάσαμε κι εμείς, γιατί άμα τα ξεχάσουμε δεν κάνει καλό, έχει μια έντονη αυτονομία. Είναι η εποχή που από παιδί πηγαίνεις προς την ενηλικίωση και εκεί πια όλα τα βλέπεις με έναν ατομοκεντρικό τρόπο. Και δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, να σε διδάξει δια του διδακτισμού. Να βγω εγώ και να πω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα... Με έχουν εγγεγραμμένο όπως θα τους είχα και εγώ εγγεγραμμένους. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις με την αυτονομία του εφηβικού μυαλού είναι να κατανοήσεις τη μοναδικότητά του. Επειδή δεν υπάρχει, όπως μου είπε ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο, δεν υπάρχει σημαντικόμετρο. Αν εμένα δηλαδή με πονάει το δάχτυλό μου και τώρα που θέλω να κάνω ένα κλικ με το ποντίκι για να σας πω μια είδηση, πονάω, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Δεν πάει να μου λέει ο Νικολόπουλος, δεν ξέρεις όμως εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα τ' άλλο, το μηχανά. Θα πω ναι, θα κατανοήσω, αλλά το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι επειδή στη Γάζα τα παιδιά πάνε για νερό και τα σκοτώνουνε, ένα παιδί άμα το πεις εδώ θα πει, εντάξει, δεν με πειράζει που έχω κατάθλιψη. Δεν υπάρχει αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν με αυτή την κλίμακα σημασίας το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το παιδί. Γιατί αν του πεις ότι αυτό είναι ασήμαντο μπροστά σε εκείνο, δεν θα στο πει μετά. Σου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο. Το ζήτημα είναι να είσαι σε μια διαρκή επικοινωνία. Αλλά να σας πω και κάτι πολύ σκληρό. Όσο καλά και να χειριστείς μια περίπτωση ενός έφηβου, μιας έφηβης που παίρνει ένα τέτοιο δρόμο, το καλύτερα να κάνεις, δηλαδή το εγχειρίδιο που σου λέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία, δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μηχανικό κουτάκι. Άμα τώρα ο Βασίλης κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, θα χαμηλώσει η φωνή μου, είμαστε σίγουροι. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί κάποιος, οι γονείς, το περιβάλλον να κάνουν τα καλύτερα για ένα παιδί και να μην μπορέσουν να το βοηθήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό δίπλα και μια συγκυρία, μια στιγμή με τους φίλους να το σώσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, θα πεις, άστο.
Αλλά πρέπει να το ξέρουμε, γιατί ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε πολύ καλά. Και όσοι είστε γονείς, να κάνετε τα καλύτερα. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αυτό της ανθρώπινης φύσης, που δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις και δεν λειτουργούν σαν μαθηματικές σχέσεις. Κρατήστε τη δραματοθυρία, εδώ το συναδελφικό μου περιβάλλον, κρατήστε τη δραματολαγνία, εσείς και εμείς που είμαστε ακροατές, τηλεθεατές, να αφαιρέσουμε αυτά και να προσπαθούμε να ακούμε περισσότερο τα παιδιά, όχι σαν κολλητοί τους, γιατί κάνουν και αυτό το λάθος πολλοί γονείς. Οι γονείς δεν είναι κολλητοί. Μπορεί να είναι προστάτης και φίλος. Άμα γίνεις δικαστής, το χάσες. Άμα γίνεις κολλητός, πάλι δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι. Πρέπει να το παλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Όχι, Κωνσταντίνε, δεν έπεφτε ξύλο και των γονέων στην εποχή μου. Είχαν γίνει και κάποια τέτοια επεισόδια, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Ούτε καθημερινότητα του πανεπιστημίου.

0: τίποτα. Τέτοια μέρα ήταν, 13 Μαΐου του 19, έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff. Η περίφημη Doris Day. What lies ahead? Υπέροχη παρουσία. Τι πέρασε όμως και αυτή. Όταν πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ήταν ο Μάρτιν Μέλχερ, αυτός ήταν παραγωγός. Ανακάλυψε ότι αυτός και ο δικηγόρος της και ο σύμβουλός της οικονομικός της είχαν φάει όλα τα λεφτά. Την είχαν αφήσει υπερχρεωμένη, πια τώρα η Doris Day που είχε κάνει μια καριέρα, και την είχαν αφήσει άφραγγη. Απογοητεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους που το γύρισε με την καλή έννοια στον ακτιβισμό και έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων. Το Doris Day Animal Foundation από τη δεκαετία του 70 έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέει, απογοητεύτηκα από τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Και σερά σερά βέβαια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά μερικές φορές γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται εκπλήξεις και στο κοινοβούλιο. Γίνεται η σχετική επιτροπή για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου, ομοφόνος, δηλαδή με τη συμμετοχή και βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, αποφασίζουν να αρθεί η ασυλία για να πάει ο κύριος Βελόπουλος να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του. Νομίζω ένα στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα. Και πάνε στη Βουλή και εκεί που όλοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν την άρση, λέει η Ελληνική Λύση όχι. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι σαν να λέμε στον καθένα κάντε μία μήνυση και να μας έρνετε στα δικαστήρια και να μην ψηφίσετε την ασυλία του κυρίου Βελόπουλου. Τι έγινε τελικά? Μόνο ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει, ξελίγο θα ξέρουμε και εμείς. Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Δεν έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις και όταν έχει τέτοιες να παίρνεις την πρωτοβουλία εσύ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα, κατάλαβες τι γίνεται?
1: Πώς δεν τα μαθαίνετε όλα τώρα? Όχι. Όλα τα βλέμματα είναι στο Τραμπ και στο Πεκίνο τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, να δούμε αν τα κινέζικα του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να τα καταλάβει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί είναι άλλα κινέζικα αυτά.
1: Πάντως εντυπωσιάστηκα με την υποδοχή που του κάνανε.
0: Του κυρίου Τραμπ.
1: Ναι, του κυρίου Τραμπ.
0: Είναι Κίνα, ρε εσύ.
1: Είναι Κίνα, είναι φοβερό.
0: Η υποδοχή που του έκαναν δεν δείχνει το μεγαλείο το δικό του. Δείχνει το μεγαλείο της χώρας που το υποδέχεται. Έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικό οι Κινέζοι. Έχω μελετήσει. Δεν με πήρε μαζί το πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα του ήμουν πολύ χρήσιμος. Έχω διαβάσει μέχρι κινέζικη αστυνομική λογοτεχνία με το δικαστή.
1: Είναι γεγονός ότι το κάνουν, νομίζω, σε πολλούς, σε αρκετούς αρχηγούς κρατών.
0: Είναι μάστερ της στρατηγικής και της τακτικής.
1: Ναι, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν,
0: για πες μας, γιατί τελικώς δεν ήθελε η ελληνική λύση την άρση ασυλίας?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς με ψήφους 97 υπέρ, 79 κατά και 18 παρών, η Ολομέλεια αποφάσισε να άρει την ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Νωρίτερα όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της λύσης, της ελληνικής λύσης, ο Κώστας Χίτας, κάλεσε όλα τα κόμματα να επανεξετάσουν την ομόφωνη γνώμη που είχαν δώσει στην Επιτροπή.
0: Τα κόμματα οι ίδιοι να επανεξετάσουν τη στάση του.
1: Ναι, επιχείρημα, ναι, ότι προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηνυτής του κυρίου Βελόπουλου,
0: μάλιστα,
1: ο πολιτευτής με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, ναι, προέβη σε νέες συκοφαντικές επιθέσεις κατά των στελεχών της ελληνικής λύσης, τους οποίους αποκάλεσε παιδοβιαστές.
0: Θα το κάνουν μήνυση τότε κι αυτοί.
1: Ναι, ζήτησε και έτσι ο κύριος Χίτας, ζήτησε από όλα τα κόμματα να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα και να πούν όχι την άρση ασυλίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κάλεσε τους βουλευτές και αυτοί, ναι, να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Λέγοντας η παράταξή μας ότι έχει υποφέρει από τέτοιου είδους κυβεότητες. Τελικά διασπάστηκε η κοινοβουλευτική, στα τρία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς, ναι, αρκετοί απουσίαζαν. Μάλιστα. Δηλαδή στην ψηφοφορία 65 γαλάζιοι βουλευτές ήταν απότες, και από τους παρόντες οι 65 επέλεξαν να καταψηφίσουν την πρόταση, ενώ στην Επιτροπή είχαν πει όχι και, ναι, στην πορεία κατά συνείδηση, που αυτό εντάξει, ενώ υπήρχαν και βουλευτές, οι οποίοι, και ένας βουλευτής, ο κ. Γεωργιάκας, ο οποίος δήλωσε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Βελόπουλου ήταν ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Μιχαηλίδου, ο Μπούγας, ο Μακάριος Λαζαρίδης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Κώτας Μπαραλιάκος, αλλά και άλλα στελέχη από εκείνους τους 13 βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία με αφορμή το
0: θέμα του. Μάλιστα, εντάξει, το πιάσα το.
1: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη ψήφισαν υπέρ τη άρση, όπω και στην Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερία δήλωσαν παρόν. Αυτό ήταν το
0: εντάξει,
1: σκηνικό το οποίο σήμερα.
0: Ενδιαφέρον πάντω. Αυτή η αλλαγή στάση, ναι. Κάτσε να το ψάξει λίγο. Κάτι έχει να κάνει. Πάντω, επειδή τώρα πάμε σε τίτλου, αλλά ξέρω ότι είσαι λάτρης τη Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν, ο περίφημος Ιρλανδός τραγουδιστής. Όχι, έχει γράψει ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Λίντα Μάρτιν και το 84 παίρνει η Ιρλανδία το πρώτο βραβείο. Πηγαίνει ο ίδιος το 87 με το Hold Me Now που ακούμε τώρα, παίρνει ξανά το βραβείο. Το 92 κατεβαίνει ως συνθέτης πάλι με τη Λίντα Μάρτιν στο Why Me, γιατί εγώ, και ξαναπαίρνει το βραβείο. Το έχει πάρει δηλαδή τρεις φορές με διαφορετικές ιδιότητες, να φανταστείς, ο Ιρλανδός.
1: Και νομίζω είναι δύο συνεχόμενες τελικά.
0: Όχι, 84 και 87.
1: Α,
0: ήταν απλώς κοντά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε για την Eurovisionistική ενημέρωση, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλό
0: απόγευμα,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια. Βέβαια είναι η εποχή που η Eurovision ήταν μουσικός διαγωνισμός, δεν ήταν act show. Αυτό ακούτε ορχήστρες, μελωδικές γραμμές. Παίζανε, δεν ξέρω, πολύ νεότεροι το ξέρετε, παίζαν ζωντανά και οι ορχήστρες και τραγουδούσαν. Δεν ήταν βάλε μου Νικολόπουλε το playback εδώ να τραγουδήσω να πέσει κάτω το κοινό. Όχι, δεν θα πέσει γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, αλλά θέλω να πω, ήταν μια... Ίσως πρέπει να ξανακάνουμε και έναν μουσικό διαγωνισμό, θα είχε ενδιαφέρον.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και το Value Greece επέβαλε η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες Κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: περιστασιακός εραστής, όχι σταθερά πράγματα. Γεννιέται μια τέτοια μέρα στο Μίτσιγκαν το 1950 αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Stevie Wonder. Κάτι βουλευτές και βουλεύτριες μου θυμίζει, που είναι part-time το ένα κόμμα, part-time το άλλο. Για να δούμε τώρα. Κάνουν πολύ προγνωστικά για τις εκλογές. Ο Οκτώβριος έχω δει εγώ ότι είναι ένας μήνας με πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται να έχει μια σχετική θερμότητα, εάν όντως ανακοινώσουν όνομα και κάθοδο στον πολιτικό στίβο νέα κόμματα κτλ. Και αφού είπα για το Stevie Wonder, να αποδώσω τα εύσημα και στους ακροατές και τις ακροάτρες, γιατί μου είχε ήδη γράψει, μου είχε στείλει με το Messenger ο Μίτσος πολύ νωρίτερα από την αρχή. Επειδή θα οδηγώ πολύ σύντομα, θυμίζω τα γενέθλια του πολύ μεγάλου της Motown, Stevie Wonder, νούμερο 5 από τους 100 πιο σημαντικούς μουσικούς σύμφωνα με το Billboard. Καλό απόγευμα και σας ακούω χωρίς μηνύματα, και καλά κάνεις αφού οδηγείς, και ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η Πέπη, που χορτασμένη πια από το πρωτάθλημα της ομάδας της και αυτά, μου στείλε μια φωτογραφία από την μοναδική και ξεχωριστή Βίκη Λέανδρος, μια που λέμε και για Eurovision. Εξαίρετη φωνή, παρουσία, τα πάντα. Και στη Βίκη Λέανδρος είχε αναφερθεί, κάτσε όμως να το βρω στον κατάλληλο, ναι, ο Βαρθαλάκης. Χθες λέει, είχα σχολιάσει σχετικά με την Eurovision, προφανώς δεν πρόλαβες να το δεις, καλό απογευματόβραδο. Μερικά τα προλαβαίνω, αλλά όταν είμαστε με συνέντευξη, μέχρι να κάνουμε αποφωνήσεις και διάφορα άλλα διαδικαστικά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα. Γιατί έγραφε χθες, επειδή ξέρω ότι θα αναφερθεί στην περιβόητη Eurovision, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Ακύλαση Βίκη Λέανδρος με το απρέτου καλά, αυτό το απρέτου α. Ναι, νομίζω πρόλαβα να πω για τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να μην το άκουσες εσύ, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 50 ο Stevie Wonder. Η, ναι, ταχύτερη πώληση. Καλά, το Like a Rolling Stone ψηφίζεται το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Ναι, το 2011. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο ρε Γιάννη, ευχαριστούμε. Με αφορμή λέει τα επικείμενα 70 γενέθλια του τραγουδοποιού, τότε φαντάζομαι, η Μάρθα. Να σε συγχαρώ, Ανδρέα, για την πρόεδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Φέτος δυστυχώς η τοπική μας ομάδα της Λάρισσας δεν τα πήγε καλά. Και από ό,τι φαίνεται θα υποβιβαστεί. Μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να κερδίζει 1-0 και να φάει τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα, Μάρθα μου, και εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Φραντς, συγκινήθηκα με το τραγούδι, λέει, και νομίζω εννοεί το πρώτο που βάλαμε, το Money for Nothing, που αναφέρεται και στο MTV, γιατί θυμήθηκα ότι εκείνη την εποχή σύχναζα σε ένα φοβερό μπαράκι στο Κολωνάκι, το Funomania, το οποίο έπαιζε γραμμένες βιντεοκασέτες του MTV σε οθόνες. Ενδιαφέρον ο Σπύρος. Τι κάνει ο πορτοκαλί Ντόνι Ντάρκο, θα φάει πόρτα από την Κίνα. Εντάξει, εδώ επειδή κουβεντιάζουν, νομίζω ότι περισσότερο και από την Ταϊβάν, θα κουβεντιάσουν για τα τσιπ. Δεν λέω τα τσιπς για θα νομίζει ο κόσμος ότι λέμε για τα πατατάκια. Τι θα γίνει με τη νέα τεχνολογία, με τα τσιπ, και πόσο αυτά θα βρεθεί τρόπος να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να βρεθούν αυτές οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι η μεγάλη κουβέντα που θα κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Xi Jinping. Τώρα θα δείξει. Και η απορία που έχω πάντα, αν όπως λες και εσύ, τα κινέζικα του κυρίου Τραμπ, αν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Xi Jinping, ή αν θα βοηθήσουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα πριν για το ξύλο στην εποχή μου στις εκλογές. Ωραία, νομίζω τα κάλυψα. Ναι, ναι, τα κάλυψα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και επειδή είσαι... 2-22 λεπτά ξεκινούν παιχνίδια με γκολ. Εγώ όμως θέλω να ζητήσω μια χάρη από τον Δημήτρη Καϊμά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Να πούμε δύο λόγια για τον Ηρακλή Κοτζιά που δεν είναι πια κοντά μας.
2: Έφυγε από τη ζωή χτες το... το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Mm-hmm. Ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Κώστα Μότσικ, το Βασίλη, ο Βασίλης είναι ποιος.
0: Ο Βασίλης είναι, είναι εδώ και είναι παλικάρι και είναι μια
2: ήταν
0: χαρά και τον
2: τους,
0: βλέπω.
2: Από τους ιδρυτές.
0: Προτεργάτες της Αέρα Σπορ, πραγματικά.
2: Ναι, ναι, δηλαδή, μάλιστα, εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικά, μάλλον πιτσιρικά και αρκετά μικρός, mm-hmm. που ο ένας στο δεύτερο πρόγραμμα και άλλος στο τότε τέταρτο πρόγραμμα, είχαν κάθε... Κυριακή μεσημέρι το δικό τους μικρόφωνο στα γήπεδα, mm-hmm. και κάποια στιγμή είπαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να κάνουν έτσι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όλες οι δυνάμεις να είναι μαζί και όχι στα διπλανά που τα λέμε στούντιο. Οπότε αποφάσισαν, σκέφτηκαν μάλλον την ίδρυση ενός αμυγούς αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, την Αέρα Σπορ, εκεί
0: και
2: που
0: γεννήθηκε η Αέρα Σπορ.
2: Ναι, ναι, ναι, που νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι είτε δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σίγουρα θα έχουν ακούσει
0: την Αέρα Σπορ, την έχουν ακούσει 100%.
2: Και, από, και εκεί, μάλιστα εκείνα τα χρόνια που υπήρχε μεν η τηλεόραση, εδώ η ΕΡΤ, αλλά δεν μετέδιδε.
0: Είχε άλλη δύναμη τότε και το ράδιο, γιατί όπου πήγαινες, έπαιρνες μαζί σου το τρανζιστοράκι.
2: Και στο γήπεδο να ήσουν, ναι, να ακούγεται.
0: Μπράβο. Αυτό που κάνουν τώρα με τα κινητά, τότε ναι, γινόταν ναι. με το τρανζιστοράκι στο αυτί. Ωρε, φίλε, ξέρεις ο άλλος που είχαμε, πώς τώρα που θέλαμε τα αποτελέσματα κτλ.
2: Ξαφνικά ακούγεις ένα γκολ σε ένα μέρος της εξέδρας και καταλάβαινες ότι. Το παιχνίδι που σε διέφερε έφαγε...
0: Ο Ηρακλής Κοτζίας είναι συνδεδεμένος με αυτή την εποχή και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Για πες μου ότι επειδή θέλω να φύγω λίγο γρήγορα, βάλω ένα
2: ωραία,
0: μεγάλο
2: τώρα,
0: τραγούδι
2: λοιπόν,
0: στο τέλος.
2: Έχουμε, σε, έχουμε 7,5 ώρα.
0: Α, 7,5, αγώνες. Όχι 7. Εντάξει τότε. Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αδιάφορα για την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, όχι 100%
2: όμως,
0: αδιάφορο, με την έννοια ότι κάθε ομάδα παίζει όπως και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος για το ονόρε
2: και...
0: και
2: να τα χάσει τα παιχνίδια δεν
0: ναι.
2: θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Δεν θα πάθεις κάτι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό λέω. Ενώ από την άλλη ο Πάο...
0: Α, σε πω, συγγνώμη που σε κόβω, τα παιδιά μας πρέπει να πήγαν και μπουζούκια νομίζω Κυριακή.
2: Καλά
0: οπότε,
2: κάνανε, εντάξει,
0: όχι βρε καλά να είναι τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο πιο κουρασμένα.
2: Πιο κουρασμένα, δεν νομίζω από αυτό, γιατί όλο και βγαίνουν εξωτερικά.
0: Αυτό δεν το θέλει ο βέβαια Ολυμπιακός. Θέλει η ΑΕΚ να παίξει την καλύτερη μπάλα της χρονιάς και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομαδάρα.
2: Μάχονται για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
2: Γιατί οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League.
0: Οι οποίοι προς το παρόν είναι ισόβαθμοι, αλλά με πρωτοπορία του ΠΑΟΚ λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.
2: Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ. Οπότε να δούμε
0: αν μείνει έτσι, είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ.
2: Και το βράδυ
0: σε σπίρτο πανάβει φωτιά. Πολύ ωραίο
2: να
0: τραγούδι
2: αυτό.
0: Αυτό
2: είναι
0: ναι.
2: για το Παναθηναϊκό ισχύει.
0: Για να δούμε. Θα την ανάψει στην Ισπανία.
2: Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το περιβόητο Game 5. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ.
0: Άντε ρε Δημήτρη, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς θα έρθει στην Αθήνα. Οι άλλοι τα παιδιά που να ξοδεύουν τώρα εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αεροπορικά ο πλανήτης με την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να τα σκεφτόμαστε γι' αυτά.
2: Λιγότερες μετακινήσεις.
0: Μπράβο. Να έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ.
2: Μία και έξω να τελειώνει.
0: Μπράβο. Κάνε όμως και εσύ κάτι. Δεν σε βλέπω να κάνεις τα μαγικά σου.
2: Θα κάνω τα βουντού μου.
0: Λοιπόν, κάνε και θα σε εξετάσουμε αύριο στα βουντού πώς θα πας. Τα αθλητικά καλώσεις. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Γεια σου.

0: τον απολύτω σχετικό τίτλο στη συγκέντρωση της ΕΦΕ, το τραγούδι που ακούσαμε μιας άλλης ΕΦΕ, μιας άλλης εποχής, ίσως μια συλλογικά, συνολικά και συλλογικά άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Επειδή από την εισαγωγή σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών και βέβαια καμία σχέση με την ένταση ενδιαφέροντος άλλων εποχών που είχε να κάνει από τα κόμματα και τις νεολαίες μέχρι τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λέμε δεν έγιναν επεισόδια, ομαλά τελείωσαν, η τάδε παράταξη έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, η άλλη παράταξη έβγαλε τα άλλα αποτελέσματα και αυτό τελειώνει. Όμως, έχοντας και αυτές τις επιθέσεις και τις συμπλοκές Αριστοτέλειου και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, εύλογο είναι να αναρωτιέται κάποιος, τελικώς μήπως πρέπει να εφεύρουμε ξανά την ΕΦΕ, γιατί νομίζω ότι από το 90 κάτι που η κάθε παράταξη βγάζει δικά της αποτελέσματα δεν πρέπει να έχει συσταθεί ως όργανο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον νεαρό φοιτητή και πρόεδρο της ΕΦΕ, κύριο Γιάννη Τζανετάκο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το φαινόμενο και να δούμε λίγο και τη διαδρομή και πώς φτάσαμε ως εδώ. Πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ, ο Γιάννης Τζανετάκος, νεαρός φοιτητής. Ποια σχολής, κύριε πρόεδρε?
1: Νομική.
0: Νομική, νομικάριος, μπράβο, μπράβο.
1: Της οποίας τη διαλογή των ψήφων περιέγραψες με πολύ μεγάλη πιστότητα.
0: Γιατί
1: φαίνεται ότι
0: πέρασα.
1: Αυτό γινόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Μα πριν μπω στη νομική
1: και την ηλικία
0: όχι,
1: σου,
0: όχι, γιατί πριν καν μπω στη νομική, ενώ πήγαινα ακόμη φροντιστήριο τότε για να μπω στη νομική, μαζευόμασταν και πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη νομική. Ήταν θρηλυκό δηλαδή αυτό, ήταν γεγονός για την νεολαία πριν.
1: Ήταν κορυφαίο.
0: Ακριβώς.
1: Κορυφαίο και ήταν αναέτος. Κράταγε δηλαδή 5 με 4 μέρες.
0: Ήταν γιορτή πραγματική με τα ορεινά εκεί που ήταν οι αναρχοαυτόνομοι. Είχε δηλαδή και συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία το αμφιθέατρο.
1: Τότε ακόμα δεν είχαμε αρχές του 60.
0: Α, όχι, εσείς όχι. Εμείς είχαμε. Μην με κάνετε τόσο μεγάλο, έχω μεγαλώσει. Όχι, εμείς είχαμε.
1: Δεν τους είχαμε εφευρέσει.
0: Ναι. Εγώ επειδή είχα πάσο, γιατί με συμπαθούσαν τα παιδιά, παρόλο που δεν ήμουν στο χώρο τους, ήμουν από τους λίγους που μπορούσα να πηγαίνω να κάθομαι μαζί τους και να φωνάζουμε διάφορα ευρηματικά συνθήματα. Είστε πάντως, να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, έχετε πολλές πρωτιές στη ζωή σας. Μία από αυτές, ίσως και η πρώτη πρωτιά, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ. Και φαντάζομαι τότε το να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο ήταν και πολύ σημαντικό και μάλλον δύσκολο, ε?
1: Ναι. Και ευτυχώς συμπίπτηκα κατά κάποιο τρόπο και με την είσοδο, την πολύ έντονη είσοδο των κεντρών δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα. Διότι με τα πολεμικά οι αναμετρήσεις που γίνονταν στα μόνο 2 πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε και 5-6 εξωπανεπιστημιακές σχολές, σε αντίθεση τώρα που έχουμε μια πληθώρα 26-27 πανεπιστήμια, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια, γινόταν αναμέτρηση με τοπική σύγκρουση μεταξύ της ακραίας δεξιάς και της αριστεράς, της μετεμφυλιοπολεμικής αριστεράς, η οποία τότε καταγραφόταν ως ακραία αριστερά. Μία ήταν η αριστερά τότε, δηλαδή η ΕΔΑ, δια της οποίας εξεφράζονται, τουλάχιστον έως το 63 που μισοεμφανίστηκαν οι κινεζόφιλοι, εκφραζόταν η ενιαία μια αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόλις το κέντρο απέκτησε οντότητα και μόλις μπήκαμε κι εμείς με απαιτήσεις και με ισχυρές δυνάμεις, ιδιαίτερα από την Κρήτη τα παιδιά με την παράδοση τη Βενιζελική, με πρωτοβουλία οφείλω αυτό να το ομολογήσω και το γράφω και στο τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου έτους από την Οδό Στουρνάρα 75, ότι οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στην αριστερά. Δηλαδή η επιμονή να εκφραστεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο ένα υπαρκτό, αποτελεσματικό, σεβαστό φοιτητικό κίνημα, το μόνο νεολαϊστικό κίνημα το οποίο υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, γιατί ούτε
0: αγροτικό
1: είχαμε,
0: θεσμικά,
1: ούτε εργατικό είχαμε, βέβαια.
0: Και έτσι, κύριε Γιαντζανετάκο, φτιάξαμε να σχηματιστεί. Θα κάνω λίγο άλμα για θα μας κυνηγήσει ο χρόνος και εγώ θέλω να σας φέρω σήμερα να απαντήσω και στην Κατερίνα. Έτσι σχηματίστηκε η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ΕΦΕ?
1: Ναι, αυτό σημαίνει, σχηματίζεται τον Απρίλιο του 63, άρα θα δίγε αν υφίστατο το 63ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή έχουμε δύο φορές το 63 κατά
0: σύμπτωση. Να έρθουμε λοιπόν σήμερα που δεν υφίσταται, γιατί εντάξει, θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φάσεις του φοιτητικού κινήματος, να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν είναι εφικτό να έχουμε ξανά ΕΦΕ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι ίσως οδήγησε σε αυτή την...
1: Πρώτης να πούμε ότι είναι απολύτως εξευτελιστικό για την νεολαία, τη φοιτητιώσα νεολαία αυτής της περίοδου και των παρελθουσών. Δηλαδή εδώ και περίπου 30 χρόνια δεν υπάρχει ΕΦΕ. ΕΦΕ υπήρξε με τα χουντικά 6 χρόνια. 3 θητείες διετούς διάρκειας.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν. Δηλαδή έως το 80. Χοντρικά μπορούμε να πούμε.
0: Εντάξει,
1: ότι από
0: ΕΦΕ είχε και το 90
1: μετά,
0: κάτι κάπως σχηματιζόταν. Υπήρχαν.
1: Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας χωρίς να έχουμε διεθνή τουλάχιστον εκπροσώπηση των φοιτητών. Όταν συντελούνται τα πάντα στο διεθνή χώρο.
0: Σωστά.
1: Και η Ελλάδα είναι απούσα, επειδή τα κόμματα δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούν ότι αποτελεί συνέχεια του 1963, διότι και κάπως έτσι υπήρξε. Δηλαδή και στα τρία συνέδρια που έγιναν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση δεν προσκληθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Μολονότι η γενιά του 114 και η γενιά του Πολυτεχνείου συνυπήρξαν ως ένα βαθμό και η Σκυτάλη παραδόθηκε από τη δική μας γενιά σε επίπεδο αντίστασης στην αποκληθήσα μεταγενεστέρως γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Εσείς αποδίδετε περισσότερο στα κόμματα την ευθύνη, δηλαδή ο ασφικτικός τους έλεγχος εμποδίζει να έχουν μια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδης θεσμικό σεβασμό οι παρατάξεις.
1: Στο σημείο αυτό θα είμαι λίγο κακός. Με ποια έννοια?
0: Να γίνετε πολύ. Ένα λεπτό να γίνετε κακός έχετε όμως, σας το λέω.
1: Ότι το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε ξεσηκώσει προχουντικά δεν είχε στους κόλπους του ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε εμφανώς το ΚΚΕ. Άρα αυτές οι δύο
0: είπαν σπουδαστική, ήταν δύναμη πάντως στα δικά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο με καλά ποσοστά.
1: Μετά μιλάμε για μετά την Χούντα.
0: Ναι,
1: εσείς,
0: μετά τη Χούντα,
1: εσείς,
0: μετά
1: ναι,
0: τη Χούντα.
1: Λέω, πριν από τη Χούντα δεν υπήρξαν αυτά τα δύο κόμματα. Και έτσι η υπόθεση της ΕΦΕ δεν τους έκαιγε τόσο πολύ.
0: Τότε.
1: Διότι ναι, διότι εάν αναβίωνε η ΕΦΕ, αναβίωνε και το προχουντικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ούτε το υπολείπτονταν, ούτε το σέβονταν.
0: Καλά, και οι φοιτητές γιατί πρέπει να ακολουθούν αυτό που ένα κόμμα θεωρεί ότι είναι το συμφέρον. Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτό νομηθούμε, κύριε Τζανετάκο, από τις επιθυμίες των κομματικών σχηματισμών. Πού είναι η βούλησή μας, είναι η, πώς να το πω, η ελπίδα του τόπου η φοιτητιώσα νεολαία.
1: Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή να πάψουν να είναι ανδράποδα και να είναι αυτοί οι κλακαδόροι των συγκεντρώσεις των εκάστοτε αρχηγών στα εκάστοτε κόμματα.
0: Ναι, αλλά μετά κάνουμε και καριέρα στην πολιτική άμα είμαστε ψηλά στο...
1: Καριέρα θα κάνανε και ευκολότερα εάν έφεραν και κάποιο αξίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι. Και ήταν θεσμοθετημένο. Μια τελευταία ερώτηση των ολίγων δευτερολέπτων, αν μπορείτε. Συμφωνείτε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τις κάμερες και την πανεπιστημιακή αστυνομία?
1: Δυστυχώς των πραγμάτων ούτω διαμορφωθέντων.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Συμφωνείτε.
1: Πρέπει, ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Και πρέπει να υποστηριχτούν οι μειοψηφία των καθηγητών, η οποία θέλει να υπάρχει εφταξία.
0: Μάλιστα.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Μ' άρεσε και η διατύπωση και οι ωραίες σας γενικές. Κύριε Τζανετάκο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι μουσικοπολιτικοκοινωνική. Είναι ένα είδος.
0: Αν μου το γράψετε αυτό να ξέρω αν το λέω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Προσπαθώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, ο πρωτοπόρος του 984, της ΕΦΕ κτλ. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου, έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλος αξιωματούχος στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Πρόεδρο, υποδέχθηκαν, Θάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί, τοπική ώρα, και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κ. Τραμπ πάντως διεμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
1: Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος. Δυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
2: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο. Mm-hmm.
1: Και λες ότι μπορεί να το
2: θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο Σι να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Mm-hmm. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κίνεται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
1: μιλάμε για ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
2: Και Κίνα, συγγνώμη, ναι, έχεις
1: ουσιαστικά δίκιο. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγμένες τεχνολογίες.
2: Ναι, και επίσης,
1: εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
2: Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαζα σαν ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022. Και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
1: Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Mm-hmm. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε.
2: Γιατί πλήττηκε την Κίνα το Ορμούζ, όπως
1: ότι
2: πολύ
1: αυτό θέλει να το πιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό 3,8% στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
2: Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχει σαφώς.
2: 4,53 δολάρια. Αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα, άρα μάλιστα μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο, τιμή που για μας είναι πάμφθινη αλλά για τις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλη.
1: Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις ΗΠΑ και τι οι ΗΠΑ από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
3: Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
4: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy.
1: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιώμη. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά, αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών των πηγών ενέργειας συνολικά, εφόσον, όπως έβαλε στην υπόθεση, έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χοντρικής το 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένα, είπε, πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας και στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επανέλαβε πως η χώρα είναι πρωτοπόρος στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά ενέργειες, τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός και για όλη την Ευρώπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση

0: Είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Παραδέχομαι πως αυτό αποτελεί πολιτική παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές ότι θα πρέπει να κάνουμε, θα κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων.
1: Θα είναι η Ιταλία, θα έχει τα πρωτεία η Ιταλία, έτσι.
0: Ακριβώς. Βέβαια, σημείωσε πως αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτό θα πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ενώ για την κρίση στην Ανατολή και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογράμμισε πως η ελευθερία της προϊόντας ασθενά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα, είπε, που τα ασθενά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο.
1: Μίλησε εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους Δελφούς, ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
0: Ακριβώς, στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να εντύπωση ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δήμο που παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα προσθέτει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
1: Μια Γερμανία, Άγιε, που κι αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
0: Ακριβώς. Η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ όντως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο συμβούλιο της Λευκοσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό, αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας. Αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει την εικόνα, αλλά και το τι ενδεχομένως μπορεί να μας έρθει σε επίπεδο μέτρων, αν συνεχιστεί, Κατερίνα, η υφιστάμενη κατάσταση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα επίπεδα του ενεργειακού στραγγαλισμού είναι πλέον παραπάνω από ορατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές του κόσμου, μια από τις ηπείρους που το νιώθει αρκετά έντονα, με την έννοια ότι είναι μια ηπείρους που δεν έχει δικά της αποθέματα ορυκτών καυσίμων, τουλάχιστον αποθέματα τα οποία είναι έτοιμα για χρήση. Γιατί αποθέματα μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν εξορυχθεί. Το πετρέλαιο κινείται σήμερα στα μεταξύ 106 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά το ανησυχητικό είναι η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που λέει ότι πλέον τρώμε από τα έτοιμα. Δηλαδή, αρχίζουν και εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά. Αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, αν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς. Να πούμε ότι πραγματικά δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούς. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να περάσει ένα υπερδεξαμενόπλιο κινέζικων συμφερόντων, ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν περνάει τίποτα άλλο, και ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, μέχρι να αποκατασταθούν οι ροές, αντιλαμβανόμαστε θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες. Αυτά ως προς την κατάσταση. Τώρα, η Ευρώπη, όπως ανέφερα, ήδη βρίσκεται σε αρκετά δυσχερή θέση. Το πρόβλημα έχει ήδη διαφανεί έντονα στα αεροπορικά καύσιμα, με πολλές εταιρείες να αναγκάζονται να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις.
1: Διαβάζω για μείωση 2 εκατομμυρίων θέσεων διεθνώς στον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων. Η Lufthansa έκοψε 20.000 πτήσεις. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι.
2: Μιλάμε για καταστροφή, και ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε λόγω των ακυρώσεων είτε λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων, αρκετοί μπορεί να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, διακοπές τους. Αυτό μας αφορά, μένει να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, φαίνεται ήδη εκεί, αρχικά στην τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Προς στιγμή μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά καταλαβαίνουμε ξέρουμε ότι τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Λευκοσία, πραγματικά συμφωνήθηκαν, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο.

0: 5 σημείων. Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που ζούμε και καθ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς mm-hmm. να την αποθηκεύσεις και να την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος
1: Εθελοντικού
0: ενέργειας.
1: Χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα.
0: Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρέμβαση.
1: Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
0: Έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν
1: να
0: θα είναι.
1: Να υπενθυμίσω και εγώ κάτι που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονά ζυγά και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιοταχή και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ παλιά.
0: Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό σε αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όταν
0: σου λένε ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις. Ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαίνουν 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούζ να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρεις. Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά 85%.
1: Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Έτσι. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
1: Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας. Επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
3: Earth News Radio 105,8. στην είδηση.
1: Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
4: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
5: Ναι.
4: Γιατί αυτό
5: 20 Νοεμβρίου.
4: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
6: Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο, που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα, μετά την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστου δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περίοδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια ότι ξέχασε, τέλος πάντων, ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μπαρνάκης, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει 1.000.000 καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει 1.000.000. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πορτοφόλι σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρεις, και άλλο να ξεχάσεις 1.000.000 να δηλώσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, okay, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνάνε το δάκτυλο. Κλεινό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
1: Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
7: Ναι, γιατί να μην. Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση τι λέει για το κυβερνητικό εκπροσώπου, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστικό, χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά ο κ. Σταθάκης είναι πολύ πλουσίες οικογένειες και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο το να καταθέτεις τράπεζα.
1: Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό νότιο. Είναι μια παλιά κουβέντα.
7: Όπως καταλαβαίνεις, Τάνο, ένα παλιά ζήτημα. Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με ένα τηλεγωνισμό για σπουδές στο εξωτερικό, υπήρχε εθνική τράπεζα, έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί? Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το ειδικνής, ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το...
1: Είναι καθαρή αιχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο νότι ή να ακούσουμε?
7: Βεβαίως υπήρχαν η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον οπτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτε, συνάδελφο, ο Παύλος Βαρνέγκας, ήταν από όλες πολιτικές σύλλες, επιτίθεται στην αντιπολίτευση σε όλα. Θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί. Το ίδιο έγινε και το 19-23 η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη σημασία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγα ότι επιχειρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ, μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ
1: είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που...
1: Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και ρωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
5: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
5: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, η οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, έχεις και σήμερα μια ακόμη μέρα με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα, μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτου υπέρ των λίγων, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κ. Τσίπουλα πληροφορεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε με νόημα, και επισήμανε: δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, εννοώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμίλησε τη οικονομική φυσικά πολιτική τη κυβέρνηση, λέγοντας ότι με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια θα παρμόσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ, γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά το COVID κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136%. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω θα είμαστε, όπως είπε. Και όσον αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ, είπε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, δείτε που έχει οδηγήσει. Η περιουσία του δημοσίου, όταν είχαμε 51% τη ΔΕΗ το 2019, άξιζε 150 εκατομμύρια. Σήμερα, πόσο κάνει το 34% που έχουμε? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, θα έλεγα, και η κριτική του, όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το κράτη Φάμελου, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια το πολιτικό στίγμα από την πλευρά του κυρίου Φάμελου Φάνο ήταν ότι κάλεσε και αυτός με τη σειρά του να υπάρχει μια συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία είπε είναι επιτακτική, καταλήγοντας, αφού άσκησε τη σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο δρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του Διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
9: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
10: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
9: Το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
10: Λέτε γιατί δεν, διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
9: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
1: Για την οικονομία, πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.
11: Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
12: Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
1: Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
13: Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
14: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο Άπι Θήτα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στη νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Φέτος υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βία τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
1: Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
16: Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω, ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές, ψήφισε το 1/10, 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
1: Πολυτεχνείο, όπως και να το κάνεις.
16: Ακριβώς. Προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό. Έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος. Πολλοί από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι θετικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στη φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια, χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
1: Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε τώρα?
16: Ακριβώς,
1: τα παιδιά
16: ακριβώς,
1: να θέλουν την ησυχία τους και να μην γυρνάνε στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι συζητάμε τώρα?
16: Ακριβώς. Αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, θεωρούν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους πτυχίων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα, και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του ζωή σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών.
1: Συζητάμε.
16: Περιμένουμε μέχρι τις 10 θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτήν την, αυτό που έχουμε κάθε χρόνο, κάθε παράταξη βγάζει
1: τα δικά της
16: αποτελέσματα, τον δικό της αριθμό.
1: Το σημαντικό είναι η ασφάλεια. Είναι ζητήματα που, Δέσποινα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, ακόμα χώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου, αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπεστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη, αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στα πυθύτα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
17: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Λοιπόν, να ακούσαμε τον Υπουργό. Ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
18: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
1: Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
19: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες τη φοιτητική ιδιότητα.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Καβρά, κάσω. Το αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω.
1: The first country going through to the grand final is Greece.
2: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
4: Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
5: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
4: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια, τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του 72ου διαγωνισμού τραγουδιού.
4: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
6: Αποθεώθηκε ο Ακύλας με μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε ρεαλιστικά visual props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο Ακύλας να μπαινοβγαίνει στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision, την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
4: Πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
6: Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Ακύλας έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί στην ουσία.
4: Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φέρτο.
6: Από την αρχή, από το Τυρκουάζ Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να του πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει εισπράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
4: Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά.
6: Ακριβώς.
4: Δώσε μας κάποια στοιχεία.
6: Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό από ηλικίες 18-54, 47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα, έως 17% το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και επιδόσεις και στους άντρες 18 έως 34 ετών με 61%, αλλά και στις γυναίκες με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ακέλα ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το πέτο, με το μερίδιο της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι
4: πολύ ψηλά
6: για τις
4: νούμερα.
6: Εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
4: Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι, για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκη Λεάνδρος, πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση για όσους έχουμε ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα? Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
6: Τζάλα. Με τον Τζάλα στη ρύθμιση κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να το δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
4: Μακάρι, μακάρι.
6: Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
4: 16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις, και καλές και θετικές, αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα, Σάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εξήναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαπιστώθηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένα στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μελισσοκομειακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένα στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς, Θάνο.
4: Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία Ύδρα τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
0: Ακριβώς. Εδώ έφτασε πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
4: Δήμητρα,
0: θα τα δούμε εν εξελίξη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
7: Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
4: Ανίποτη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
8: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε κι εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
4: Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
9: Φάνο, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτηση της ηγεσίας του εργατικού κόμματος.
4: Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί?
9: Όχι,
4: ο Στάρμερ.
9: Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρ, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφως να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Εργατικού Κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
4: Ωραία, ουσιαστικά. Αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο Εργατικό,
9: χάνει και την Πρωθυπουργία.
4: Μάλιστα, αυτό.
9: Λοιπόν,
4: σε ευχαριστώ. Έχεις κάτι άλλο?
9: Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος, ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με τον Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελα. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά σχέση.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση. Αθλητικό δελτίο. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
4: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους. Ο καιρός. Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
4: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιονιτή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η Εισαγγελία Παρισιού για την υφερόμενη χρηματοδότηση από την Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Potsdam στο Βραδενβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Nauen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
12: καιρός.
13: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ιδιότητα της ελευθεροτυπίας. Το συζητά απόψε στην αρχή της εκπομπής μας μπροστά στον καθρέφτη. Είναι μια δύσκολη μέρα, το ξέρετε όλοι νομίζω, έχετε δει, έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει. Μια εφημερίδα έβαλε και πελώριο τίτλο «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν». Γιατί...

Θάνατος, βία, πόλεμος, τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές, μια πανδημία. Κάποια στιγμή σχεδόν κάθε δημοσιογράφος θα γράψει για μια τραυματική ιστορία και θα αντιμετωπίσει δυνητικά οδυνηρές συνέπειες. «Δεν χρειάζεται καν να είστε φυσικά παρόντες», δήλωσε η δόκτωρ Γκέιλ Κίνμαν, που είναι επισκέπτρια καθηγήτρια ψυχολογίας επαγγελματικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Μπέρμπεκ του Λονδίνου. Το να παίρνετε συνεντεύξεις από ανθρώπους για τις εμπειρίες τους, να βλέπετε φρικτές εικόνες στον υπολογιστή ή να καλύπτετε ιστορίες που σας αγγίζουν άμεσα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει συναισθηματικό χάος. Οι δημοσιογράφοι είναι γενικά ανθεκτικοί, αλλά δεν είναι άτρωτοι στο τραύμα και την αγωνία, κάτι που σύμφωνα με την Κίνμαν μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, σε μυϊκή ένταση, κόπωση, ενοχλητικές σκέψεις, προβλήματα ύπνου και εφιάλτες. Κάποιοι μπορεί να χάσουν τις προθεσμίες επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, ή οι δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους μπορεί επίσης να επιδεινωθούν. Μπορεί να βιώσουν κρίσεις πανικού, άγχος, κατάθλιψη ή κατάχρηση ουσιών. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Στην Ελλάδα μας, όπου μια πρωτοσέλιδη φωνή σήμερα στα νέα με φωνάζει, μάλιστα φοβάμαι πως τρομάζει κιόλας. Ο τίτλος, όχι τόσο η είδηση, λέει «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ασφαλώς δεν απαντώ, απορρίπτω το ερώτημα. Διαβάζω τις εξηγήσεις ή και απαντήσεις αν θέλετε. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με τους γονείς και οι καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Είναι ο υπότιτλος που χρησιμοποιούν τα νέα στον μεγάλο τίτλο του, επαναλαμβάνω, «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ευτυχώς στην πίσω σελίδα της εφημερίδας υπάρχει η ψύχρεμη γραφίδα του Μιχάλη Μίτσου, και στα έγκυρα ξένα μέσα ενημέρωσης βρίσκουμε είδηση ότι η ακεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών κρέμεται από μια κλωστή, γράφει ο Γαβριήλ Χαρίτος στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle σήμερα. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών χθες το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τον πρόεδρο Τραμπ να επιμένει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται και να προειδοποιεί πάλι με βομβαρδισμούς εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους του. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει, ή μάλλον έφτασε στο Πεκίνο για μια κρίσιμη

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7, μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο στην Ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Ο Γιάννης σπούδασε νομικά, είναι ποδοσφαιρόφιλος, είναι οπαδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, σε ένα χωριό, δεν το ήξερα αυτό, που λέγεται Τριαντέικα, εξού και το Τριάντης φαντάζομαι. Εδώ σήμερα λοιπόν γράφει για μας το βασικό σχόλιο, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής, ξεχωρίζοντας πρόσωπα και ειδήσεις από τα τρέχοντα της ημέρας εδώ και αλλού. Το σημερινό του άρθρο στον ιστότοπο στο 24/7 έχει τίτλο «Κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία». Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να εξηγήσουμε τον τίτλο, το κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία. Είναι διαπίστωση ή ερώτηση?
1: Είναι διαπίστωση.
0: Διαπίστωση.
1: Και νομίζω, εικάζω ότι και οι αναγνώστες θα συμφωνήσουν ότι τα επιχειρήματα οδηγούν στη δικαίωση του τίτλου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε ορισμένα, ας μου επιτραπεί, είναι βαριά έκφραση αλλά ας μου επιτραπεί, ορισμένα κομικά στοιχεία. Ένα κόμμα που υπολείπεται σχεδόν 50% από το κυβερνών κόμμα που είναι μπροστά, να λέει ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, να έρθει πρώτο έστω και με μία ψήφο, τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια, φθήνοντος του κυβερνώντος κόμματος, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια και με μια διαλυμένη αριστερά, δεν έχει κατορθώσει παρά να τσιμπήσει, που λέμε στην δημοσιογραφική διάλεκτο, πολύ λίγες μονάδες. Και απ' την άλλη, η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το απίστευτο, αυτή η απίστευτη κατάσταση, όταν ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει πει «δεν σας θέλω» και μάλιστα προσβλητικά έβαλε την ηγεσία του στον εξώστη, δεν υπήρχε πιο προσβλητική χειρονομία που εξηγείται. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του το συγκεκριμένο και θέλει να κάνει κάτι καινούριο, θεμητό. Μπορούμε να συζητάμε επί ώρες τι είναι αυτό το καινούριο. Και εκείνοι αναλώνονται σε διάφορες δίθεν προτάσεις ότι όλοι μαζί, αφού δεν σας θέλει. Είναι κωμικό και τραγικό μαζί. Εν πολλής, αυτή είναι η ουσία του κειμένου που επικαλέστηκες.
0: Πάμε στο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα του, κατά τη γνώμη σου, είναι πρόβλημα προσώπου της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη?
1: Θα έλεγα κατά κύριο λόγο, παρότι έχει βελτιωθεί ο Ανδρουλάκης τον τελευταίο καιρό, εννοώ τον τελευταίο χρόνο, παραμένουν τα αρνητικά του στοιχεία, δεν είναι προσπελάσιμος στην κοινωνία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες κιόλας και ενδιαφέρουσες, και έχει βγάλει και κάποια στελέχη καινούρια που αποπνέουν κάποια φρεσκάδα. Νομίζω ότι πάσχει ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει συνολικά το ΠΑΣΟΚ να πει «παιδιά, αυτό θα κάνω». Ο Μητσοτάκης κάνει αυτά, τα περισσότερα κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ είναι λανθασμένα ή σε βάρος της κοινωνίας, ορισμένα είναι θετικά, εγώ δεν διαγράφω τίποτα και ακούστε με, προτείνω αυτό και αυτό. Ανταυτού νομίζω ότι εξαντλείται σε μια ρητορική, και μάλιστα η έντασή της ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, σε καταγγελτικό λόγο. Ωραία, θα καταγγείλεις, αξιωματική αντιπολίτευση είσαι, αλλά πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις να πεις ορισμένα πράγματα. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν καταλαβαίνουν και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατ' ουσίαν είναι, θα χρησιμοποιήσω μια κοινότοπη έκφραση, είναι χορηγή του Μητσοτάκη. Στηρίζεται κυρίως στην ανυπαρξία της αντιπολίτευσης που

0: Είναι άλλη τάξη ως ζήτημα. Όμως αυτό οδήγησε σε μια, θα έλεγα όχι πρωτοφανή, αλλά σε μια δυναμική εσωστρέφειας, και είναι πολύ δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί όταν εμπεδώνεται στην κοινωνία η αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, δεν μπορούν. Και συν του γεγονότος, κατά τη γνώμη μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με κάποια θετικά στοιχεία και βελτιώσεις τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο αιτίες που το ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτή την στασιμότητα. Είναι ένα ποδήλατο που είναι πάνω σε στάντ.
1: Ναι. Εκείνο που για το οποίο έχει επικριθεί, το έχω διαβάσει σε αρκετές εφημερίδες και sites, είναι το γεγονός ότι δεν έχει και μία ματιά προς το έξω. Δηλαδή έχουμε δύο πολέμους, έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζορίζεται πάρα πολύ και από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από άλλα. Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή όσον αφορά το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει αρκετά έτσι πυρομαχικά για να τα χρησιμοποιήσει.
0: Αληθεύει αυτή η διαπίστωση και είναι περίεργο, γιατί ήταν επί χρόνια ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, που όφη

0: και για την Κύπρο, είχε δοθεί η εντύπωση ότι η Αθήνα δεν ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για την Κύπρο και το Κυπριακό. Εν τούτης, τα πράγματα αποδείχτηκαν καλά, τουλάχιστον λόγω του πολέμου και τα λοιπά, που στάλθηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα πράγματα κάτω στον κυπριακό ελληνισμό, και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα και τα λοιπά, που ενόχλησαν την Τουρκία πάρα πολύ και εμψύχωσαν τον κυπριακό ελληνισμό. Που ήταν και ταυτόχρονα και άλλες επιλογές με την Κάρπαθο και τα... Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το σχήμα, με τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για το Ισραήλ, και είναι υπαρκτά τα στοιχεία, αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι ένα τριαδικό σχήμα, περιλαμβάνοντας την Κύπρο, εμάς και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει επ' ωφελία των εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού, όχι μόνο της Αθήνας ή της Λευκωσίας ξεχωριστά.
1: Μάλιστα.
0: Και αδιαφορώ αν κάποιοι, επειδή λέω, τα έλεγα όπως θυμάσαι από τότε που ήμασταν μαζί στην Ελευθερωτυπία και οι αυγοί, ορισμένοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με κατηγορούσαν για εθνικισμό. Αδιαφορώ πλήρως.
1: Ναι, αλίμονο. Τώρα, όσον αφορά το Κυπριακό, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι ο εκάστοτε πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού, για να γίνει πρόεδρος πρέπει να συμμαχήσει με άλλα κόμματα. Αυτά τα κόμματα με τα οποία συμμαχεί έχουν κάνει πολύ σαφές ότι δεν τους ενδιαφέρει η λύση του Κυπριακού. Ή μάλλον θέλουν μια λύση που να είναι αυτή που δεν πρόκειται ποτέ να περάσει.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο από αυτό που όντως διαπιστωτικά είναι έτσι? Εκείνο που φοβάμαι, μήπως κάποια στιγμή ο Τραμπ ενδιαφερθεί για αυτή την κουκίδα εδώ της Μεσογείου, τις δυο κουκίδες του ελληνισμού και την Τουρκία φυσικά, και πει κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά, μοιράστε τα πετρέλαια. Λέω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι θα συμβεί, και το Κυπριακό, εντάξει τώρα παιδιά, τι θα κάνουμε. Πολύ φοβάμαι μια τέτοια εξέλιξη. Δεν συμφωνώ ότι δίνει βάρος μόνο στην Τουρκία, δίνει και καλά κάνει από την πλευρά του, και έχει εκείνον τον πρέσβη, τον Μπάρακ. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα και παλιότερα και σήμερα ένα στοιχείο στη γενική σκακέρα που μπορείς να υποτιμήσεις.
1: Γιάννη μου, μπορούμε να βάλουμε το υστερόγραφο σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
0: Βεβαίως.
1: Να σε κρατήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump Xi Jinping στο Πεκίνο. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλή εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά την σύλληψη δυσυγνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σότουντεχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχαρόφ. Παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννα Γκελεστάθη με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος

είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης, με την κλασική μας μινιατούρα βεβαίως, και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη, ο οποίος αρθρογραφεί στο ενημερωτικό

0: βράδυ στις 11 και ξέδινα και βεβαίως και εκεί έτρωγα, έπαιζα τάβλη, έπινα κανένα ποτάκι βέβαια, διάβαζα.
1: Πολύ διαβάζεις. Γιάννη μου, ξέρω ότι και με το αυτοκίνητο καταγίνεσαι πάντοτε. Σε ενδιαφέρει το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι έγραφες και στους τέσσερις τροχούς κάποια στιγμή.
0: Του αείμνηστου
1: φίλου. Αείμνηστου. Παναγία μου, όλοι αείμνηστοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, εγώ έχω πάθει ένα μοκ με τα αυτοκίνητα τώρα τελευταία, γιατί είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλα και είναι, τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά και κυκλοφορούν ένα 24ωρο ολόκληρο, δεν σταματάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τόσα αυτοκίνητα.
0: Θα υπερθεματίσω, Χρήστο, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και το λέω με στενοχώρια, γιατί εγώ ήμουν λάτρης της ταχύτητας και του αυτοκινήτου. Πρέπει να σου πω ότι τώρα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Όχι ότι φοβάμαι το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το κυκλοφοριακό είναι μια πληγή ανεπούλωτη. Είδες, θυμάσαι όταν έγιναν τα έργα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Αττική Οδός και μέσα στην Αθήνα οι δρόμοι υπογειοποιήσεις και τα λοιπά, όλοι λέγανε ότι λύθηκε το πρόβλημα της Αθήνας, δεν λύνεται τίποτα. Αν δεν απελευθερωθεί η Αττική να φύγει κόσμος, αλλά με ένα συγκροτημένο σχέδιο από μια κυβέρνηση που θα πει εγώ θα κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί θα ωφελήσει όλη την Ελλάδα και τον πληθυσμό της Αθήνας που αργοπεθαίνει, Χρήστο, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά που δεν είναι αυθαίρετη. Δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε, είναι οι εργατοώρες που χάνονται και η ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι φρικόδες αυτό που ακούς κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων όλων των ραδιοσταθμών.
1: Ξυπνάς με τον Κηφισό.
0: Ακριβώς, ξυπνάς με τον Κηφισό, μετά έρχεται η Αττική Οδός, η οποία τι έχει κάνει, έχει φρακάρει και αυτή στις ώρες αιχμής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ό,τι και να γίνει να φτιάξουν, να κάνουν έργα στον Κηφισό, να επεκταθεί το μετρό που είναι καλό και τα λοιπά, σύραγγα στον Ημιτό, δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Τα περισσότερα αυτοκίνητα και κυρίως τα τζιποειδή, ας το πω έτσι εντελώς αδόκιμα, είναι, τα περισσότερα από αυτά είναι με leasing και εάν είναι, ξέρω εγώ, και η σύζυγος εγγεγραμμένη στην επιχείρηση του σύζυγου ή και ανά αυτά είναι εταιρικά αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά κάποιος σε μια εταιρεία, αλλά υπάρχει έστω σε χαρτί.
0: Είναι μια διευκόλυνση αυτή στο να αγοράσεις,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπεις ότι όλες οι οικογένειες έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Γιατί έχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν και είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν πάει άλλο. Σε λίγο θα τα κρεμάμε, το λέω καθ' υπερβολή, για να τα αυτοκίνητα στο μπαλκόνι, δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε. Και όχι μόνο σε συνοικίες όπως είναι το Παγκράτη, η Κυψέλη και άλλες βεβαρημένες, και γενικότερα. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δεν με συνεχάρεις για την ΑΕΚ.
0: Θα το έλεγα ως υστερόγραφο.
1: Ο Ηρακλής.
0: Είχα αγοράσει συναισθηματικές μετοχές όταν ήταν ο Νικολαίδης επικεφαλής. Και είναι η ομάδα που μ' αρέσει πέραν του Ηρακλή και του Πανετολικού.
1: Ναι, αυτές τις δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ο Γιάννης Τριάντης άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Και με αυτά και με αυτά θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα μιλήσουμε για μια σπουδαία και γενναία γυναίκα, την Ιρανή Νάργκες Μοχαμάντι, η οποία το 2023 πήρε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες που έδωσε εναντίον του ελεηνού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, που από το 2016 προσπαθούσε και κατάφερνε να την φημώσει και να την φυλακίσει για 7,5 χρόνια. Περισσότεροι από 110 βραβευμένοι με

0: Νόμπελ έχουν ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο εν μέσω ανησυχιών για την ραγδαία επιδεινούμενη υγεία της. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη.
0: Γνωρίζω ότι όχι πλώς τα παρακολουθείτε, αλλά έχετε και τον τρόπο να κάνετε και τις όποιες παρεμβάσεις σας.

0: στην πραγματικότητα αγγίζουν. Δηλαδή, τώρα για να φτάσουμε στην έξοδο, είχε αρχίσει η Διεθνή Αμνηστία από την αρχή να λειτουργεί, και όχι μόνο η Αμνηστία βέβαια, αλλά οι πράξεις και οι ενέργειες, οι θεσμικές, γινόταν πολύ έντονα από την 1η Μαΐου, όταν πια και μπορούσαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί, γιατί ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα, από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, δύο τηλέφωνα έχουν γίνει της Μοχαμάντη, ένα προς την οικογένεια, ένα προς κάποιον από τους δικηγόρους, και μία φορά την έχουν δει. Έτσι. Άρα δεν είναι ότι ήταν και εύκολη πληροφόρηση. Το θεσμικό κομμάτι δεν γίνεται μόνο προς το Ιράν, γίνεται και σε άλλα όργανα, και προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και προς τον πρέσβη του Ιράν εκεί πέρα. Και το κομμάτι το πιο σημαντικό της πίεσης τελικά είναι η δημοσιότητα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε πάλι, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, ακόμα υπάρχει έκκληση επάνω για την άδεια να μπει ο κόσμος να την υπογράψει. Είναι στις εκκλήσεις. Γιατί τελικά όλη αυτή η πίεση, η Αμνηστία μόνη της έχει 10 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές και υποστηρικτές. Αλλά δεν υπογράφουν μόνο οι υποστηρικτές και οι υποστηρικτές, υπογράφει όλος ο κόσμος. Οπότε τελικά.
1: Οι υπογραφές πιάνουν τόπο, δηλαδή αν μαζέψετε πολλές υπογραφές, αυτό ταρακουνάει τα πράγματα λίγο.
0: Αυτό είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος. Είμαστε και στην εποχή των social media, δουλεύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για το Ιράν, εμείς είχαμε κάνει και μια δράση στον δρόμο προς το Σύνταγμα πριν από κάποιους μήνες. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, αλλά δουλεύουν μαζί. Και τα οικονομικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ένα ποινικό δικαστήριο, αν εφαρμόζονταν για παράδειγμα, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, θα πιάναν τόπο. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα τα κράτη δουλεύουν, είτε οι κυβερνήσεις είτε οι άνθρωποι, ταυτόχρονα η πίεση υπάρχει. Τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η πίεση, θα μπορούσε να μην υπάρχει η Ναργκής Μοχαμάντη σήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές, είτε κυβερνήσεις είτε καθεστώτα, είτε όπως θέλετε χαρακτηρίστε τα, επιδιώκουν την υποβάθμιση της υγείας όταν τα άτομα είναι φυλακισμένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν έμεσα ως βασανισμό και ώστε κάποια άτομα να καταλήξουν. Την Ναργκές τη βρήκανε στο κελί της οι συγκρατούμενες, σε λιπόθυμη μετά από καρδιακή προσβολή το Μάρτι. Το Μάρτι δεν της επιτράπει να πάει στο νοσοκομείο, της δώσαν φάρμακα μέσα στη φυλακή και μετά από μία εβδομάδα ήταν τόσο άσχημα, έχοντας χάσει και περίπου 20 κιλά βάρους, που ανηγκάστηκαν να την πάνε στο δυτικό νοσοκομείο, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και πρέπει να πάει τη Χεράνη. Δεν την πήγανε, την κρατήσαν στο νοσοκομείο και την επέστρεψαν στη φυλακή. Μάλιστα. Και έτσι φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα, που είναι στην εντατική ενός νοσοκομείου στην Τεχεράνη με πρωτοβουλία της οικογένειας, εφόσον την άφησαν την εγγύηση στις 10 Μαΐου.
1: Κύριε Δημόπουλε, υπάρχουν χώρες που δεν σας αφήνουν, δεν σας επιτρέπουν να ενδιαφερθείτε για κάποιο περιστατικό, ας πούμε, το οποίο γεύεται την δύναμη διαφόρων καθεστώτων και είναι σαν την, σαν την κυρία που συζητάμε τώρα, την Ναργκές.
0: Ναι, φυσικά, όπως δεν μπορούμε να μπούμε σε Ιράν, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Γάζα, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Δυτική Όχθη, έτσι, και σε πολλά άλλα μέρη. Στη Ρωσία δεν υπάρχει αμνηστία. Έχει κλείσει το γραφείο γιατί μπορεί να θεωρούμε παράνομο στην πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω.
1: Από πότε έκλεισε το γραφείο, από την έναρξη του πολέμου?
0: Όχι, δεν είναι μόνο πόλεμο, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε καθεστώς, πολλές φορές εμείς εντάξει, στη Δυτική Ευρώπη έχουμε και το κατάλληλο της αποικιοκρατίας και νομίζουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι πάντα. Συνήθως ξεκινάνε ξεκινάει η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο για τις οργανώσεις, κυρίως για τους πολίτες των χωρών, έτσι, και για τους κατοίκους. Ξεκινάει με διασταλτικές ερμηνείες των νομοθεσιών που επιτρέπουν σταδιακά ή και πιο απότομα να πάμε πια σε ποινές και σε κυνήγι μαγισσών. Τώρα, γι' αυτό ανέφερα πριν και τη Γάζα. Βέβαια, βρίσκουμε τρόπο να μπούμε. Και οι ερευνητές και οι ερευνήτριες. Αλλά πρέπει να προστατεύουμε τις πηγές μας, αυτούς που μας μιλάνε, γιατί τίθεται σε κίνδυνο αν αποκαλύψουν τα ταυτότητές τους. Η δουλειά γίνεται και εκεί που δεν έχουμε γραφεία. Γραφεία έχουμε σε 71 κράτη. Δεν έχουμε παντού.
1: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα κι εμείς.
0: Εμείς έχουμε θέματα σίγουρα. Και αυτό φαίνεται και στην ετήσια έκθεση που βγήκε πριν από μερικές μέρες. Φαίνεται και το διεθνές.
1: Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται και το διεθνές πακέτο με το, αυτό που είπαμε, οικονομικά και πολιτικά αρπακτικά με τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Έτσι, που δεν είναι όμως. Δεν κατήθηκε αυτή η δουλειά, αλλά το ελληνικό κομμάτι της έκθεσης φέτος ήταν τα πιο επιβαρυντικά.
1: Κάποια, συγγνώμη,
0: ήταν από τα πιο επιβαρυντικά κομμάτια.
1: Ως προς τι?
0: Ως προς διάφορες κατηγορίες. Τρεις πυλώνες. Συνήθως ο κόσμος στην Ελλάδα κολλάει στο προσφυγικό. Φυσικά είναι ένας πυλώνας, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Το μεγάλο κομμάτι είχε να κάνει με αυθαίρετες πρακτικές από τις αρχές που μπορεί να αφορούν είτε την αστυνομική βία και την αυθαίρεση για το δικαίωμα στη συνάθρηση, πράγματα που μπορεί να φτάσουν στην πορεία μέχρι τη λογισμικό παρακολούθηση, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, που με

0: κάποιο τρόπο λύτει τα δικαιώματα ατόμων, δημοσιογράφων. Δηλαδή, είχαμε πολλού τραυματισμού φωτορεπόρτερ να δημόσιε πέρσι και στην πορεία για τα ΤΕΠ και σε άλλα πράγματα. Πλάς ένα μεγάλο κομμάτι τρίτο που το είδαμε λιγότερο φέτος και θα το δούμε περισσότερο του χρόνου, που μπορεί να έχει να κάνει με αυτά που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιώματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που τα ξεχνάνε οι περισσότεροι, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν τελικά οριζόντια όλο τον πληθυσμό στην καθημερινότητά του. Άρα, κυρίως εκεί περιστρεφόμαστε στην Ελλάδα. Αν δείτε την περίληψη της έκθεσης στα ελληνικά, θα δείτε τις πυλώνες που κυρίως μας έχουν απασχολήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Δεν τον έχω. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και θα πάμε τώρα αμέσως στο ένθετο μας για τα social media. Πολλούς κινδύνους εγκυμονούν για τα παιδιά μας τα παιχνίδια που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και το γεγονός ότι η γλώσσα που μιλούν δεν είναι φυσική μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στη γραμμή και έχει τις λεπτομέρειες. Βάλια μου.
2: Χρήστο, το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε στα παιδιά μας, έχει γεμίσει η αγορά με τέτοια παιχνίδια και τα δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς όμως να έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες για να βασιστούμε πάνω σε αυτό, το τι προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν. Μόνο στην Κίνα μαζεύσαν ότι υπάρχουν 2.500 εταιρείες οι οποίες βγάζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε, ας μην πιάσουμε τα περίπλοκα, τα ρομπότ, τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μόνο αυτά που είναι λούτρινα, έτσι. Μόνο αυτά που είναι λούτρινα και δίνεις ένα παιδάκι το λούτρινο παιχνιδάκι του, το αρκουδάκι του ας πούμε, και αρχίζει το λούτρινο και κάνει συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, το παιδί νομίζω ότι είναι φίλος του, δεν είναι φίλος του, μπορεί αν δεν υπάρχει έλεγχος να το πάει σε μονοπάτια συζήτηση που δεν θέλουμε να το πάει, μπορεί επίσης να μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδί και το παιδί στο παιδί να δημιουργείται εκνευρισμός, έτσι, γιατί ενώ νομίζει ότι είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, δεν είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, και γενικά εγώ θα έλεγα είναι μια καλή ευκαιρία να συστήσουμε σε όλους τους γονείς και
1: παππούδες γιαγιάδες.
2: Ναι. Όχι να μιλάνε κανονικά, να μην δίνουν ακόμα τέτοια παιχνίδια στα παιδιά.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την σκέψη της ημέρας, για τα social media που μας φωτίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Θα μας μιλήσει για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας.
3: Η βουτιά της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη είναι ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός. Δεν το χωράει ο νους. Όλη η ζωή ήταν μπροστά τους και όμως εκείνες δεν έβλεπαν πουθενά φως. Αντιπαρέρχομαι το απαράδεκτο γεγονός της διαρροής στον τύπο του σημειώματος που φέρεται ότι άφησε το ένα κορίτσι. Από ποιον διέρευσε? Η λογική λέει ότι ήταν στα χέρια της αστυνομίας και των γονέων. Άρα ποιος ευθύνεται? Θα περίμενα μια απάντηση από τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος στις διαρροές των στοιχείων της εκάστοτε προανάκρισης προκειμένου κάποιοι να γράφουν τηλεθεάσεις. Και αν τόσα χρόνια δεν έχουν συγκινηθεί τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά, λόγω της τραγικότητας του συμβάντος, θα περίμενα να γίνει κάτι να τελειώσει αυτή η φάμπρικα. Από εκεί και πέρα, από εχθές έχουν γίνει πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όλες προσπαθούν να απαντήσουν στο επιτακτικό ερώτημα του γιατί. Και εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, αρχίζει η κριτική για τα κακώς κείμενα, η οποία ξεκινάει από την επισήμανση των γονεϊκών ευθυνών και καταλήγει σε δραματικές διαπιστώσεις ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Εκτός του ότι την ώρα αυτή κάποιοι γονείς και συγγενείς βιώνουν ένα ανήκουστο δράμα, οπότε είναι το λιγότερο ανθρωποφαγικό να μιλάμε από την ευκολία του πληκτρολογίου μας για γονεϊκές ευθύνες, επιπλέον είναι εξαιρετικά τυπόλεο να εκφέρουμε γνώμη για το τι πιθανόν έφτεξε

0: τα δύο αυτά κορίτσια οδηγήθηκαν στο απενονοημένο διάβημα. Το να δικάζουμε τους γονείς των σημερινών εφήβων, έστω και αν δεν κάνουμε ειδική αναφορά στους συγκεκριμένους, είναι ανήθικο. Και σας παρακαλώ, μην πυροβολούμε τους γονείς των δύο κοριτσιών που σήμερα ζουν ένα σύλληπτο δράμα. Τούτη την ώρα αρμόζει σιωπή. Από εκεί και πέρα, περνώντας σε γενικότερο πλαίσιο, μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα για τις δυσκολίες να μεγαλώνει σε ένα παιδί που βομβαρδίζεται καθημερινά από ρεθίσματα και συχνά καταλήγει να μπερδεύει τον πραγματικό κόσμο με τον φανταστικό. Το φαινόμενο αυτό πολλές φορές ξεπερνάει τις αντοχές και τις ικανότητες ενός γονιού. Μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τις αξίες που αυτό αδυνατεί να προβάλλει με πιστικό τρόπο, χωρίς δραματικές καταγγελίες και αιτιάσεις. Δυστυχώς, οι συμμετέχοντες με τέτοια συζήτηση κουβαλάνε και τις δικές του ατζέντες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση. Νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι εύκολο έργο και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε για προτεραιότητες, επιλογές και αξιακά συστήματα. Το να διαβάζουμε από ρεπορτάζ ότι ένας ως τρεις εφήβους έχει σκεφτεί κάποια στιγμή την αυτοκτονία δεν μας κάνει σοφότερους. Και μετά να ανακαλύπτεις ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν την Αυστραλία. Τέλος, η γνωστή αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος της Ανταρσία και γνωστής για τις απόψεις και τη δράση της, μας δίνει τη δική της τραβηγμένη κοινωνική διάσταση. Μας στιγώνει το σύστημα, μιλώντας για υπάκουα παιδιά και θύματα της αριστείας. Γράφει: «Πόσο λογικό είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος? Εξορισμού δεν είναι αυτή η δουλειά του. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί να θυσιάζει στη λογική της αριστείας, όπως είδαμε πρόσφατα πάλι με τις εξετάσεις για τα πρότυπα? Εξορισμού δεν είναι δουλειά του παιδιού να μπαίνει σε ανταγωνισμό εξετάσεων. Οι κατηγορίες για την κοινωνία, ο θυμός και τα δάκρυα πουλάνε, όπως βλέπετε, έτσι κι αλλιώς». Κλείνοντας, θέλω να δώσω τρία τηλέφωνα, αχρίαστα να είναι. Το 1018, γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία, που λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρες δωρεάν και ανώνυμα. Το 116-111, ευρωπαϊκή γραμμή SOS για παιδιά και εφήβους, και την εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας. Αξίζει να την ξανακούσετε αυτή τη σκέψη, ιδίως για διάφορα πρόσωπα όπως την αρχαιολόγο, οι οποίοι έχουν κάποιες απόψεις πόσο λογικό, λέει, είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Απολύτως λογικό είναι, γιατί όχι. Κλείνουμε με τον Bruce Springsteen. Dream, baby, dream. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάνγκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Wan Hua Hu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας West Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία του Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας το 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσδαμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Auen στα

0: χώρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο καιρό, με συννεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με τον υδράργυρο από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Hit News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, παιδιά δεν είναι, Τετάρτη είναι. Γιατί έχω και μία Τετάρτη, 13 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 10. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, που θα ήθελε να είναι Πέμπτη, ακόμα καλύτερα Παρασκευή, αλλά δέχομαι την Τετάρτη και θα την περάσω μαζί σας. Πολύ ακυλιάδα σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Οι περισσότεροι το είδαν, καταπληκτικά τα νούμερα. Και αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι τα νούμερα, ενώ η τηλεθέαση στις ΕΡΤ, που έκανε η ΕΡΤ στον ημιτελικό, από τους πιτσιρικάδες, παιδιά, βλέπουν Eurovision, τους αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τους διασκεδάζει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός της Eurovision. Τρομερή συμμετοχή, εντυπωσιακό. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι τώρα μεταξύ μας τηλεόραση δεν βλέπουν,

από το θάνατο της μιας 17χρονης και τον βαρύ τραυματισμό της άλλης. Σκέφτομαι και διαβάζω άρθρα για τους συμμαθητές τους, για αυτό που επικρατεί στο σχολείο. Που είναι παιδάκια, που είναι 16-17 χρονών, που βλέπαν ή κάναν παρέα με αυτά τα κορίτσια και τώρα έχουν να διαχειριστούν κάτι που τους υπερβαίνει.

στον Εμμανουέλ Μακρόν και στη σύζυγό του Μπριζίτ. Και αρχίζει, κάπως προσεγγίζει αυτό το πολύ ατυχές περιστατικό που θυμάστε ότι το είδαμε κι εμείς, το viral χαστού και της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν, με το που άνοιξαν οι πόρτες του αεροπλάνου. Κάτι που έφερε το ζευγάρι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Ταρντίφ ισχυρίζεται ότι όλα προκλήθηκαν από ένα πλατωνικό έρωτα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ισχυρίζεται πάντα ο Ταρντίφ για ένα πλατωνικό έρωτα με μία ηθοποιό για κάποιους μήνες. Και η Μπριζίτ είδε μηνύματα τα οποία οδήγησαν σε εντάσεις, οι οποίες εντάσεις κατέληξαν σε ένα καυγά, ο οποίος από ιδιωτικός έγινε δημόσιος και από δημόσιος έγινε το χαστούκι που είδαμε. Και το τρίτο πρόσωπο λοιπόν στην ιστορία είναι μια Ιρανή ηθοποιός. Το όνομά της είναι Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Και αυτό είναι το πρόσωπο που έφερα να ταραχεί στο γάμο του Γάλλου Προέδρου. Και ηθοποιός έτσι έχει και, δεν είναι απλά ταλαντούχα, είναι καλά, είναι πανέμορφη. Έχει πολιτικό λόγο γιατί ασκεί σφοδρή και δημοσιοκριτική στο καθεστώς στο Ιράν, ειδικά για τα δικαιώματα των γυναικών, την καλλιτεχνική ελευθερία κτλ. Και σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, ο Γάλλος Πρόεδρος γοητεύτηκε, πλατωνικά πάντα.

Λέγαμε για το προεδρικό ζεύγος Μακρόν να μείνω στη Γαλλία σε τελείως άσχετο θέμα, αλλά μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, 40 χρόνια αποκατάστασης, ανοίγει στις Βερσαλίες το ιδιωτικό βασιλικό δωμάτιο και οι εικόνες είναι απίστευτες. Μεγαλοπρέπεια, καλά, ασύλληπτα για τα δεδομένα της εποχής, αξεπέραστη στην πορεία της ιστορίας. Εδώ και τώρα εμείς που τα έχουμε δει όλα, μας προκαλεί θαυμασμό δέος όλα αυτά που χρειαζόντουσαν για να ακτινοβολήσει ο βασιλιάς ήλιος και φυσικά να έτσι κατανοήσουν όλη την απόλυτη τότε δύναμη του Γάλλου μονάρχη. Τρομερή κλειδί, σκανδαλώδεις δαπάνες, αλόγιστη σπατάλη, όλα αυτά επέφεραν και την οργή του λαού.

0: πόλη που φιλοξενεί φέτος τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάμε, εκτός από την μεγάλη μέρα, αλλά και την πρόκριση φυσικά του Ακύλα και της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνεις, η συγκίνηση επίσης, η κούραση εξίσου, αλλά τη βάζουμε έτσι σε τρίτη μοίρα. Θα ξεκουραστούμε μια και καλή όταν πια πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
1: Είδαμε ένα υπερθέαμα, το οποίο από πολλούς, εντάξει, πάρα πολύ, δηλαδή εγώ μπήκα στα social media και έλεγαν άνθρωποι που κάπως δεν είχαν πιστεί ότι αυτή η εμφάνισή τους στη σκηνή ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν αυτό που τους έχει οδηγήσει στο να θαυμάζουν αυτή τη στιγμή τον Ακύλα και την ελληνική εμφάνιση, και σε άλλους φάνηκε λίγο πληθωρικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις περισσότερες φορές που ο Φωκάς Ευαγγελινός αναλαμβάνει κάποια συμμετοχή, πάντα ψάχνουμε να βρούμε το έβριμα του Φωκά, η λύρα της Παπαρίζου, ο πάγος του Ντίμα Μπίλαν, το φόρεμα της Κλαβδίας το οποίο αλλάζει. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στη συγκεκριμένη εμφάνιση, μιλάμε για 3 λεπτά τα οποία είναι γεμάτα ευρήματα από την αρχή τους έως στο τέλος τους. Αυτά τα 3 λεπτά έχουν μονίμως μια έκπληξη να προσφέρουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και τα βίντεο τα οποία είχαν διαρρεύσει πριν από τη χθεσινή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά δεν φανέρωναν ακριβώς την τηλεσκηνοθεσία, τον τρόπο με τον οποίο το τηλεοπτικό σοου ανέδειξε αυτή την εμφάνιση. Πράγματι, νομίζω ότι δικαίωσε, εμένα αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου γνώμη, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός ή από μέσα, νομίζω ότι δικαίωσε και τους ανθρώπους που δούλευαν πάρα πολύ κρατώντας την μυστική αυτή την εμφάνιση, χωρίς δηλαδή να δίνουν πολλά στοιχεία, αλλά και αυτούς που περίμεναν εν αγωνίως να δουν το τηλεοπτικό αποτύπωμά της. Σίγουρα το θετικό είναι ότι αυτό αποτυπώθηκε ως προς την ψηφοφορία, η οποία, να σας θυμίσω, ότι προέκυψε το πέρασμα αυτό στον τελικό και για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες, προέκυψε από τον συνδυασμό βαθμολογίας επιτροπών αλλά και κοινού. Είναι κάτι λοιπόν που από κοινού αυτές οι 2 μερίδες συμψήφισαν και έτσι βρεθήκαμε και εμείς αλλά και οι υπόλοιπες 9 χώρες στον μεγάλο τελικό. Πάντως τα σχόλια και από τα διεθνή δίκτυα αλλά και από τους ανθρώπους εδώ στην Βιέννη, όπου κυκλοφορούμε και τους βλέπουμε με τα σκουφάκια, είναι πολύ θετικό.
1: Αυτό που καταλαβαίνουμε, Θάνο, και πες μας, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και η Φιλανδία. Εμείς θα κονταροχτυπηθούμε. Ενώ αυτές οι 2 χώρες.
0: Νομίζω ότι εκτός από το ότι αυτό φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό από τα προγνωστικά, από τις αντιδράσεις των Eurofan, από τις προβολές και τις δυναμικές των 2 συμμετοχών, αυτό φάνηκε πια ξεκάθαρα χθες, όπου ήμασταν και οι 2 στον ίδιο ημιτελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου εντός και εκτός του Wienerstadt Halle, αυτής της αρένας που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ τελείως εκτός το γεγονός ότι οι διοργανωτές αποφάσισαν να ανακοινώσουν την πρόκριση των 2 αυτών συμμετοχών ήδη στις 2 πρώτες θέσεις, δηλαδή Ελλάδα με εμείς πρώτη-πρώτη και αμέσως μετά η Φινλανδία. Φαίνεται ότι και οι διοργανωτές, τουλάχιστον αυτό εγώ αισθάνομαι, κάπως μας κλείνουν το μάτι και φαίνεται ότι βλέπουν, έχει αποτυπωθεί και έχει εντυπωθεί μάλλον και στα δικά τους χαρτιά, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι 2 χώρες που πια στον μεγάλο τελικό φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν, δοθέντως βέβαια του γεγονότος ότι ο αυριανός 2ος ημιτελικός δεν έχει κάποιο αντίστοιχο φαβορί, κάποια συμμετοχή η οποία έχει συζητηθεί και αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν πραγματικά σταχυολογηθεί και αναλυθεί από τους Eurofan αυτές οι 2 συμμετοχές της Ελλάδας και της Φινλανδίας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τι θα κάνει ο Ακύλας αυτές τις μέρες, ξεκούραση, μαθαίνει, τι έχει το πρόγραμμα? Είναι τόσο ενεργός και στα social media. Είναι τρομερό
0: ουσιαστικά,
1: αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ένα κανάλι στο.
1: Πού τη βρίσκει το χρόνο και την ενέργεια?
0: Νομίζω ότι είναι και στο κομμάτι του χαρακτήρα, έτσι, που έχει ενδυθεί για αυτή την εμφάνιση της Eurovision, αυτός ο χαρακτήρας, το Ακυλούμπου, που είναι κάτι ανάμεσα σε Ακύλας και Λαμπούμπου, Ακυλούμπου. Έτσι έχει ονομάσει το χαρακτήρα του βίντεο παιχνιδιού στον οποίο συμμετέχει. Κοίταξε να δεις, όλες οι ημέρες εδώ ουσιαστικά, από την πρώτη ίσως ημέρα που έχει έρθει, αλλά και όσες τον παρακολουθώ εγώ από κοντά, η ενέργεια, ξέρεις, είναι κάτι που το συγκρατάει η ελληνική αποστολή.

0: αυτή και πάλι με το κοινό και να αναδείξει το Σάββατο συνθώ τον μεγάλο νικητή. Επομένως λοιπόν και η Παρασκευή είναι μια πολύ απαιτητική μέρα. Ο κόσμος ίσως στην Ελλάδα παρακολουθώντας το διαγωνισμό νομίζω ότι το Σάββατο και ο μεγάλος τελικός είναι ναι. το big hit, το grand ναι. hit που είναι τηλεοπτικά πράγματι. Όμως έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την ίδια ενέργεια οι προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έκανε μια εμφάνιση στο WeWe Blogs, στα κεντρικά γραφεία του WeWe Blogs. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, ίσως και το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, Euro Fan Club, ανθρώπων δηλαδή που αγαπούν την Eurovision και έχουν έτσι συνταχθεί μαζί από όλο τον κόσμο, μέλη πραγματικά από όλο τον κόσμο, που εκεί έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και έτσι μοιράστηκε τις σκέψεις του και μίλησε με τους Euro Fans από όλο τον κόσμο. Επομένως αυτό ήταν μια εμφάνιση.
1: Αυτό που βλέπουμε, ότι είναι τρομερά χαρισματικός και επικοινωνιακός και κερδίζει με την παρουσία.
0: Θα σας πω κάτι. Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, ο ίδιος συναντήθηκε μαζί με την Βίκη Λέανδρος. Η ίδια τον υποδέχθηκε στο καμαρίνι του και στο καμαρίνι της, προκειμένου να του δώσει την, ας πούμε, την ευχή της, το χρήσμα, τις συμβουλές της και να ανταμώσουν, ας πούμε, οι δύο Έλληνες της χθεσινής βραδιάς. Αυτό το οποίο μου έκανε εμένα πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, θέλει ένα συγκεκριμένο ανάστημα και μια συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς μπροστά από τη Βίκη Λέανδρος και να την αντιμετωπίσεις. Είναι ένας τρίλος της ευρωπαϊκής μουσικής και το κατάλαβα όταν την υποδέχθηκα στο αεροδρόμιο, που πραγματικά άνθρωποι συνέρεαν από παντού, από όλες γωνίες και να τη χαιρετήσουν. Θέλει λοιπόν πολύ συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς απέναντι από αυτήν την καλλιτέχνηδα και να μιλήσεις μαζί της, να είσαι ευγενικός, να μην χάσεις τα λόγια σου. Ο ίδιος νομίζω ότι είναι ένας star και αυτό είναι μια νίκη που δεν την παίρνει κανείς ούτε το Σάββατο ναι. στον τελικό. Είναι κάτι που δεν κρίνεται ούτε το Σάββατο στον τελικό.
1: Ναι, ναι. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε βλέπω παντού. Ξεκουράσου. Ξέρω ότι το ευχαριστιέσαι, το ζεις, αλλά εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Η μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο

2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κλειστή.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Αντώνη Βαβαγιάννη, τον σκητσογράφο τον Αντώνη Βαβαγιάννη, είναι ο δημιουργός του. Γεια, τι κάνεις Αντώνη, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Είσαι ο δημιουργός του Κουραφέλ Κυθρών και είσαι και τιμόμενος καλλιτέχνης στο φετινό Comic Dome Con.
1: Είναι αλήθεια και είναι
0: μεγάλη
1: τιμή. Για μένα που μου προτείνανε τα παιδιά να μου τιμόμενος καλλιτέχνης.
0: Διάβαζα μια συνέντευξή σου πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι την έχεις δώσει πριν από κάνα δύο χρόνια στη Λάιφο, στη Στήλη Αθηναίοι, που έλεγες πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες αυτό και άρχισες τα κόμιξ με πιτσιρικάς, με φίλους, λίγο για να τα κοροϊδέψεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φίλους σου και τα λοιπά, παρέες.
1: Κάπως η κινητήρια δύναμη δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά μας έσπρωξε έτσι στο να φτιάχνω. Εγώ πάντα είχα μια μανία ότι μου άρεσε να θέλω να προσπαθώ να το κάνω. Οπότε τα κόμιξ ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Και κατ' επέκταση έτσι άρχισα κι εγώ να προσπαθώ να φτιάξω κάτι αντίστοιχο. Τώρα η θεματολογία εκεί στην πρώτη-δεύτερη δημοτικού που ήταν φυσικά τα άλλα παιδιά στο σχολείο, οπότε ήταν αυτό, ήταν η θεματολογία, η παρέα μας.
0: Ποιο είναι ένα ορόσημο που ξεχωρίζεις, δηλαδή πότε, δεν ξέρω, λες okay, εγώ τώρα ασχολούμαι με αυτό πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά, δεν ξέρω, γίνεται αυτό και επάγγελμα, γίνεται όπως όλα.
1: Κοιτάξτε,
0: όπως όλα.
1: Είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Θα έλεγα ότι για πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια έκανα παράλληλα

0: δουλειά παράλληλα με άλλα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να συντηρηθώ από αυτό. Ένα μεγάλο ορόσημο ήταν όταν κατάλαβα ότι μπορώ, ας πούμε, να ζήσω κάνοντας αυτό που, που μου αρέσει. Έχω διάφορα ορόσημα. Έχω ένα πολύ μεγάλο και αγαπημένο ορόσημο όταν είχα συμπληρώσει τα 100 πρώτα στριπάκια, όπως τα λέμε, που είχα ζητήσει από τον Αρκά να μου φτιάξει ένα στριπ που τον είχα σε πολύ μεγάλη έτσι, εκτίμηση και το έκανε για μένα, γιατί κάπως πώς το λένε, δέχτηκε να μου κάνει και αυτό σε τιμή. Και φυσικά πολύ μεγάλο ορόσημο είναι αυτό που γίνεται τώρα για μένα, το ότι μου ζήτησε το Comic Dome, στο οποίο πήγαινα ως απλός παρατηρητής στην αρχή και μετά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, και τώρα βρέθηκα να είμαι τιμόμενος καλλιτέχνης. Οπότε θα πω ότι το μεγαλύτερο ορόσημο είναι το τελευταίο, μια και είναι και το πιο πρόσφατο.
1: Και πρέπει λίγο να είναι αυτό το περιοδικά, social media, κάπως να χωρίζεται η καριέρα σου.
0: Ισχύει. Εγώ μεγάλωσα με τα περιοδικά, φυσικά. Και όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα δικά μου κόμιξ, ήταν η εποχή που ήταν ακόμα των περιοδικών. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που έζησε το ακριβώς το μετέχνη, ας πούμε. Γιατί έστειλα, ας πούμε, την πρώτη μου δουλειά την έστειλα στα περιοδικά της εποχής, που ήταν η εποχή που σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο κάπως κλείνανε, ήταν και η κρίση τότε που ξεκινούσε και υπήρχε γενικότερα στον τύπο από πιο πριν η κρίση. Ήταν ταυτόχρονα και η εποχή που άρχισαν τα social media να παίρνουν τα πάνω τους. Οπότε εγώ αρχικά, επειδή δεν υπήρχε κανένα περιοδικό, να το πω αυτό χωρίς παράπονο όμως, γιατί είναι πολύ λογικό, είμαι πολύ ακόμα άγουρος σε αυτά που έκανα. Οπότε τι έκανα, τα ανέβαζα εγώ σε ένα site δικό μου, είχα φτιάξει ένα δικό μου site και μπαίνανε 10 άτομα και το διαβάζανε το κόμικ από εκεί. Αλλά σιγά σιγά και με τη βοήθεια των social media, δεν θα το αρνηθώ, όσο και αν έχουν τα αρνητικά τους φυσικά. Αλλά στην αρχή ειδικά δεν μπορώ να παραπονηθώ, με βοήθησαν αρκετά έτσι να βρω το κοινό μου. Οπότε...
1: Και φτάνουμε στα κουραφέλκυθρα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Και καλά, εκεί πέρα γίνεται, νομίζω, εκεί απογειώνεσαι.
0: Εκεί είναι το βασικό μου, ας πούμε, το κόμικ με το οποίο ασχολούμαι, αλλά όλα αυτά που σου είπα είναι μέσα στα κουραφέλκυθρα. Μέσα στα κουραφέλκυθρα υπήρχε.
1: Α, είναι στάδια.
0: Ναι, που το παίρνανε τα περιοδικά. Δεν το διαβάζανε πολύ σε ένα site.
1: Απλά εξελίχθηκε άρα με τον χρόνο.
0: Δηλαδή πήρε πολύ χρόνο για να βρει το κοινό του. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα φεστιβάλ και δεν γνωρίζουν φυσικά το κόμικ, και ακόμα και σήμερα βρίσκει κοινό. Φαντάζομαι όπως είναι στα φεστιβάλ, έτσι αντίστοιχα γίνεται και στα social, άνθρωποι που δεν έχουν ξαναπέσει κάποια στιγμή σε ένα κόμικ πέφτουν και το διαβάζουν, το ακολουθούν.
1: Τι ήταν στα κουραφέλκυθρα που σιγά σιγά σιγά πιστεύεις κέρδισαν τον κόσμο ή βρήκαν ένα κοινό? Το σενάριο, ιστορίες, χαρακτήρες, τι ήταν όλα μαζί, κάτι μαγικό που γίνεται και τα ενώνει?
0: Σίγουρα νομίζω ότι υπήρχαν και στα πρώτα χρόνια πολύ συγκεκριμένοι χαρακτήρες που επαναλαμβανόντουσαν, οι οποίοι, με τους οποίους πολλοί κόσμος ταυτίστηκε, ειδικά με τη Ζωζεφίνα που είναι η μαθήτρια που έχει πάρα πολλές απορίες. Ακούω, παρόλο που εδώ και καιρό δεν έχω κάνει κάποιο καινούριο στρίπ, αλλά συνέχεια έρχονται και μου λένε, εγώ είμαι η Ζωζεφίνα, γιατί έτσι ήμουν στο σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό που βρήκαν και ο λόγος που έχει ένα φανατικό κοινό, αλλά πήρε πολύ καιρό να το αποκτήσει, είναι ότι ίσως είναι ένα είδος χιούμορ και ένα έτσι λίγο πιο σουρεάλ χιούμορ που δεν είναι τόσο συνηθισμένο ή τουλάχιστον όταν ξεκίνησα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο για το ελληνικό κοινό. Ήταν κάτι λίγο διαφορετικό. Ίσως και εγώ είχα πολλές επιρροές από αγγλικό χιούμορ και κάπως έτσι αυτό το περίεργο μείγμα ελληνικού, αγγλικού, αμερικάνικου κάτι δημιούργησε.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι για κάποιο λόγο στην Ελλάδα έχουμε μία απέτηση από τους κιτσογράφους να έχουν πολύ καυστική και δυνατή πολιτική φωνή.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο άδικο. Περιορίζεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι.
0: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ συνδέσει, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική σκηνή γελιογραφίας και όχι τόσο ίσως δημοφιλή να πω σκηνή κόμιξ. Δηλαδή η σκηνή κόμιξ μάλλον είναι πιο φρέσκια, πιο καινούργια. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάνεις κάτι που είναι σκίτσο και είσαι σκίτσογράφος, αυτό σημαίνει αυτόματα στο μυαλό τους συνδέεται με τα σκίτσα που διάβαζα στην εφημερίδα, ειδικά οι παλιότεροι. Οπότε είναι κάπως με τη γελιογραφία και με το πολιτικό σκίτσο συνδέεται. Τώρα, ενώ το τι είναι άδικο, ενώ ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε.
1: Εσύ το έχεις αυτό αντιμετωπίσει προσωπικά, έχεις νιώσει ότι.
0: Κοίταξε,
1: ή ταυτίζονται χωρίς να έχεις πει αυτό, ναι.
0: Ναι, επειδή κάνω και πολιτικό σκίτσο στο News 24-7, δεν το αντιμετωπίζω γιατί έχω πάρει, ας πούμε, πολιτική, έχω κάνει πολύ πολιτικό και σχολιάζω τις επικαιρότητες, οπότε δεν θα μπορούσα να το πει κάποιος αυτό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος ένας καλλιτέχνης να σχολιάζει την επικαιρότητα συγκεκριμένα. Τώρα, πολιτική στάση, νομίζω ότι οτιδήποτε
1: κάνουμε και λέμε
0: έχει μια πολιτική στάση που είναι συνήθως η δική σου άποψη και ο τρόπος που στέκεις τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το αποκλείσεις από την τέχνη σου. Πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι και δυνατόν. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό και εγώ στο συγκεκριμένο στον Κουραφέλη θα προσπαθώ να αποφεύγω την επικαιρότητα ώστε να τη σχολιάζω με άλλο τρόπο, ναι, με τις γελιογραφίες.
1: Πες μας για το Comic Dome, είναι 15 Μαΐου με 17, σωστά, γίνεται
0: είναι
1: στο Τεχνόπολης.
0: Είναι 17 Παρασκευή, από εκεί Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή των Comic, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια από ανθρώπους, από παιδιά τότε που λατρεύαν, ας πούμε, τα κόμιξ και το κάνανε μόνο από την αγάπη τους για το είδος και ακόμα και σήμερα η ομάδα η βασική παραμένει η ίδια. Έχει ελεύθερη είσοδο. Όλο το φεστιβάλ αυτό είναι στημένο με την λογική του να έρθει κόσμος και να γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς κόμιξ και να είναι αυτό το επίκεντρο, όχι τα γύρω-γύρω, τα video games, το animation, δηλαδή είναι πολύ πολύ στοχευμένο στο κόμιξ και αρκετά στοχευμένο και στους Έλληνες δημιουργούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. 15 λοιπόν με 17 είναι ελεύθερη είσοδος, πολύ σημαντικό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Γεια, καλή νύχτα.
0: Να τα πούμε από κοντά και εκεί.
1: Ναι, και εγώ. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια.
0: Ναι, γεια χαρά.
1: Ήταν ο σκητσογράφος Αντώνης Βαβαγιάννης. Τον ευχαριστούμε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: και από τα κόμικς και το Comic Dome, πάμε στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία του δρόμου και στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ για τη φωτογραφία του δρόμου και στο Σπύρο Παπασπυρόπουλο, φωτογράφος και καλεσμένος εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Κομπλέ, καλά, όλα ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ Athens Street Photography, γίνεται 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο TAF. Τι να περιμένει κάποιος?
1: Λοιπόν, γιορτάζουμε τη φωτογραφία δρόμου. Έχουν μαζευτεί φωτογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου για να έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μιλήσουν για τη φωτογραφία δρόμου και να γλεντήσουμε γενικότερα όλο αυτό που μας ενώνει μαζί, που είναι η αγάπη μας για αυτό το είδος τέχνης.
0: Η φωτογραφία του δρόμου, τι... Λίγο μπορείς να μας περιγράψεις αυτό το είδος φωτογραφίας, για να μην υπάρχουν κάποιες...
1: Ναι, βεβαίως. Η φωτογραφία δρόμου τι είναι? Είναι ένα είδος φωτογραφίας, ναι, που μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, okay, ακόμα και με κινητό. Γίνεται στο δρόμο, σε εξωτερικούς χώρους, οπουδήποτε, και απλά φωτογραφίζουμε πράγματα που μας τραβάνε το ενδιαφέρον, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα ή όχι, συνδυασμοί χρωμάτων, συνδυασμοί σχημάτων. Είναι γενικά μια καλλιτεχνική έκφραση, μια αφαιρετική μάλλον καλλιτεχνική έκφραση, γιατί σε αντίθεση με τη ζωγραφική που είναι προσθετική από τη φύση της, η φωτογραφία είναι αφαιρετική, γιατί έχει όλος ο κόσμος, είναι το κάδρο σου και εσύ μετά απλά επιλέγεις τι να αφαιρέσεις μέχρι να πατήσεις το κλικ. Οπότε η φωτογραφία δρόμου γίνεται στο δρόμο, γίνεται με την ταχύτητα και το κέφι του καθενός φωτογράφου, δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του τρόπο, ναι, έκφρασης. Και είναι ένας τρόπος και καταγραφής της καθημερινότητας. Είναι μια μορφή έκφρασης.
0: Και πολύ δημοκρατική μορφή έκφρασης στη φωτογραφία. Ναι, δηλαδή σκέφτομαι, μας λες δεν υπάρχει έτσι προαπαιτούμενο και απαιτήσεις τεχνικές και με ένα κινητό. Είναι, ναι, το μάτι σου, έτσι. Τι σε τραβάει, τι σε κερδίζει στο δρόμο. Εσύ τραβάς περισσότερο ανθρώπους ή αρχιτεκτονική? Ποια πόλη αγαπάς για φωτογραφία?
1: Εγώ αγαπάω την Αθήνα. Εγώ αγαπάω την Αθήνα, τη λατρεύω την Αθήνα. Και φωτογραφίζω ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι εκφράσεις, η μοναδικότητά τους, το diversity που υπάρχει γενικότερα, όλο αυτό με τραβάει και μου δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον και αγαπάω πάρα πολύ το να τα αποτυπώνω όλα αυτά στη φωτογραφία μου.
0: Το κινητό που μπήκε στη ζωή μας και μπήκε και στη φωτογραφία δρόμου, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό το είδος? Μπορεί και να το έχει, δεν ξέρω, υποβαθμίσει λίγο ή να το έχει ξυψώσει?
1: Σίγουρα το έχει εμπλουτίσει. Δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια η φωτογραφία δρόμου γινόταν από λιγότερους ανθρώπους, γιατί έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε μια φωτογραφική μηχανή. Τώρα βέβαια που όλοι έχουμε μια φωτογραφική μηχανή στην τσέπη μας, η φωτογραφία δρόμου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Οπότε η φωτογραφία δρόμου και η φωτογραφία αυτή καθεαυτή παράλληλα αναπτύσσεται με την τεχνολογία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πάει το ένα μετάλλο, είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους.
0: Ναι,
1: οπότε εγώ δεν βλέπω ούτε ως καλό ούτε ως κακό το ότι υπάρχουν τα κινητά πλέον και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη φωτογραφία δρόμου. Είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Ο κόσμος που θα έρθει στο πρώτο αυτό λοιπόν φεστιβάλ street photography, τι είναι? Και κόσμος που απλά μπορεί να αγαπάει τη φωτογραφία αλλά να μην έχει καμία σχέση με αυτήν?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η φωτογραφία δρόμου δεν έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και η κατανόηση της κάθε φωτογραφίας είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ακροατή. Οπότε οποιοδήποτε έρθει στο φεστιβάλ μπορεί να δει και να απολαύσει τις φωτογραφίες με το δικό του τρόπο, με το δικό του μάτι, με τη δική του κατανόηση. Εμείς στο μεταξύ θα έχουμε ομιλίες από φωτογράφους από όλο τον κόσμο που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Mm-hmm. Θα έχουμε φωτοβόλτες που θα βγούμε με επιλεγμένοι φωτογράφοι μαζί με ομάδες των 10 μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να βγάλουμε φωτογραφίες. Θα έχουμε workshops Θα έχουμε portfolio reviews για
0: τέλεια.
1: Να έχουμε
0: φωτογραφία.
1: Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι μια γιορτή της φωτογραφίας πραγματικά, της φωτογραφίας δρόμου.
0: Ωραία. Athens Street Photography Festival 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο ΤΑΦ. Και σίγουρα θα είσαι εκεί, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε
1: είναι, ναι.
0: πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, να
0: Βεβαίως.
1: Πω κάτι. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει στο site μας.
0: Ωραία.
1: www.aspf.gr.
0: Okay.
1: Εκεί μπορεί να βρει και το Instagram μας, άμα θέλει.
0: Πολύ
1: okay.
0: ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Επιτυχία. Γεια.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

Σήμερα έχουμε και τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εκτός έδρας αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντική μέρα για τους πράσινους. Να δούμε ύστερα από ήττες, απανωτές, να δούμε τι θα γίνει.

ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη 14 του μηνός. Έτσι ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, την ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μένετε στο Air News Radio 105,8. Το λέμε αύριο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει η μακρά συζήτηση με το ΣΥ για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Χουάν Χουαχού έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιάν Αλ Ναχιάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Επτέτη ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η Εισαγγελία Παρισιού για την φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η Εισαγγελία του Πόστα. Στον Βρανδεμβούργο, στο Βρανδεμβούργο περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενόου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Ένας άνδρας και μια γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη φυσικά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα τραγούδι που γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Mark Cohn ως φόρο τιμής στην πόλη του Μέμφις και στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Είχαμε ακούσει την εκτέλεση αυτή του Mark Cohn σε προηγούμενη εκπομπή, οπότε απόψε το ακούσαμε στην πολύ καλή διασκευή της Cher και το 1995, όταν θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ It's a Man's World. Έτσι για τις καλησπέρες και εδώ να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

τον πρόεδρο Τραμπ να προσγειώνεται στο Πεκίνο για την κρίσιμη διημερή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Εκεί λοιπόν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή που συνοδεύτηκε φυσικά από την στρατιωτική φρουρά, το κόκκινο χαλί, τη στρατιωτική μπάντα αλλά και 300 νέους Κινέζους με μπλε και λευκές στολές που κουνούσαν σε απόλυτο συγχρονισμό σημαίακια της Κίνας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται φυσικά ο πόλεμος με το Ιράν, το ζήτημα της Ταϊβάν, το εμπόριο και η τεχνολογία.

Διαβάσαμε ότι σαν σήμερα το 1950 κυκλοφόρησε η πρώτη πιστωτική κάρτα. Ήταν μια χάρτινη κάρτα Diners Club που θα άλλαζε για πάντα το τρόπο των συναλλαγών παγκοσμίως. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Frank McNamara βγήκε για δείπνο σε εστιατόριο του Μανχάταν και συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του. Για να γλιτώσει την αμηχανία, αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του για να του φέρει μετρητά. Αυτό το περιστατικό τον ώθησε να δημιουργήσει την εταιρεία Diners Club, τη λέσχη των διπνούντων. Η πρώτη κάρτα λοιπόν δεν ήταν φυσικά πλαστική, ήταν όπως είπαμε χάρτινη, από χαρτόνι, και στην πίσω όψη ανέγραφε τα ονόματα των συνεργαζόμενων εστιατορίων. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Στην Ελλάδα οι Diners ήρθε το 1959 απευθυνόμενες επιχειρηματίες αλλά και άτομα με υψηλά εισοδήματα. Αργότερα, το 1972, η Εθνική Τράπεζα θα έκανε το επόμενο βήμα εκδίδοντας την Εθνοκάρτα. Ακολούθησε σύντομα και η Εμπορική Τράπεζα με την εμπορική.

Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, ευγενέστατη όπως πάντα, γεγονός που θα λέγαμε έτσι μας κολακεύει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Αλεξάνδρα πάντα μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας.

Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earthnews Radio. Heaven Knows στο Earthnews Radio 105,8. Βραδάκι Τετάρτης 13 Μαΐου. Και το Pop 10 για μία ακόμη φορά εδώ να δίνει τον παλμό στην πόλη, την Αθήνα, που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. 1988 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο σπουδαίος Robert Plant θα κυκλοφορούσε έναν ακόμη προσωπικό δίσκο χωρίς τους Led Zeppelin, το Now and Zen. Στο τραγούδι που ακούσαμε, την κιθάρα ηχογράφησε ο Jimmy Page. Και εδώ ο slow hand της μουσικής και της δισκογραφίας, ο κύριος Eric Clapton. Pretending εδώ στο Earthnews Radio 105.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη Πόρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σατουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 20.

επιστρέψαμε στα τραγούδια και το Pop 10 με τον Mick Jagger χωρίς τους Rolling Stones και ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον David Stewart, τον Eurythmics. Old Habits Die Hard μέσα από το soundtrack της ταινίας Alfie με πρωταγωνιστή τότε τον Jude Law. Old Habits Die Hard. Οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται. Με τους στίχους να αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε έτσι, την προσωπική εξομολόγηση του Mick Jagger για τις καταχρήσεις και τις παλιές του αγάπες. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

συνεχίζει να βρίσκεται όλη η Ελλάδα από το περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, όπου μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, μια κοπέλα έχασε τη ζωή της και το άλλο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή της. Στο σχολείο των παιδιών, όπως είναι φυσικό, επικρατεί οδύνη και σοκ. Έχουν επιστρατευτεί μάλιστα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να στηρίξουν τους μαθητές των κοριτσιών που έχουν αφήσει λευκά λουλούδια στο θρανείο της 17χρονης. Ένας καθηγητής των κοριτσιών είπε ότι τίποτα δεν έδειχνε τι θα επακολουθήσει. Ήταν άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

Είδαμε και διαβάσαμε και τις αποθεωτικές κριτικές και τα σχόλια του BBC μετά την πολύ δυνατή εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Μάλιστα έγραψαν χαρακτηριστικά: αυτό το ελληνικό hit είναι σε άλλο επίπεδο. Το BBC λοιπόν χαρακτήρισε τη σκηνική παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη ως την πιο φιλόδοξη εμφάνιση της βραδιάς, σημειώνοντας ότι η παρουσίαση του τραγουδίου στη σκηνή της Eurovision είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση. Το Φέρτο λοιπόν έκανε εντύπωση στους Βρετανούς του BBC και για τους στίχους του, καθώς όπως έγραψαν αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στον υλισμό και την εικόνα της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της κρίσης 2009-2018.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Hercules Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν ο Brian Ferry και η εξαιρετική διασκευή του στο A Hard Rains Are Gonna Fall του Bob Dylan. Είναι γνωστός ο Brian Ferry για αυτή του την ικανότητα να παίρνει δηλαδή τραγούδια άλλων δημιουργών, να τα αναδομεί ριζικά φέρνοντάς τα μέτρα του και να τα κάνει δικά του. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε. Hard Rains Are Gonna Fall ήταν 1973. Πρώτο του single ως solo καλλιτέχνης χωρίς τους Roxy Music.

λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει γραπτές οδηγίες διαδοχής στον αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι οποίες φυλάσσονται σε συρτάρι του Οβάλ Γραφείου. Αυτές οι οδηγίες λοιπόν προβλέπουν την πλήρη εξουδετερώση του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη καταφέρει να τον δολοφονήσει. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Η επιστολή αυτή επιτάσσεται να ανοιχτεί μόνο αν συμβεί κάτι στον πρόεδρο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες στους συμβούλους του να εξαϊλώσουν το Ιράν αν εμπλακεί στη δολοφονία του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα απομείνει τίποτα στη χώρα.

Σε αυτό το σημείο όμως εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο ποπτέιλ. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Donald Trump, Xi Jinping,

0: Σνιμπίγκ για τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον ΣΥ για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών, αλλά και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι, σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος? Αυτό δήλωσε ο Βάνς σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Γουένς Στρίτινγκ καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Στίβεν Σουίνφορντ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους, ενδέχεται αύριο Πέμπτη να ξεκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία του τομέα της φορολογίας συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι, ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτα η ΔΑΠ ανήδικη με ποσοστό 60,75%. Η δεύτερη με ποσοστό 26,26%. Τρίτη ΠΑΣΚ είναι ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν οι υπόλοιπες. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Η πρώτη με ποσοστό 51,8%, η ΔΑΠ με Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 11,13%, η τρίτη παράταξη με ποσοστό 9,05% και τελευταία η ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της Ισχυρής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφός και τοπικές βροχές, θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, στο Earth News, με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να επαναλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. και άλλα γκρουπ που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι Animals, γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια του 64 από τους Stones. Οι Stones λοιπόν το 1964 ηχογραφούν ένα τραγούδι του Buddy Holly, ποιού άλλου. Ένα τραγούδι του Buddy Holly από το 1957, όπως έκαναν τα περισσότερα βρετανικά γκρουπ. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία και στην Αμερική ήταν το πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στη νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι, στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε γραφίσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχτεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. Can you see that she's mine? Είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι Sticks and Stones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump, Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Την εκλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η καταμέτρηση των ψήφων είναι σε εξέλιξη με την προσέλευση των φοιτητών να κυμαίνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από εκεί η καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από 2 μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας, τον καταπληκτική μουσική όλη, τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60, και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε. Έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με 2 ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη, στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues, αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα, τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδία με τον Jack Berry. άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Μίκι Μόστ, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβιτό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

animals. Και όπως γράφει ο Άννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του Dave Davies και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, μην ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubbo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη, του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν, όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία, το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a walk

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann, και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία, ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι, και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hugg και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

and friends. Ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen, Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Προφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Ανανεωτικής Πρωτοπορίας Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η ΔΑΠ, Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία, Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ, Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη με 3,5%. Και ακολουθούν η ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με ποσοστό 51,8%. Δεύτερη η δημοκρατική ανανεωτική πρωτοπορία νέα δημοκρατική φοιτητική κίνηση με ποσοστό 11,13%. Τρίτη παράταξη ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με ποσοστό 9,05%. Και τέταρτη πάσπη, η Πανελλήνια δηλαδή αγωνιστική σπουδαστική παράταξη με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ Κέβιν Γουόρς ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας Fed των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με νεφός και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 13 λεπτά τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μάη. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε για να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ήρεμοι. Όσοι είστε στην εργασία σας, καλή δουλειά, καλό κουράγιο. Οι υπόλοιποι που ξεκουράζεστε, καλή ξεκούραση. Να ηρεμήσει σώμα και πνεύμα για να ξεκινήσει η καινούργια μέρα, η καταπληκτική αυτή που μας περιμένει. Υπέροχη, θαυμάσια, τέλεια. Άμα το λέμε λέει πολλές φορές, το σύμπαν το ακούει. Θα το λέμε συνέχεια. Κάθε δύο λέξεις να λέμε τι ωραία. Ξανά τι ωραία, κάτι θα γίνει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, παιδιά μου. Επήγε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδοχές, πράγματα, σημαιάκια, βλέπω εδώ πέρα σημαιάκια, ναι, πώς να το πω τώρα, αμερικανικές και κινέζικες σημαίες εκεί πέρα, παιδάκια βλέπω, χαμογελαστά, νεαρούς χαμογελαστούς και τα λοιπά. Ο Xi Jinping, μία θα έλεγα έτσι ουδέτερη στάση και ουδέτερη έκφραση, μία πιο θερμή αντιμετώπιση βλέπω από τον Αμερικανό Πρόεδρο στις φωτογραφίες και στα βίντεο, έτσι. Οπότε θα δούμε, περιμένουμε για τη συνάντησή τους. Ετοιμάζονται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Xi Jinping για την συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ενώ γίνονται τους, ετοιμάζονται λοιπόν

Αυτό το λέει και προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Και βεβαίως αυτό εξετάζεται από το Πεκίνο. Αλλά οι δύο ηγέτες έχουν να λύσουν μία σειρά ζητημάτων στο πολύ αναμενόμενο ραντεβού. Δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, αφορούν και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε λοιπόν εχθές τη μεγαλοπρεπή κινέζικη υποδοχή και τώρα θα αρχίσουν τα σοβαρά και τα δύσκολα. Θα μου πεις, δεν είναι σοβαρή υποδοχή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι συζητάμε? Περιμένουμε λοιπόν στην διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις να συζητήσουν τους δασμούς, τον ανταγωνισμό για τη τεχνολογία, τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τη σχέση της Αμερικής με την Ταϊβάν. Και σου λέει αυτό το θέμα της Ταϊβάν, που είναι αυτοδιοικούμενο νησί, αλλά η Κίνα λέει είναι δικό μας νησί, και ο Τραμπ πηγαίνει εκεί στην Κίνα για να το συζητήσει το θέμα, όχι αν είναι δικό του νησί της Κίνας ή όχι, αλλά για να πουλήσει όπλα στην Ταϊβάν. Αυτό είναι το θέμα. Το Πεκίνο λέει δεν θέλει. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν επιστρέφει σε μια Κίνα πιο δυναμική από αυτή που επισκέφθηκε το 2017, διότι αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο για τη στρατιωτική εκστρατεία, είτε το στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε δεκτός στο κόκκινο χαλί από τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας, και η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη σεβασμού, διότι στην τελευταία επίσκεψη είχε γίνει δεκτός από ένα ηγετικό στέλεχος κατώτερου επίπεδου. Αλλά τώρα τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα θέματα της ατζέντας που θα τεθεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η Κίνα να βασιστεί στην Τεχεράνη για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δημοσίως το Πεκίνο δεν έχει αναλάβει αυτό που λέμε σχετική δράση. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές. Αλλά να θυμίσουμε ότι περίπου το μισό των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Και οι Κινέζοι θέλουν να ανοίξει η πλωτή οδός, διότι γνωρίζουν οι Κινέζοι ότι οι εξαγωγές τους θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού στο πετρέλαιο. Για να γίνει πιο δύσκολο, που ήταν ήδη δύσκολο, να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε αρκετές κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα.

Το δεύτερο θέμα, είπαμε, είναι η Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο, ξαναλέω, η Κίνα διεκδικεί ως αποσχιστήσα περιοχή, δεν το έχει κυβερνήσει ποτέ, άσχετο. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ο Τραμπ είχε εγκρίνει ένα πακέτο όπλων 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν. Είναι η μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Δεν έχουν γίνει όμως ακόμη οι αποστολές. Ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονταν στην Ταϊβάν. Δηλαδή, σε μια ιδανική περίπτωση, από την οπτική γωνία του Πεκίνου, θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσιγκτον ότι αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ιδανικά. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο αυτό, και ο πρώην εκπρόσωπος του State Department και του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, προειδοποίησε ότι απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής όταν μιλάνε για την Ταϊβάν, επειδή τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά. Θα δούμε σε αυτή την περίπτωση. Κάτι άλλο, επίσης σοβαρό. Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και οι αναλυτές λένε ότι όλο αυτό εξελίσσεται σε κάτι σαν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Έχουμε Μάιο. Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει πνευματική ιδιοκτησία αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει. Επίσης, η Κίνα έχει απογοητευθεί από την απροθυμία της Ουάσιγκτον να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της, το H200, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη αποστολές. Και οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας, υπάρχουν και αυτοί, ελπίζουν ότι Τραμπ και εσύ θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά όρια, να το πω, εν μέσω της έλευσης των όπλων τεχνητής νοημοσύνης και της υιοθέτησης από το στρατό. Για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, μας το μυαλό μας πάει και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που αναλύουμε και βλέπουμε πια τα γεγονότα. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική, πώς θα το πω, εκμετάλλευση, έτσι. Επίσης, πάμε τώρα στο θέμα του εμπορίου. Όπως όλοι θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε δεν πειράζει, θα το θυμίσουμε τώρα εδώ, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα την Κίνα για το εμπόριο με δασμούς πέρσι άνω του 140%. Αλλά η Κίνα δεν είναι, ξέρετε τώρα, μια απλή υπόθεση. Ο Xi Jinping μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων κινέζικων γεών και μαγνητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έφερε μια υποχώρηση της αμερικανικής πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου στον πόλεμο κατά του Ιράν, έτσι, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά. Αυτά τα εξαρτήματα που απαιτούν τα κρίσιμα ορυκτά συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που
τέλος πάντων κυριαρχούνται από την Κίνα. Και αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, με την Αμερικανική Γεωργία και με την ενέργεια. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το Πεκίνο δηλαδή, θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, το Πεκίνο θέλει να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει να δημιουργήσει ένα συμβούλιο επενδύσεων που θα ταιριάζει με το συμβούλιο εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η φεντανίλη. Αυτό το λέει το Πολίτικο, επικαλούμενο αξιωματικό της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κάνει μία προεπισκόπηση των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών. Εδώ και καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τις κινέζικες επιχειρήσεις ότι εν γνώση τους προμηθεύουν με χημικές ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού, της φεντανίλης. Και ο Τραμπ γνωρίζει το ότι αν φανεί ότι πιέζει την Κίνα για το ζήτημα αυτό και τις ουσίες και τα λοιπά, εξυπηρετεί την εκλογική του βάση. Έχει χάσει όμως η αμερικανική πλευρά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της φεντανίλης όταν η Κίνα ψήφισε τις απειλές του για δασμούς. Και το Μάρτιο που μας πέρασε, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για το θέμα και το εμπόριο βεβαίως σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του State Department με τις σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παραγωγής παράνομων ναρκωτικών. Αυτό, η ανανέωση για τα λοιπά, θα γίνει η ενημέρωση το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί και να αποφασιστεί για να γίνει το Σεπτέμβριο λοιπόν να αφαιρεθεί. Αυτά θα γίνουν, γίνονται, θα συμβούν και τώρα στο Πεκίνο και προϊόντος του χρόνου. Τι σημαίνει για μας, εννοώ για την Ευρώπη, η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι. Αφορά στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξει στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις, οι οποίες συνάπτουν τακτικές συμφωνίες για εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια και ασφάλεια. Και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα. Η πιο άμεση ανησυχία στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο δεν είναι μόνο η βιομηχανική επιβίωση, και αυτό συμβαίνει με τη μορφή σπάνιων γεών. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία κρίσιμα ορυκτά, ξαναλέω, χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, από ηλεκτρικά οχήματα ως ημιαγωγούς, από προϊόντα πράσινης τεχνολογίας έως αμυντικά συστήματα. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κινέζικες σπάνιες γαίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ευάλωτη σε ελλείψεις και περιορισμούς στις εξαγωγές. Λένε οι πληροφορίες ότι οι γερμανικές και οι ιαπωνικές βιομηχανίες έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τους κινέζικους ελέγχους στις βαριές σπάνιες γαίες και επενδύουν ήδη η Γερμανία και η Ιαπωνία σε εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αλλά μέχρι να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την Κίνα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποκτήσουν έστω και μία ελάχιστη οικονομική ανεξαρτησία από τις κινέζικες σπάνιες γαίες είναι
γίνονται τέλος πάντων με αργό ρυθμό. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι αναλυτές, δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τις βιομηχανίες της και να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για κάθε ευρωπαϊκή θέση εργασίας, για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία και για κάθε ανοιχτό τομέα, αν αντιμετωπιστεί άδικα. Στην πράξη, η Σύνοδος Κορυφής στο Πεκίνο είναι υπενθύμηση, λέει, ότι πολλές πτυχές του μέλλοντος της Ευρώπης βρίσκονται στα χέρια των δύο κυρίαρχων δυνάμεων του κόσμου. Και όπως έχουμε αντιληφθεί και από τις δηλώσεις και από τις πράξεις και από τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί, στην Κίνα πολύ λιγότερο, ο Τραμπ λέει τα πράγματα πιο ανοιχτά, καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις στην Ευρώπη. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν τη συνάντηση, τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινωθεί και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη, εντάξει, ναι, δεν γίνονται εχθροπραξίες, το βλέπουμε και τα λοιπά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, θυμίζω, δήλωσε ότι θεωρεί πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Να θυμίσω ότι πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές αιτιάσεις είναι ηλίθια και απαράδεκτη. Αλλά ο Vance λέει σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα, λέει, είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που θέτει ο πρόεδρος. Έλαντε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή, θα μου πεις, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, λέει, ο Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και το μέλος της ειρηνικής διαπραγματευτικής ομάδας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο βασικά αιτήματα στη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την παράδοση όλου του υλικού εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου από το Ιράν. Και σε σχόλια που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ, φέρεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, το ισχυρός άνδρας, μπράβο, ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις υποδομές του Ιράν, επίσης το Ιράν, λέει, θα μπορούσε να ισοπεδώσει όλες τις υποδομές της περιοχής σε λιγότερο από μισή μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αν το Ιράν συνεργαστεί με τις απαιτήσεις. Και αφού επικοινώνησε με τον Τραμπ, ο Βάνς, το θυμόμαστε που το λέγαμε, σε 2 ώρες επικοινώνησε 12 φορές. Από 10 λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο και έρχεται, γίνεται. Ο Βάνς λοιπόν πρότεινε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων ο Γκαλιμπάφ, αλλά επικοινώνησε ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο και λέει δεν τη δέχεται τη συμφωνία. Έτσι, δεν τη δέχεται. Εντάξει, παιδιά. Περιμένουμε τώρα. Τι θα πούνε με τον Σι, τον Κινέζο πρόεδρο. Και επειδή στο πολεμικό πεδίο βρισκόμεθα, η Αμερικανική Γερουσία απέρριψε οριακά ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν. Διότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών
αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου. Το κείμενο ήταν παρόμοιο με άλλα ψηφίσματα που είχαν υποβάλει οι Δημοκρατικοί τις τελευταίες εβδομάδες. Και τι έλαβε, παιδιά? Έλαβε 49 ψήφους υπέρ. Μεταξύ των 49 ψήφων ήταν και 9 ψήφισαν και 3 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, και 50 κατά. Και να θυμίσουμε ότι με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο. Αλλά ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή. Πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε 60 μέρες. Τα θυμόμαστε αυτά. Η προθεσμία αγνοήθηκε εν τη αυτή περιπτώση, που η προθεσμία που έληξε στις αρχές Μαΐου, εκτιμώντας ότι λόγω της κατάπαυσης του πυρός ο πόλεμος τελείωσε. Και λένε οι Δημοκρατικοί, πώς τελείωσε ο πόλεμος, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εμπλέκονται στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών? Πείτε μου εσείς. Και έρχονται οι Δημοκρατικοί και λένε ότι θα οργανώνουν ψηφοφορία για το θέμα αυτό κάθε εβδομάδα, μέχρι η Γερουσία να πει ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα. Πότε θα γίνει, θα σας γελάσω. Όπως και εσείς, περιμένουμε και εμείς να δούμε τα νεότερα. Μίλησα πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Παλιά λέει ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Γεια σου Σοφία μου. Και η περίσταση τώρα λέει αυτό, ότι οι υπερδυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έτσι να τα λέμε αυτά τα θέματα, διότι πρέπει να τα λέμε, να ξέρουμε ποιος διαφεντεύει τούτο το πλανήτη. Λοιπόν, εκτός, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και τα θέματα εδώ. Λοιπόν, εκτός από το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Ορμούζ, το μέτωπο, συγγνώμη, είναι έτσι, μου γλώσσα λαθάνους, τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο και τι θα γίνει με όλα αυτά και τι θα γίνει με με την οικονομική κατάσταση και όλα τα σχετικά, έχουμε και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει, θα το πω, έντονη στρατιωτική δράση. Άκου τώρα, ο Λίβανος, θυμόμαστε, έχει και χειρία στις 17 Απριλίου. Έχει σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί. Μόνο χθες 12, ας πούμε. Από τις συνεχιζόμενες, δηλαδή τις συνεχιζόμενες, σφυροκοπάει το Ισραήλ το νότιο Λίβανο, το νότο της χώρας. Κυρίως. Βεβαίως έχουμε και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων και στο νότιο Λίβανο που υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις και στο βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, και έρχεται τώρα το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας και λέει ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία, έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές περισσότερες από 10.000 κατοικίες. Πώς το ακούτε? Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί ζημιές. Δεν ήταν άδεια τα σπίτια αυτά, έμενε ο κόσμος μέσα. Αυτός ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες, λέει το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώθηκαν την ώρα που Λίβανος και Ισραήλ, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, που είναι Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον, ένα νέο γύρο συνομιλιών, έτσι, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χεζμπολάχ διαφωνεί, καλά, η Χεζμπολάχ θα διαφωνούσε σε όλα, δεν υπήρχε περίπτωση να πει οτιδήποτε. Και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο δήλωσε ότι ανησυχεί ολοένα και περισσότερο από τη δράση της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στα νότια της χώρας. Και στις δραστηριότητες, λέει, αυτές περιλαμβάνεται η ολοένα και πιο συχνή χρήση drone. Κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις στις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους και αεροκράνους. Και το Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί, όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο drone, μη επεδρομένα αεροσκάφη δηλαδή, οπτικών ινών, που είναι φτηνά για να επιτίθεται στον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ έχει χαράξει μια κίτρινη γραμμή στο Νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα και έχει δηλώσει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα ειδική επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ. Θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι σε πόσα χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Βάσει της συμφωνίας εκεχηρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ανα πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας. Αυτό συμφωνήθηκε. Χεζμπολάχ δεν συμφωνεί. Έχουμε τις εχθροπραξίες. Η Βηρυτό ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήματά του, διότι ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σήμερα, ξαναλέω. Και μάλιστα με επιπλέον αξιωματούχους στις συνομιλίες
με πλέον αξιωματούχους που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες. Να δούμε. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, πρεσβευτές, θα είναι στρατιωτικοί εκπρόσωποι, θα είναι, πώς να το πω τώρα, σύμβουλος του Department, εννοείται, αφού είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα είναι ο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Κίνα με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και για να είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς, αν σταματήσει αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Διότι κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και ακούμε για κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, ξαναλέω, και όλα τα σχετικά, έχουμε πάντα τη μία πλευρά να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έτσι, η άλλη πλευρά βγαίνει και λέει θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση και αυτό και τα λοιπά. Ελάτε να μου πείτε πότε θα τελειώσει αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο που πάντα το αφήνουμε πίσω και πάντα λέμε έλα μωρέ τώρα, είναι και μακριά, δεν επηρεάζει και το πετρέλαιο. Έχουμε μια κατάσταση που εκτιλήσεται και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που μεταδίδει, μάλλον άνθρωποι που βρίσκονται επί τόπου και δημοσιογράφοι κυρίως, έτσι, γιατί ένας τώρα παρασώσει το σπίτι του που το γκρεμίζουν, τι κινητό να σηκώσει, να καταγράψει τι. Πρέπει να είναι δημοσιογράφοι εκεί. Έχουμε συνέχιση των επιθέσεων των Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Διότι ο Ισραηλινός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες. Σκοτώθηκε ένας έφηβος. Αυτό το άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες το ακούω 30 χρόνια. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω, με κίνδυνο να γίνω κουρασμένη. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε να θυμάται. Έτσι. Τίθεται το ζήτημα. Παιδιά και έφηβοι πετάνε πέτρες. Και απέναντι είναι ένας πάνοπλος στρατός. Πάμε αλλιώς. Πάνοπλοι στρατιώτες. Έτσι. Η μία πλευρά πετάει πέτρες και ο άλλος υποτίθεται ότι αμήνεται, ανοίγει πυρ και σκοτώνει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω ποιος φταίει. Θα μπω όμως στη διαδικασία να ρωτήσω κατά τη γνώμη μας, σας και τα λοιπά, ποιος είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Γιατί κάπως έχει εξελιχθεί μια κατάσταση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το παλικάρι που σκοτώθηκε χθες, το παιδί, είναι 16 χρονών και σκοτώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλας. Σε μια οικογένεια Βεδουίνων είχε γεννηθεί, βάψανε κιόλας, τέλος. Η Παλαιστινιακή Ερυθράιμης Έλληνος ανακοίνωσε ότι ο έφηβος είχε τραυματιστεί στο στήθος από πυρά. Έτσι. Και άλλοι 4 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί επίσης στη διάρκεια επιδρομής Ισραηλινών επίκων που συνοδεύονταν από στρατιώτες. Και όταν ρωτήθηκε από το γαλλικό πρακτορείο ο Ισραηλινός στρατός, είπε ότι οι δυνάμεις είχαν σταλεί στην περιοχή αυτή μετά από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ισραηλινοί πολίτες είχαν εισέλθει στην περιοχή εκεί μετά από μια ζωοκλοπή σε ένα φυλάκιο των εβραϊκών οικισμών στα περίχωρα και κλέψαν ζώα οι Παλαιστινοί, πήγαν οι έπικοι, αντέδρασαν, φωνάξαν και το στρατό και οι δυνάμεις παρενέβησαν για να εμποδίσουν οποιαδήποτε αναμέτρηση. Το είδαμε. Να πάρουν πίσω τα ζώα και να συνοδεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες εκτός της περιοχής στη Τζαλτίγια. Είναι η περιοχή που σκοτώθηκε το παιδάκι χθες.
Και επίσης, για να το θέσουμε, γιατί είναι σοβαρό θέμα, συνελήφθησαν ύποπτοι που εμπλέκονταν στην ζωοκλοπία. Σκοτώσανε, πραγματίσανε, αλλά τους υπόπτους τους συνέλαβαν. Και καθώς λέει έφευγαν οι στρατιώτες από την περιοχή, ξέσπασε βίαιη ταραχή και υπήρξαν ρήψεις πετρών. Βεβαίως, πετάξανε και πέτρες. Και οι στρατιώτες απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων για την καταστολή των ταραχών. Και επίσης χρήση πραγματικών σφαιρών προς τους κύριους υποκινητές. Και ο στρατός λέει είναι ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ύποπτους τραυματίες και έναν ύποπτο που σκοτώθηκε. Εξετάζεται το περιστατικό. Το Ισραήλ έχει βάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Και η βία που συνδέεται με τη σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων έχει αυξηθεί ραγδαία στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την εισβολή αυτή την τρομακτική της Χαμάς στο Ισραήλ το 23 στις 7 Οκτωβρίου. Από τότε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1071 Παλαιστινοί και μαχητές, εννοείται, αλλά και πολλοί αμάχοι. Για τη Δυτική Όχθη μιλάμε. Και δεν μιλάμε για το 67, μιλάμε για το 23 και μετά. Μην τα μπερδεύουμε. Σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή επίκους. Παιδιά μπαίνουνε και πώς να το πω τώρα, καταστρέφουν, χτυπάνε οι έπικοι. Μετά μπαίνει ο στρατός, συλλαμβάνει μέχρι και παιδάκια. 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών. Θέλω λίγο να το έχουμε στο νου μας. Γιατί εγώ είμαι Παλαιστινιακό, κατά έπαυση του πυρός. Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας? Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, άλλη ιστορία. Τραγική. Με την ανθρωπιστική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Να το έχουμε στο νου μας, ξαναλέω. Κυκλοφόρησε βιντεάκι. Μου το στείλατε χθες το μεσημέρι. Μου το έστειλε η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Που δείχνει μία μάνα να προσπαθεί να πάρει, να τραβήξει το παιδί της. Πόσο χρόνο έχει το μωρό? 6. Να ήταν 7. Άντε. Έντρομο κοιτάζει το παιδάκι αυτό, το στρατιώτη, ο οποίος στρατιώτης συμπεριφέρεται λες και έχει πιάσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 55 πήγε. Θα πάμε με πάνω, το από κάτω. Παναγιώτη μου, μ' ακούς? Το πιο μικρό. Μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και είμαστε ξανά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό brand affair μεταξύ Donald Trump και Xi Jinping. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών αιχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Στο μεταξύ, κινέζικο τάνκερ, μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και ακυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Donald Trump της τελευταίας ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο, ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνησε, η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αισθάνεται βέβαιος ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Κιρ Στάρμερ, φαίνεται έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχοί στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία αριστερή ανεξάρτητη κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% εναντί 11,13% της ΔΑΠ Νουδουβουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Donald Trump, Kevin Warts, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Fed.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός και στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

η φωνή, ο Φρανκ Σινάτρα δηλαδή, έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 1998. Τώρα, ο Φρανκ Σινάτρα, τι να πεις, 150 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει, είχε πουλήσει, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. My Way που ακούσαμε, Strangers in the Night, πολύ μ' αρέσει, Fly Me to the Moon και τα λοιπά, New York, New York, μα τι τώρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Φράνκο Σινάτρα, ο οποίος έζησε μια ζωή με τον τρόπο που την ήθελε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη τεράστια. Έχει πάρει και Όσκαρ, βεβαίως, ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι, βεβαίως. Προσωπική ζωή, τώρα να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, καταπληκτική και όπως την ήθελε και όπως την είχε σκεφτεί. Πολλοί τον κατηγόρησαν όμως ότι είχε διασυνδέσεις με την μαφία την Ιταλική, και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε ύποπτους φακέλους του FBI, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα είχε και καζίνο στο Las Vegas, έχασε την άδεια γιατί ήταν με το... τέλος πάντων είχε διασυνδέσεις με τη μαφία. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να αναζητήσετε κάποιες συνεντεύξεις του Φρανκ Σινάτρα, στις οποίες εν είδη πλάκας, έτσι, χιούμορ με γνωστότατους όμως κωμικούς και τα λοιπά, που συγκεκριμένα με έναν κωμικό και που έκανε stand-up comedy πολύ διάσημο στην Αμερική, σε μια συνέντευξη στην εκπομπή του Τζόνι Κάρσον, μπήκε μέσα και ο κωμικός αυτός, ξέρετε τώρα να πει για τον Σινάτρα και τα λοιπά, και μπαίνοντας στο στούντιο σηκώνει τον Σινάτρα να τον υποδεχτεί και εκείνος πέφτει στο ένα από το γόνατο, πιάνει το χέρι του και του, όπως έκαναν στους μαφιόζους τότε. Ο Φρανκ Σινάτρα δεν αντέδρασε καθόλου, γέλαγε. Και μετά συνέχισε ο φίλος και γνωστότατος κωμικός να του κάνει έτσι, να υπονοούμενα ότι ο τάδε μαφιόζος σκοτώθηκε, ο τάδε μαφιόζος αυτό, και δεν τα αρνήθηκε, χαμογελούσε, έτσι. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, τέλος πάντων, όπως και να έχει, η πόλη, το Las Vegas δηλαδή, αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της. Και όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η ερμηνεία του, λέει, έφτανε στα ύψη όταν τραγουδούσε για μοναξιά, ανεκπλήρωτους έρωτες και κατεστραμμένα όνειρα. Και χειριζόταν το μικρόφωνο με άνεση και στεκόταν στη σκηνή χαλαρός. Και όχι, λέει, σαν να είχε καταπιεί μπαστούνι όπως πολλοί τραγουδιστές της εποχής του. Και επίσης, για να τα λέμε, να θυμίσουμε, γιατί τόσα χρόνια που έχει πεθάνει και τόσα χρόνια πριν που έχει ζήσει και τα λοιπά, αλλά το έργο είναι έργο, παιδιά, μην το συζητούμε. Ήταν, λέει, τέτοια η λατρεία των fans, έτσι, που τον συνόδευαν και τον αγαπούσαν και τα λοιπά, προς το πρόσωπό του, που θα μπορούσε να συγκριθεί, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Elvis Presley και των Beatles, κλάματα και τέτοια, ξέρετε, λιποθυμίες και αυτά. Πέρασε λοιπόν και αυτός στην ιστορία. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μαΐου, που περιμένουμε εκείνη την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, για να δούμε τι θα δούμε και από αυτή τη συνάντηση, τι θα βγει. Λοιπόν,
επειδή πολλά πολεμικά είπαμε, τη συνάντηση

θέμα, γιατί άκουσα κάτι γκρίνιες και διάβασα και κάτι γκρίνιες επίσης. Από σήμερα που είναι Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Βέβαια, ξεκινά μια περίοδος αστάθειας. Θα έχει βροχιές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει και πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα έχει παγετό, αλλά δεν θα έχει τα 33 που ζούσαμε τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει και ήλιο, διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά θα έχουμε σποραδικές πρόσχερες βροχές στα υπηρωτικά, στο Ιόνιο και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία για σήμερα, ξαναλέω, σήμερα, έτσι. 21 βαθμούς στη Μακεδονία, 24, στη Θεσσαλία 27, στην Ήπειρο έως 20, 22 δυτική Στερεά, 26 ανατολική Στερεά, όχι θα την γλιτώναμε, 28 Πελοπόννησος, 20 στο Ιόνιο, 24 στο βορειοανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, και στην Κρήτη 29, βέβαια. Και θα έχουμε και ένα βοριαδάκι μέχρι 7 αμποφόρ. Θα είναι, λέει, ο καιρός, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε αυτό, ανοιξιάτικος με άστατο χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε κάτι συστήματα που μας έρχονται από τα βόρεια, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα έχει βροχές, θα έχει κάτι μπόρες. Το Σάββατο, τοπικές βροχές ή όμβρους, οι μπόρες είναι οι όμβροι, στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή πιο περιορισμένα τα φαινόμενα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ότι, ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη εκτίμηση που λέει ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται τις βραδινές ώρες, με το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά. Κάθε χρόνο το ίδιο ζούμε, παιδιά, ήπιος καιρός το πρωί, αστάθεια μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά. Και τέλος πάντων, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, που δεν θα έχει κρύο, θα κυμαίνεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, λέει, για Μάη, το δεύτερο 15ήμερο του Μάιου, 24 με 27 βαθμούς. Εντάξει, οπότε δεν θέλω γκρίνιες. Αλλάζει ο καιρός και τα λοιπά. Θα πορευτούμε όπως προτάσει η φύση, στην οποία φύση έχουμε παρέμβει και την έχουμε κάνει σε μια κατάσταση άσχημη να βρίσκεται. Συγγνώμη, πήγα να πω αυτό που σκέφτομαι, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Αυτό λέγεται που ζούμε, που είδαμε και την Πρωτομαγιά που χιόνισε και πάθαμε όλοι πανικό και τι πάθανε μου και τα λοιπά. Εγκληματική αλλαγή. Άλλοι λένε δεν υπάρχει. Έρχεται η φύση και λέει, έτσι λες, ότι δεν υπάρχει. Δεν με έχει πειράξει καθόλου. Δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Δίνει τα στοιχεία όλα που μας κάνει, που κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει να πιστέψουμε στην κλιματική αλλαγή, εμείς θεωρούμε όχι. Γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι τα ξέρουν τα πάντα και ορίζουν τα πάντα. Είναι και 20. Έχω ένα τραγούδι, μετά θα σας πω προτάσεις. Βέβαια, καταπληκτικές, να πάτε να περάσετε ωραία. Και μάλιστα, γιατί είμαστε και κυρίως άνθρωποι του κόσμου, εκτός επικρατείας. Δεν θα σας αφήναμε έτσι, μόνο εντός. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα ιδέες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα μπει σήμερα είναι Πέμπτη. Δεν θα προνοήσουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια. Έτσι θα πάμε. Και αν δεν βρούμε, λοιπόν, θα σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξουμε. Σας έχω εδώ διάφορα. Λοιπόν, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου στον πολιτισμό για το 2026. Ναι. Την πρώτη θέση την κατέκτησε το Λονδίνο. Να πάτε, τόσος κόσμος πάει. Πολύς κόσμος όμως. Άρα θα είναι προορισμός που, τον οποίο αντέχει η τσέπη μας. Μάλλον. Η τσέπη τους, γιατί η δική μας όχι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι, λέει, μια πόλη που, το Λονδίνο, που οι ίδιοι οι κάτοικοι της λατρεύουν να μισούν, διότι είναι ακριβή, είναι χαοτική, είναι εξαντλητική. Αλλά για άλλη μια φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Βεβαίως. Η κατάταξη βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 24.000 πολιτών από όλο τον κόσμο, αλλά και σε αξιολογήσεις συντακτών, ειδικών και ανθρώπων της παγκόσμιας πολιτιστικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα, λέει, αποτυπώνει όχι μόνο τα μουσεία και τα μνημεία κάθε πόλης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, η νυχτερινή ζωή και η δημιουργικότητα διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων. Άκου τώρα, λογικά θα είναι παράδεισι αυτές οι πόλεις. Τι να σας πω. 95% τέλος πάντων βαθμολογία του Λονδίνου από τους ειδικούς του Time Out και σχεδόν καθολική αποδοχή από τους κατοίκους της. Διότι έχει, λέει, φοβερά θέατρα, από ό,τι έχω ακούσει, έχω δει, έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Τραβάει την προσοχή. Τέλος πάντων, ιδιαίτερα στους τομείς του θεάτρου, των μουσείων και των γκαλερί. Και αυτό, λέει, που εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι ότι περίπου το 60% των Λονδρέζων θεωρεί ακόμη ότι η πολιτιστική ζωή της πόλης παραμένει προσιτή. Τώρα, για να το λένε, έτσι θα είναι. Διότι, να επαναλαμβάω και να ξαναπώ και να ξαναπώ και να το επεδώσουμε, ότι το Λονδίνο είναι μια από τις ακριβότερες μητροπόλεις του κόσμου, έτσι. Πανάκρι. Αλλά σου λέει, οι άνθρωποι μπορούμε να πάμε. Ωραία. Και το πολιτιστικό πλεονέκτημα, λέει, δεν βρίσκεται μόνο στον όγκο των επιλογών, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος τους παραμένει δωρεάν, παιδιά. Βεβαίως. Καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν διαθέτει τόσα μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης με ελεύθερη είσοδο. Και όχι μόνο αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι συνεχίζει να επεκτείνει αυτό το μοντέλο. Να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει, να μαθαίνει, να ζει, βεβαίως. Και επίσης, να πούμε ότι το West End παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς θεατρικούς πυρήνες στον κόσμο, διότι είναι γεμάτο παραστάσεις με ηθοποιούς πρώτης γραμμής. Να πάτε. Τρεις μέρες μια χαρά είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα μου πεις, δεν έχω άδεια Παρασκευή, δεν έχω άδεια Δευτέρα. Δεν πειράζει. Πάρε από την καλοκαιρινή σου του 26. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση της λίστας είναι το Παρίσι, παιδιά. Των 20 πόλεων με των καλύτερων πολιτιστικών πόλεων, έτσι. Το Παρίσι είναι, λέει, μια πόλη που μοιάζει να λειτουργεί εδώ και αιώνες ως φυσικό καταφύγιο καλλιτεχνών, συγγραφέων και avant-garde δημιουργών. Ναι. Το οι Παριζιάνοι έδωσαν 100% θετική αξιολόγηση στην πολιτιστική ζωή της πόλης τους, που είναι ένα ποσοστό μοναδικό σε αυτή την κατάταξη. Οι Παριζιάνοι το έχουν και αυτό. Αν πας να ρωτήσεις τι ώρα είναι, στα αγγλικά, δεν θα σου απαντήσει άνθρωπος. Επίσης, εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Οι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το Παρίσι και έχουν ζήσει και τα λοιπά, λένε ότι είναι αγενείς. Δεν είναι αγενείς οι Παριζιάνοι. Σου λέει, μιλάς γαλλικά, θα συνοηθείς. Δεν μιλάς, πήγαινε, μάθε και ξανά έλα, φίλε μου. Αυτό δεν είναι αγένεια, αντιλαμβάνεστε. Τέλος πάντων, φέτος το Παρίσι φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τέχνης της χρονιάς. Βεβαίως. Και
Παρότι λέει η περιοχή, ας πούμε, Λεμαρά εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, υπάρχουν παιδιά και άλλα event και άλλα αφιερώματα και άλλες εκθέσεις να δείτε που θα πάτε. Έτσι. Έχω και κάτι που είναι πιο μακρινό. Θα μου πεις, εντάξει, είναι όμως εφικτόν από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω στα βίντεο και στις αναρτήσεις σας. Τρίτη θέση, Νέα Υόρκη. Ναι. Παραμένει, λέει, ίσως η πιο κινηματογραφική πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Με το Metropolitan Museum of Art, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Broadway, εντάξει. Η Νέα Υόρκη συνεχίζει να παράγει εικόνες, τάσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Να πάτε. Νέα Υόρκη. Σας ξαναγυρίζω στην Ευρώπη, γιατί η Νέα Υόρκη μπορεί να μας πέφτει λίγο μακριά και τρίμερο δεν λέει. Βερολίνο, τέταρτη θέση. Παραμένει, λέει, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας. Η πόλη εξακολουθεί να χτίζει τη φήμη της πάνω στη ριζοσπαστική καλλιτεχνική έκφραση. Rave party έχει πολλά. Πολιτικά φεστιβάλ και διαρκή αίσθηση δημιουργικής αναρχίας που τη συνοδεύει από την εποχή μετά την πτώση του τείχους. Βεβαίως. Σου λέει, εκδηλώσεις πολλές κρατούν την πόλη στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτιστικής σκηνής. Αναρωτιέστε που σε ποια θέση είναι η Αθήνα, είμαι σίγουρη, αρηγούμε ακόμα. Πέμπτη θέση που για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη είναι το Cape Town, παιδιά. Η πόλη της Νότιας Αφρικής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς πολιτιστικούς κόμβους του νότιου ημισφαιρίου, συνδυάζοντας αφρικανική δημιουργικότητα, σύγχρονη τέχνη, φεστιβάλ και ανεξάρτητο σινεμά. Βεβαίως. Για να μην μακρηγορούμε, στην πρώτη δεκάδα συναντά επίσης κάποιος τη Μελβούρνη, Αυστραλία, το Σάο Πάολο, Βραζιλία, Μαδρίτη, Ισπανία, Φλωρεντία. Μα είναι η Φλωρεντία να είναι τόσο χαμηλά? Δηλαδή η Φλωρεντία είναι ένα μουσείο μόνη της, τέλος πάντων. Και η Κρακοβία, η Μελβούρνη με την ίντι μουσική και το σύγχρονο design, το Σάο Πάολο ως η καρδιά της λατινοαμερικανικής εικαστικής σκηνής, Μαδρίτη ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς τέχνης και νυχτερινής ζωής. Ανάτο, η Φλωρεντία ως ανοιχτό μουσείο της αναγέννησης, μα είναι, δεν το συζητάμε. Και η Κρακοβία ως ένα οικονομικό αλλά εξαιρετικά ζωντανό πολιτιστικό κέντρο της κεντρικής Ευρώπης. Η Αθήνα είναι στη 15η θέση. Συνεχίζει να χτίζει τη διεθνή εικόνα της ως μια πόλη που το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Η Ακρόπολη με το μουσείο της, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, ερχόσαστε στην Αθήνα, νομίζω εσείς που είστε στην Αθήνα έχεις πάει όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά να ξέρουμε, να επισκεπτόμαστε τα μέρη που έχουν ουσία και τα άλλα, τα υπόλοιπα που θέλετε να πάτε και να περάσετε ωραία και να διασκεδάσετε, δεν λέμε, αλλά χρειάζεται, παιδιά. Η Ακρόπολη λοιπόν με το μουσείο της, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παραμένουν παγκόσμια σύμβολα πολιτισμού, αλλά τι παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο? Η άνοδος της αθηναϊκής γαστρονομίας, των ανεξάρτητων χώρων τέχνης και της μουσικής σκηνής. Γιατί και ωραίο φαγητό έχουμε και ανεξάρτητους χώρους τέχνης μπορούμε να επισκεφθούμε, έχουμε καταπληκτικούς και οι μουσικές μας σκηνές είναι είναι καταπληκτικές και τα λοιπά και να πάμε και οι συναυλίες μας πολύ ωραίο, θα μην ξεχνιόμαστε. Επίσης στη λίστα βρίσκονται το Μαρακές, η Κοπενχάγη, η Γουανταλαχάρα, βεβαίως, το Κάιρο, το Πεκίνο και η Λισαβόνα. Διότι αυτές οι πόλεις όλες τώρα που είναι σε αυτή τη λίστα συνδυάζουν ιστορική κληρονομιά, φεστιβάλ, μουσεία, γαστρονομία και αυτό που λέγεται street culture, που είναι στα ελληνικά η κουλτούρα του δρόμου. Αυτά που γίνονται στα events σε ανοιχτούς χώρους στο δρόμο, έτσι. Και
Η φετινή λίστα, λέει, προσπαθεί να αποτυπώσει κάτι περισσότερο από τα κλασικά τουριστικά αξιοθέατα. Ένα από τα καλύτερα στοιχεία, λέει, της ζωής σε μια μεγάλη πόλη είναι ότι έχεις παγκόσμιας κλάσης τέχνη και πολιτισμό κυριολεκτικά δίπλα σου. Από το Λονδίνο μέχρι τη Λισαβόνα, όλες οι πόλεις της λίστας διαθέτουν σπουδαία μουσεία, ζωντανή performing arts σκηνή και ένα ημερολόγιο γεμάτο φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε ότι δεν θεωρούμε εμείς εδώ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, που έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη του πλανήτη, τα πιο μακρινά, να πάνε στην Ακρόπολη. Η άβρα της Ακρόπολης, έχω την αίσθηση ότι είναι από τις μοναδικές, για να μην πω η μοναδική, για να πω η μοναδική πρέπει να έχουμε σκεφτεί όλα τα σημεία του κόσμου, έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, παιδί μου. Εκείνος ο Παρθενώνας είναι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Δεν σας λέω να μην πάτε εκεί που λένε Λονδίνο και Παρίσι και... Τώρα το Cape Town και η Νέα Υόρκη έχει μια δυσκολία λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά όταν μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδεύουμε, να βλέπουμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, την κουλτούρα τους, να μπαίνουμε στη διαδικασία να επισκεπτόμαστε μουσεία, να επισκεπτόμαστε γκαλερί, να επισκεπτόμαστε θέατρα. Θα μου πεις ο άλλος, εγώ κυρία μου δεν ξέρω αγγλικά. Δεν πειράζει, πήγαινε. Δεν θα τον λεπτομέρεια όλοι. Να δεις τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Ή δεν ξέρω γαλλικά, ή δεν ξέρω ό,τι άλλο. Λες, τα βασικά παιδιά, τα βασικά. Μόνο η άβρα, έτσι, φτάνει. Είπαμε, ο πολιτισμός και η τέχνη θα μας σώσει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Λύρω τα προβλήματα έτσι, όχι. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί. Είδατε, ιδέες για το Σαββατοκύριακο είναι αυτές. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να το πω και αυτό, παιδιά. Διότι λέμε για τα... Πώς να το πω... για τις άλλες χώρες και τα λοιπά και τι ωραία που είναι και τι καταπληκτικά που είναι και όλα τα σχετικά. Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ζωντανή, ισχυρή και δημιουργική. Μέσα από μια βραδιά που μετέτρεψε τη σκηνή του Πανεπιστημίου Παχτσεσεχήρ σε σημείο συνάντησης δύο μουσικών παραδόσεων και κοινών πολιτισμικών αναφορών, διότι ο στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, Γρηγόρης Βασίλας και Γιώργος Νικόπουλος παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Σε διοργάνωση της μουσικού Ίβης Ντέρμαντζή, η οποία έχει διαγράψει μια σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στη Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, και προσπαθώντας να φέρει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς. Η μουσική αυτή βραδιά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 8 Μαΐου. Αποτελεί μια φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην πόλη Άσο, στην τουρκική πόλη Άσο, απέναντι από τη Λέσβο είναι, έτσι. Με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια της κυρίας Δερμαντζή. Και όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Βασίλας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα και προέκυψε από τις επαφές και τη συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τρικίζο Νουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια. Και η μαζική προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο στην Τουρκία. Και ο βιρτουόζος, ο κύριος Βασίλας είναι βιρτουόζος έτσι του μπουζούκιου, λέει ότι το ελληνικό μπουζούκι αποτελεί δέλεαρ για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής και του πιο σκληρού χαρακτήρα του σε σύγκριση με το αντίστοιχο όργανο της Τουρκίας. Και πέρα από την τεχνική, η βαθύτερη σύνδεση εντοπίζεται και στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών,
Μουσικές επιρροές, λέει, των δύο πλευρών είναι αλληλένδετες, ιδιαίτερα στις περιοχές των παραλίων, έτσι. Ενώ η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί το βασικό πυλώνα αυτής της μουσικής δραστηριότητας. Και στο σεμινάριο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. Τα μουσικά σεμινάρια διοργανώνονται στην Άσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο, διαρκούν μία εβδομάδα και συγκεντρώνουν συμμετέχοντες βέβαια από πόλεις της Τουρκίας αλλά και από το εξωτερικό όπως η Γαλλία, και τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία έχει και θεματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε έργα Ελλήνων δημιουργών όπως είναι ο Παπαϊωάννου, όπως είναι ο Τσιτσάνης και τεράστιων άλλων δημιουργών που έχουμε στην πατρίδα μας. Τους έχουμε, τους είχαμε, με την έννοια οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή, το καταλαβαίνουμε, πολλοί από αυτούς, αλλά είπαμε μουσικό αποτύπωμα, παιδιά, ή να το γενικεύσω, καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τι αφήνει ο καθένας ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι και 42, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι τόσο σημαντικό το ότι είναι τραγικό, δεν το συζητώ. Ποιος θα πει ότι δεν είναι. Αυτό που έγινε με τα κορίτσια αυτά τα δύο στην Ηλιούπολη προχθές, και είναι τόσο σημαντικό να είμαστε, να στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα με σεβασμό, που δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ονόματα και να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Είδα εδώ τώρα τη φωτογραφία που μου στείλατε, τέλος πάντων του παιδιού, του κοριτσιού, του ενός που έφυγε από τη ζωή. Αυτές οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα λοιπά, και ονόματα και όλα τα σχετικά. Εμείς εδώ ραδιόφωνο είμαστε, εικόνα δεν έχουμε. Το μόνο εύκολο να πιάσουμε και να λέμε διάφορα ονόματα και τα λοιπά, και αναλύσεις επί αναλύσεων. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το γεγονός, και μακάρι το άλλο το κορίτσι να βγει από το νοσοκομείο γερό, πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, και πρέπει να σκεφτόμαστε, να αρχίσουμε να λέμε αριθμούς. Τόσες αυτοκτονίες το 24, τόσες αυτοκτονίες το 25, έχει νόημα να δούμε το πλαίσιο, να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να δημιουργούμε στα παιδιά, δεν λέω στα παιδιά μας, λέω στα παιδιά ως κοινωνία και τα λοιπά, τέτοιες δικλείδες ασφαλείας που και το παραμικρό πρόβλημα να έχουν, να στρέφονται σε ανθρώπους που μπορούν να τα βοηθήσουν. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι το κορίτσι και τα λοιπά. Ναι, και τι έγινε, μου έστειλε τη φωτογραφία. Και λοιπόν, γυρίζει το παιδί πίσω. Το διατάφτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, παιδιά. Εντάξει. Και επίσης αυτή η ιστορία του αναλυτικά, τι έγραφε, το ημερολόγιο, τι έγραφε το σημείωμα, τι είχαν τα κινητά τους, τι δεν είχαν τα κινητά. Ναι, έχει συμβεί μια τραγωδία. Και πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό. Και επίσης, γιατί ακούμε πολλά η νεολαία και σύγχρονη νεολαία και σύγχρονη νεολαία, να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Όχι σε ποια περιβάλλοντα στο σπίτι, σε τι περιβάλλον, σε ποια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεγαλώνει αυτή η νεολαία. Έτσι. Σεβασμός και τίποτα άλλο. Επίσης, επειδή μου στείλατε τη... πώς το λένε, το άλλο ζήτημα με την Κρήτη, με αυτό το ανεκδίγητο τον τύπο, ο οποίος μόλις συνέλθει, λέει η γυναίκα μου, θα τα πει μόνη την αλήθεια. Προφυλακίστηκε λοιπόν αυτός ο 30χρονος, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, 30χρονος είναι ο σύζυγος, υποτίθεται, ναι. Και επίσης το είπα και προχθές και το λέω και σήμερα. Όταν βλέπουμε κάτι που συμβαίνει και που είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι υπάρχει, να το πω πόσο πιο απλά, ενδοοικογενειακή βία, γιατί όλοι μετά βγαίνουν και λένε το ξέραμε, το βλέπαμε, και τι κάνεις, πώς προσεγγίζεις, πώς βοηθάς, πώς προστατεύεις. Το πιο απλό πράγμα, σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε δομές που μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχονται βία. Και τα υπόλοιπα το ξέραμε, αλλά και λοιπόν, εγώ ξέρω τι γίνεται το τάδε εκεί και που το ξέρω τι αλλάζει. Και αυτά, κλειστές κοινωνίες, και είμαστε μικρή κοινωνία, είμαστε κλειστή κοινωνία, σοβαρά. Στην κλειστή κοινωνία σκοτώνει το ξύλο. Κατάλαβα. Ξέρουμε πού κουνάει τι.
ποιος μπαίνει στο σπίτι, ποιος βγαίνει από το σπίτι, ποιος πήγε εκεί, ποιος δεν πήγε εκεί. Αυτά τα ξέρουμε. Τι συμβαίνει απολύτως, δεν μπορεί να δεν είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μαθαίνεις, δεν βλέπεις. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω, μερικές φορές λέω πώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, πώς έχουμε έρθει, με τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας μας. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Εγώ θέλω να πω για την Eurovision και εσείς μου λέτε τα δύσκολα. Θα μου πεις. Νομίζω όχι. Θα γίνει δίκη, υποθέτω. Εσύ πώς το έχεις στο νου σου, ότι... Γιώργο, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Πόσα περιστατικά ακούμε για άσκηση βίας, σαν να μην συμβαίνει, φυρίζουμε διάφορα. Και μετά, συνέβη και αυτό, έλα. Δεν το ξέρεις τι συμβαίνει. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι για 53. Μισό λεπτό να σας πω τώρα. Βλέπετε ότι προσπαθώ τη δεύτερη ώρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, για να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Αλλά είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς με ευαισθησίες περίεργες. Στην άλλη μας ζωή, παιδιά, πρέπει να γεννηθούμε ανέστη. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Δεν μας απασχολεί, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος συμμετελικός της Eurovision, παιδιά. Με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Η Κύπρος διαγωνίζεται σήμερα. Και βεβαίως η κορύφωση του διαγωνισμού το Σάββατο στις 16 του μηνός. 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Και φέτος συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες. Είναι αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, διότι έχουμε ζητήματα με το Ισραήλ και κάποιες χώρες αποχώρησαν. Και τέλος πάντων, τώρα να πω στη διαδικασία, να πω στοιχήματα κτλ. Εμείς δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά να δούμε σήμερα και το άλλο, το δεύτερο ημιτελικό, και προχωρούμε. Επίσης, από το θυμήθηκα, επειδή βλέπω εδώ κάτι στο διαδίκτυο, κάτι κείμενα που κατακεραυνώνουν τη διοργάνωση και το πανηγυράκι και το Α και το Β. Δεν υποχρεώσει κανείς κανέναν να το δει, πρώτον. Δεύτερον, πώς να το πω, παιδί μου, δεν είπε κάποιος ότι η Eurovision είναι δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, για να πω το πιο απλό, ότι η τηλεθέαση, που δεν μου αρέσουν τα λέω αυτά, αλλά εντάξει, γιατί βλέπω εδώ κάτι κείμενα ότι ήρθε με το Eurovision, έχουμε καταστραφεί πολιτισμικά. Μέχρι και 70% έφτασε. Όχι γιατί περιμένουν να δουν κάτι extreme, να ακούσουν τραγούδια. Να δουν ένα, πώς το λένε, μία εκδήλωση. Κακό είναι. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8, να περάσουμε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό bras de fer μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμμυράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Ο Σπρίντιγκ είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία, εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας, όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,6%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της Δάπνου Δουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,5% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εσύ η ραδιομάνια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξημέρωμα 5ης 14 του μηνός. Πάγει αυτός, μη σχέση. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Πες μια καλημέρα, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τη φίλη μας η Μάχη. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φρέσκος, ολόφρεσκος. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής. Μια γυναίκα. Μια

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Να πω και χρόνια πολλά στον αέρα, στην καλή μου φίλη την Ελένη τη Φιλίνη, η οποία εμφανίζεται και στο μαγεμένο αυλό μου, φαίνεται κάπου εκεί, έτσι το λένε το μαγαζί. Χρόνια πολλά, φιλενάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Αφιερώνει, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος αφιερώνει και αυτός σε όλη την ραδιοπαρέα, στο φεγγαριού την αγκαλιά.

δίνουμε την ώρα με Κώστα Καφάση. Και η ώρα της φωτιάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Διπλωματικό μπραντεφέρ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιν Πινγκ σήμερα στο